0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεοπτική μας εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μαζί μας πάντοτε είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, κύριος Ιωήλ, ο οποίος μας παρουσιάζει τις διδασκαλίες της Εκκλησίας μας με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, βασιζόμενος στη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας και της Αγίας Γραφής. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Κύριου να έχετε, και ευχαριστώ πολύ που και πάλι για μια ακόμη φορά, στις τόσες πολλές φορές, είμαστε μαζί για να αναπτύξουμε κάποιο θέμα πνευματικό.
0: Σεβασμιότατε, σήμερα στην εκπομπή μας θα θέλαμε να συνεχίσουμε κάτι που αρχίσαμε από την προηγούμενη εκπομπή και είναι τα θέματα της επί του όρους ομιλίας. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στο πρώτο μακαρισμό του Κυρίου μας, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι». Σήμερα λοιπόν ας προχωρήσουμε στο δεύτερο μακαρισμό για αυτούς που πενθούν. «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται».
1: Μάλιστα. Είχαμε τότε αναγγείλει ότι θα κάνουμε μια σειρά ομιλιών που θα έχουν ως βάση την επί του όρους ομιλία διδασκαλία του Χριστού. Και είχαμε διαβάσει ένα κομμάτι που είχε τους μακαρισμούς. Θα το ξαναδιαβάσουμε πάλι για να συνδεόμεθα και με τα προηγούμενα. Είναι από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, πρώτος στίχος μέχρι 12. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού, προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού, και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγουν. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι. Οι ύποσι παν πονερών ρήμα καθημό, ψευδόμενοι ένε και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι μισθώσιμο πολύ εν της ουρανής. Ούτω γαρεδίω.

0: sind. Das Profit ist das Pro e Mon.
1: Αυτή
0: είναι οι μακαρισμοί. Οι περιβόητοι, έτσι, περιάκουστοι μακαρισμοί του Κυρίου μας. Για να δούμε τώρα, όπως προαναγγείλατε, το δεύτερο μακαρισμό του Χριστού που είναι
1: «Μακάρι
0: οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακτηθήσονται». Να το πω με απλά λόγια, ευτυχισμένοι είναι οι πενθούντες, γιατί αυτοί θα παρακληθούν, θα βρουν παρηγοριά, έτσι. Για να δούμε τώρα τα σχόλια των πατέρων. Να κάνουμε τα σχόλια των πατέρων, τις παρατηρήσεις των πατέρων, και πάνω σε εκεί θα κάνουμε και διάφορα σχόλια. Αυτός που ερμήνευσε όλο το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και Οριγέννης είχε ερμηνεύσει το κατά Ματθαίον, αλλά συστηματικά έκανε ομιλίες πάνω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και τον ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, ο Θεοφύλαξος και άλλοι. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας αυτός ιεροκήρυκας της Εκκλησίας μας. Τι λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος? Λέει ότι στην ερμηνεία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, λέει ότι ο Κύριος δεν μακαρίζει απλώς τους πενθούντες, αλλά εκείνους που πενθούν τα αμαρτήματά τους, έτσι δεν είναι? Το να θρηνεί κάποιος γιατί έχασε κάτι το βιωτικό είναι απαγορευμένο. Δηλαδή δεν λέει ο Κύριος μακάρι αυτοί που κλαίνε συνέχεια γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη βασίλεια του Ουρανού, αλλά αυτοί οι οποίοι πενθούν για τα αμαρτήματά τους, έτσι. Άλλο πράγμα είναι η λύπη για την απώλεια διαφόρων πραγμάτων ή εξαιτίας ασθενειών κλπ. Και άλλο πράγμα είναι το πένθος για τα αμαρτήματά μας. Είναι τελείως διαφορετικό. Mm. Πώς το λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, λέει: «Η μεν του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται, η δε κατά Θεόν μετάνοια η σωτηρία να μεταμέλει τον κατεργάζεται». Δηλαδή η λύπη η κοσμική παράγει τον θάνατον, ενώ η λύπη όπως την θέλει ο Θεός, κάποιος τα λέγαμε μετανοεί, έτσι, κάποιος μετανοεί, όταν μετανοήσει η μετάνοια καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανείς ποτέ δεν μετανοεί. Έτσι, η κατακόσμων λύπη μπορεί να σε οδηγήσει στο θάνατο. Ακόμη έχουμε και περιπτώσεις που οδηγήθηκαν από βαριά, έτσι, κατάθλιψη και λύπη στο θάνατο. Είτε αυτοκτόνησαν, είτε έπαθαν διάφορες αρρώστιες, έτσι.
1: Πραγματικά. Τέτοια πολλών ασθενειών είναι από τη στεναχώρια.
0: Από τη στεναχώρια, βέβαια. Η στεναχώρια είναι πολύ κακός παράγων της υγείας, έτσι δεν είναι? Όταν μάλιστα σε καταλάβει η στεναχώρια, η αθυμία, η ακηδεία, η υπερβολική λύπη, παθαίνεις, μπορεί να πάθεις, λένε οι γιατροί μας, και σωματικές ασθένειες. Αφήνω ότι παθαίνει η ψυχή του ανθρώπου κατάθλιψη κλπ. Δεν μακαρίζει αυτούς ο Κύριος, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Κύριος μακαρίζει αυτούς που πενθούν, που κλαίνε για τις αμαρτίες τις οποίες έχουν διαπράξει. Δεν ομιλεί απλώς για λυπουμένους, αλλά για πενθούντες. Άμα βάλεις από τη μια μεριά τη λύπη και από την άλλη μεριά βάλεις το πένθος είναι πιο βαριά κατάσταση από πλευράς πνευματικής, πιο βαριά. Ναι, εκείνος ο οποίος καταλήφθηκε από πένθος είναι κάτι περισσότερο από εκείνο που έχει μια λύπη. Το καταλαβαίνουμε και εμείς, η λέξη πένθος τα λέει όλα, έτσι δεν είναι, τα λέει όλα. Να, πως περισσότερο το αναπτύσσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει: «Ήγαρι παιδες, η παιδας ή γυναίκα ή άλλον την άτο προσήκοντα απελθόντα πενθούντες ου χρημάτων ου σωμάτων ερώσει κατά εκείνον τον καιρό της οδύνης, ή δόξη εφύενται, ουχ ύβρις παροξύνονται, ουχ υπό βασκανίας αλίσχοντες, ουχ υπό άλλου πολιερκούνται την ως πένθους. Του πένθους γενόμενοι μόνο, πολλό μάλλον ή τα αμαρτήματα πενθούνται στα εαυτόν, ως πενθήν άξιον, μίζω να τα αυτοί σε επιδείξω τη φιλοσοφία. Να το εξηγήσω αυτό. Είναι πολύ ωραίο, λέει, πολύ ωραίο χωρίο του Χρυσοστόμου. Λέει, στη ζωή μας έχουμε πολλές φορές απώλεια προσφυλών προσώπων. Άλλος έχει χάσει πια τα παιδιά του. Άλλος έχει χάσει τη γυναίκα του. Άλλος έχει χάσει κάτι το οποίο είναι δικό του, έτσι, ένα δικό του άνθρωπο. Λέει, σε εκείνο τον καιρό που έχασαν τον άνθρωπό τους, που εκοιμήθη ο άνθρωπός τους, πενθούν οι άνθρωποι, πενθούν, λυπούνται. Σε εκείνο τον καιρό δεν έχουν επιθυμία για κανένα πράγμα. Ούτε έχουν επιθυμία στον καιρό της Οδύνης, όπως ο Χρυσόστομος, ούτε έχουν επιθυμία για δόξα, ούτε αισθάνονται τις βρισιές που αν τους απευθύνουν οι άνθρωποι, ούτε υποβασκανίας αλίσκονται, ζήλια, έτσι, δεν έχουν ζήλια για τίποτα πράγματα, ούτε πολιορκούνται από κανένα άλλο πάθος. Του πάθους γεννόμενοι μόνο, είναι κυριευμένοι από το πάθος. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση, λέει, όταν χάσεις έναν άνθρωπο δικό σου και καταληφθείς από υπερβολική λύπη, ό,τι και να συμβεί γύρω σου, εσύ παραμένεις τι, μακριά από αυτά. Δεν σε νοιάζουν. Ο ουρανός και η γη να αναποδογυρίσει την περίοδο που έχεις χάσει κάποιον άνθρωπό σου ή έχεις υποστεί μια μεγάλη ζημιά, πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, αυτή η ζημιά σου φέρνει μια τέτοια λύπη μέσα σου που σε αφήνει αδιάφορα. Προηγουμένως μπορεί να κυνηγούσες τη δόξη, να κυνηγούσες τα λεφτά, να κυνηγούσες κάποια, να έχεις κάποιο πάθος. Τώρα δεν έχεις τίποτα. Από αυτά δεν συγκινείσαι τίποτα. Είσαι κυριευμένος από την λύπη που προκλήθηκε από την απώλεια των προσφυλών σου τι, προσώπων. Και λέει ο Χρυσόστομος, λέει, πολλό μάλλον, πολύ περισσότερο, τα αμαρτήματα πεθούνται στα εαυτόν. Λέει, αν οι άνθρωποι οι κοσμικοί για τους ανθρώπους που έχασαν έχουν τέτοια λύπη φοβερή, σφοδρή λύπη, που δεν ενδιαφέρονται κατά την περίοδο της Οδύνης για τίποτα, πολύ περισσότερο αυτοί οι οποίοι πενθούν τα αμαρτήματά τους, έτσι, τα δικά τους αμαρτήματος, ως πενθήν άξιο, λέει ο Χρυσόστομος, για αυτά αξίζει να πενθείς, λέει, έτσι δεν είναι, ναι. Για τα άλλα δεν αξίζει, αλλά τα αμαρτήματα πενθούνται στα εαυτόν ως πενθήν άξιον, όπως είναι άξιον, είναι πώς θα το λέγαμε, όπως αξίζει να πενθεί κανείς, ναι, μίζωνα ταύτης επιδείξονται φιλοσοφία. Μεγαλύτερη φιλοσοφία, μεγαλύτερη διάθεση πνευματική θα δείξουν από εκείνους που έχασαν διάφορα πράγματα ή πρόσωπα. Πράγματι, βλέπει κανείς ότι όταν έχουν πάθει κάτι οι άνθρωποι δεν υπολογίζουν τίποτα, έτσι δεν είναι, δεν τα θεωρούν τίποτα. Θυμάμαι εκεί στην πόλη που υπηρετούσα, ήταν μια γυναίκα που έχασε ποιον, τον άνδρα της. Όχι τον άνδρα της, τον πατέρα της. Ήταν άγαμος η καημένη, τον πατέρα της. Έχασε τον πατέρα της. Έχασε κάποιον από τους γονείς, τους δύο. Λοιπόν, και τι έκανε, τόσο πολύ συγκλονίστηκε από την απώλεια του προσφυλούς αυτής προσώπου, που πήγαινε στο μνήμα του και έβριζε το Θεό. Εσύ που μου έκανες αυτό το κακό, που μου στέρισες το γονιό μου, που μου έκανες το ένα το άλλο. Λοιπόν, κατηγορούσε το Θεό γιατί της είχε πάρει τον γονέα της, έτσι, το γονέα της. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, μου το είπε και εμένα κιόλας. Μου το έλεγε και εμένα. Είναι άδικος ο Θεός, άδικος αυτό που μου έκανε. Εγώ είχα το γονιό μου συντροφιά και τώρα πήγε και μου τον πήρε κλπ. Βλέπετε, δεν την ενδιαφέραν τίποτα άλλο παρά είχε καταληφθεί από ποια, από την λύπη. Έτσι, από την
1: αυτό λύπη. Θυμίζει λίγο σεβασμιότητα κάτι που έλεγε ο Μακαριστός ο Γέροντας ο Φρόνιος. Ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο μερίδες ανάλογα με τις θλίψεις. Οι μεν, όταν τους βρίσκουν οι θλίψεις, πέφτουν σε μεγάλη στεναχώρια και κατηγορούν συνέχεια το Θεό. Και θα μείνουν έτσι. Δηλαδή, αν παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση, αιωνίως θα κατηγορούν το Θεό. Και πάλι υπάρχει δεύτερη κατηγορία, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι όταν τους βρίσκουν οι θλίψεις, φιλοσοφούν τη ζωή, είναι ευγνώμονες προς το Θεό και σώζονται. Τον οδηγούνται στη μετάνοια.
0: Ναι, ναι. Να, δεν βλέπετε ότι χάνουν τα παιδιά τους αυτά και πόσο εξεγείρονται εναντίον του Θεού. Γιατί μου το έκανες αυτό, εμένα βρήκες να κάνεις, να μου πάρεις το παιδί μου, εμένα βρήκες. Στην περίοδο αυτή, ό,τι και να του πεις, δεν τα υπολογίζει. Είναι αδιάφοροι για τα κοσμικά πράγματα. Και λέει ο Χριστός, εάν οι άνθρωποι οι κοσμικοί έχουν αυτή τη φιλοσοφία, μίζωνα ταύτης φιλοσοφία να επιδείξονται εκείνοι οι οποίοι κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, έτσι. Και έχει και αμοιβή, παρακληθήσονται όσοι πενθούν για τα αμαρτήματά τους, θα παρακληθούν. Και τι λέει εδώ πέρα ο Χριστόστομος, θα τους παρηγορήσει ο Θεός. Έχει μια ωραιοτάτη έκφραση ο Χριστόστομος, λέει: όταν γάρ ο Θεός παρακαλεί, καν μυρί ενυμφάδες επέλθωσιν λυπηρών πάντων ανώτερος εσύ. Όταν λέει σε παρακαλεί ο Θεός, σε παρηγορεί ο Θεός, χιονοθύελα από λυπηρά πράγματα να πέσει επάνω σου, εσύ θα είσαι ανώτερος. Θα είσαι έξω από αυτά. Δεν θα σε αγγίζει τίποτα. Μυρί ενυμφάδες επέλθωσιν λυπηρών πάντως ανώτερος εσύ. Πάρα πολύ ωραίο, λέει. Μια χιονοθύελα από λυπηρά. Το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο. Εάν το Θεό να έχεις, ας πούμε, σύμμαχο και συνοδοιπόρο στη ζωή σου και σε παρακαλεί, η παράκληση του Θεού θα σε κάνει να είσαι πιο πάνω από όλα αυτά, να μην σε αγγίζει τίποτα, έτσι, να μην σε αγγίζει τίποτα.
1: Μπορούμε να πούμε σεβασμιότητα ότι στο κατά Θεό πένθος, επειδή ευχαριστείται ο Θεός, ο άνθρωπος εκεί βρίσκει και τον Θεό του. Δηλαδή ενώ πενθεί αισθάνεται και την παρουσία του Θεού και το γλυκένει το πένθος, και ενώ πενθεί ταυτόχρονα και χαίρεται μέσα σε αυτό το πένθος, γιατί είναι πανών και ο Θεός εκεί, επειδή αναπαύεται ο Θεός σε αυτό το πένθος.
0: Μάλιστα. Ο Θεός θα δώσει στους ανθρώπους πολύ περισσότερα από ό,τι ζητούν. Πιο πολλά θα τους δώσει από ό,τι ζητούν. Οι άνθρωποι που πενθούν για τα αμαρτήματά τους, είναι αρκετό για αυτούς να τους συγχωρήσει ποιος, ο Θεός. Θεέ μου, έκανα αυτή την αμαρτία. Συγχώρεσε με. Ζητάνε τη συγγνώμη του Θεού. Αλλά ο Θεός θα τους δώσει όχι μόνο τη συγγνώμη και κάτι περισσότερο, την παράκληση, την παρηγοριά. Να βλέπεις πολλούς που πάνε στην εξομολόγηση. Έρχονται στην εξομολόγηση και κλαίνε για τα αμαρτήματά τους. Και λες, θέλω να με συγχωρήσει ο Θεός, θέλω να με συγχωρήσει, λένε στον πνευματικό. Και σε εσάς θα το έχουν πει και σε μένα και σε όλους. Και εμείς καμιά φορά που πάμε να εξομολογηθούμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε στον Θεό, γιατί με Θεέ μου να μας συγχωρήσει για αυτό που κάναμε. Για αυτό που κάναμε, να μας συγχωρήσεις. Και μερικοί από αυτούς μέσα στην εξομολόγηση κλαίνε, με τα δακρύων ομολογούν, λένε για τον Θεό τα αμαρτήματά τους και ζητούν συγγνώμη. Και λέει ο Άγιος ότι όχι μόνο θα τους δώσει συγγνώμη ο Θεός, συγχώρηση, αλλά θα τους αναπαύσει και την καρδία. Παρακληθήσονται. Δηλαδή θα βγουν έξω από το εξομολογητήριο και θα νιώσουν μια απέραντη ανακούφιση. Όχι μόνο συγχώρηση, καταλαβαίνω ότι ο Θεός τους έχει συγχωρήσει για αυτό που έκαναν, αλλά νιώθω και μια χαρά. Κουφότερη πτερού. Δηλαδή θα είναι πιο ελαφρύς και από το φτερό. Αυτή είναι η παράκληση του Θεού. Είναι η παράκληση του Θεού. Και σε άλλα πράγματα μπορεί να τη δεις αυτή την παράκληση. Μπορεί να πας στην λειτουργία, να παρακολουθείς μια λειτουργία και να είσαι στεναχωρημένος από το σπίτι σου, από τις αποτυχίες σου, από τη συμπεριφορά των άλλων. Και μπαίνεις με ένα κάρο λογισμός μέσα στο μυαλό σου, πολλούς λογισμούς. Μπαίνεις, συμμετέχεις στη λειτουργία, αν κοινωνήσεις κιόλας, μόλις βγαίνεις, έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά. Όλα. Δεν θυμάσαι έτσι την οξύτητα των λογισμών. Δεν έχεις διάθεση να μαλώσεις. Εύκολα συγχωρείς. Νιώθεις μια χαρά. Είναι η παράκληση πια του Θεού. Η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τι? Πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Η παράκληση του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Αυτά έτσι εν περιλήψη θα λέγαμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για τον μακαρισμό αυτό. Για να δούμε και τους άλλους πατέρες. Τι λέει? Ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός. Αυτός ακολουθεί εν πολύ στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αλλά κάνει και δικές του παρατηρήσεις. Να, ας πούμε τι λέει. Επειδή υπήρχε η αντίληψη, λέει ο Ζυγαβηνός, ότι ευτυχισμένος είναι εκείνος που έχει χαρά. Του τραλαλά, έτσι δεν είναι? Όταν λέμε χαρά, ότι θα χαιρόταν, δεν θα έχει καθόλου λύπη. Ενώ αυτοί που έχουν θλίψη είναι άθλοι, έρχεται ο Κύριος και εκριζώνει αυτή την αντίληψη. Ναι. Πενθούντες δεν λέγει, ούτους απλώς πενθούντας, αλλά τους υπέρ αμαρτημάτων. Είναι ίδια με το προηγούμενο σχόλιο. Και λέει, κάνει και μια παρατήρηση και λέει, καθά περγάρι ετούς φοδρού καταραγέντος, ευδία γίνεται ίωθεν, ούτω και δακρύων κατενεχθέντων, γαλήνη και χαρά τη ψυχή γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει μια θύελα η οποία να είναι σφοδρή και να τα ισοπεδώσει όλα, λίγο, να ισοπεδώσει όλα. Όταν περάσει η θύελα γίνεται ευδία, έτσι, γίνεται γαλήνη. Γαλήνη, έτσι. Λοιπόν, έτσι λέει και όταν έχουμε, ας πούμε, δάκρυα για κάτι που μας έχει συμβεί και τα υπομείνουμε πνευματικά, τα αντιμετωπίσουμε πνευματικά, μετά εγκίνεται τη ψυχή χαρά. Έρχεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου τι, μεγάλη χαρά. Και το έχουμε, το ξέρετε κι εσείς και οι ακροατές και οι τηλεθεατές μας το ξέρουν ότι υπάρχουν περίοδοι στη ζωή μας που τα δεινά είναι αλλεπάλληλα. Το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο. Πώς λέει ο Παλαμάς, πώς το λέει ο Κωστής Παλαμάς, αυτός λέει, ώσπου να ανθίσει ένα χαμόγελο, κυλάει ένα δάκρυ και το παίρνει. Δεν προλαβαίνεις να περάσει, δεν προλαβαίνει στη ζωή του κανείς να περάσει μια δοκιμασία που τον έκανε να πονέσει, να θλιβεί, έρχεται μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη. Ε? Έτσι, γι' αυτό και λέει εδώ πέρα ο Ζυγαβηνός, ως περγάρι ετούς φοδρού καταραγέντος ευδία γίνεται ίωθεν, λέει, μετά από ένα σφοδρό πειρασμό έρχεται η ευδία. Έτσι είναι και για εκείνους που, ας πούμε, κλαίνε για τα αμαρτήματά τους και ζητάνε τη βοήθεια του Θεού. Οι άνθρωποι θα έχουν παράκληση και εδώ και εκεί. Εδώ θα γαλινεύουν με την ελπίδα της λυτρώσεώς τους και εκεί με την άφεση των αμαρτιών και τη μακαριότητα. Λέει ο Ζυγαβηνός, λέει ότι η παράκληση στο πενθούν ότι είναι όταν ζητάνε τη βοήθεια του Θεού, πενθούν για τα αμαρτήματά τους, ο Θεός θα τους λυτρώσει και στην άλλη ζωή θα τους χαρίσει τα αμαρτήματα και τη μακαριότητα. Μακαριότητα. Ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, συμφωνεί με τον Ιερό Χρυσόστομο και λέει και τονίζει ότι πενθούντες είναι εκείνοι που κλαίνε για τα αμαρτήματά τους. Τι προσθέτει τώρα? Πενθούντες δεν είναι μόνο εκεί, δεν είναι απλώς αυτοί που κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, όχι για μια φορά αλλά συνεχώς. Έτσι, συνεχώς. Οι επί της αμαρτήμας οι πενθούντες μουχή επίτηνη των βιωτικών. Να κάνω και μια παρατήρηση, να κάνω μια παρατήρηση γραμματική. Είδατε εδώ λέει μακάρι οι πενθούντες που είναι οριστική, έτσι δεν είναι? Δεν λέει μακάρι οι πενθήσαντες αόριστος που είναι για μια φορά, αλλά οι πενθούντες που συνεχώς στη ζωή μας, έτσι πρέπει να συνεχώς να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Αυτοί θα έχουν μια δυναική τι? Παράκληση. Δυναική παράκληση. Θυμάμαι μια φορά ένας αγιορείτης που έλεγε ότι προσευχή που δεν έχει δάκρυα δεν είναι γνήσια προσευχή. Όταν έχει τα δάκρυα της μετανοίας η προσευχή, τότε έχει πάρα πολύ μεγάλο καρπό. Ε? Πάρα πολύ μεγάλο καρπό. Γι' αυτό και βλέπεις οι Άγιοι ήταν συνέχεια με τα δάκρυα στα μάτια και όταν τους ρωτούσε κανείς γιατί κλαις, λέει ο νους μου είναι εκεί κάτω από το Σταυρό του Κυρίου που ήταν υπεραγία Θεοτόκος και Ευαγγελιστής Ιωάννης και κλαίγανε βλέποντας εσταυρωμένον τον Ιησού Χριστόν. Οι Άγιοι έτσι ένιωθαν και την παραμικρή πτώση που είχαν σαν μεγάλη και ζητούσαν το έλεος και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Για να συνεχίσουμε τώρα παρακάτω. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης, που και αυτός έχει ερμηνεύσει ποιους? Τους μακαρισμούς, ε? Λέει, ακούγοντας το μακαρισμό αυτό του Κυρίου, ίσως μας κοροϊδέψει ο κόσμος που ο Κύριος μακαρίζει τους ενσυμφορές. Μπορείς να κοροϊδέψει ο κόσμος, λέει, να πούνε, κοίταξε, ποιον λατρεύουν, τον Χριστό που μακαρίζει αυτός που είναι μέσα στις συμφορές. Ο κόσμος έχει μια αντίληψη να περνάμε καλά, ε? Να περνάμε καλά, αυτό είναι το σύνθημά τους. Και όταν ακούν να λένε μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, ίσως τους κοροϊδέψει ο κόσμος και λέει κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε τι φιλοσοφία έχουν να είναι συνεχώς μέσα στα δάκρυα, έτσι, μέσα στα δάκρυα. Και ίσως βγάλει το συμπέρασμα πως όσοι δεν έχουν λύπες είναι άθλοι. ή μακαρίζονται κατά των βίων ή εν πάση συφορά δαπανόμενοι, άθλοι κατά το ακόλουθον εισήν πάντως, εις άλλοι πόστε και απίμονε στην ζωή, έτσι, το είπα προηγουμένως. Μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι αφού δεν έχεις λύπες δεν είσαι εντάξει, δεν είσαι καλός χριστιανός. Συμφωνεί και αυτός και λέει πως καταρχήν πενθούντες είναι αυτοί που έχουν το πένθος για τα πλημελήματα, έτσι. Και αυτός συμφωνεί. Αυτός κάνει πολλές παρατηρήσεις, ήταν διεισδυτικός από τους πατέρες, ήταν διεισδυτικός πολύ. Και λέει, κάνει μια ωραία παρατήρηση, ακούστε πως το λέει. Την οποία μέχρι σήμερα το λένε και οι γιατροί. Λένε οι γιατροί, λέει ο Άγιος Γρηγόριος τον Ίσσαρα, το λένε και οι γιατροί αυτό. Όπως ένα μέλος του σώματος όταν νεκρωθεί από κάποια αρρώστια γίνεται ανάλγητο, ας πούμε έχουμε το χέρι μας, άμα γίνει παράλυτο το χέρι μας δεν νιώθουμε στην παραλυσία κανένα πόνο, κανένα, είναι παράλυτο το χέρι, έτσι, παράλυτο. Εάν νεκρωθεί ένα μέλος του σώματός μας δεν νιώθουμε ούτε πόνο ούτε τίποτα, αλλά όμως αυτή είναι μεγάλη συμφορά, δεν είναι? Είδε κατά την ατέχνη ιατρική η ζωτική πάλι αίσθηση επαναχθεί το σώμα του, άλλη σύμφωνα με την ιατρική τέχνη το παράλυτο αυτό χέρι αρχίζει και κινείται, παίρνει ζωή και αρχίζει και πονάει, αρχίζει να κινείται όπως τα άλλα μέλη του σώματος, μπορεί να πονάει, αλλά ο άνθρωπος χαίρεται γιατί αρχίζει πράγματι να νιώθει ότι το χέρι του έχει τι κάνει, γιατρευτεί. Πολύ ωραία έτσι αυτή. Έχει επέλθει
1: θεραπεία.
0: Η θεραπεία, Πάρα πολύ ωραία. Βλέπεις, λέει, δεν μπορώ να κουνήσω το χέρι μου. Αισθάνεσαι πόνο? Όχι. Εάν όμως αρχίζει το χέρι και παίρνει μέσα του ζωή, κουνάμε το χέρι μας, πονάμε, αλλά το χέρι μας είναι ζωντανό. Δηλαδή και τα δάκρυα της μετανοίας είναι σημάδι ζωντάνιας για τον άνθρωπο. Δεν είναι, ας πούμε, σημάδι αθλειότητος και καταθλίψεως, αλλά σημάδι ζωντάνιας. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή του ανθρώπου. Όταν είναι ανέστητος ο άνθρωπος, τίποτα δεν αισθάνεται. Ενώ έχουν απειληθεί με τα μέλλοντα, όταν όμως απειληθεί με τα μέλλοντα κακά, όταν καταλάβει το νόημα για τη γένα και το πυρ που δεσβήνει, τον ατελεύτητα σκόλικα, το βρυγμό των οδόντων, τον αδιάλειπτο κλαθμό, το εξώτερο σκότος, τότε αρχίζει και κλαίει για τα αμαρτήματά του και ζητάει τη σωτήρια του. Κάνει την αναγωγική ερμηνεία ο Άγιος και λέει, είπαμε για το μέλος, όταν είναι ζωντανό πονάει, όταν είναι παράλυτο δεν πονάει, και λέει, ο άνθρωπος όταν είναι ανέστητος, έχει την ακρασία δηλαδή, ζει μέσα ολοσούμπητος μέσα στην αμαρτία, δεν αισθάνεται τίποτα, μια χαρά αισθάνεται. Όταν όμως αρχίσει να σκέφτεται, όταν αρχίζει να καταλαβαίνει ότι υπάρχει και άλλη ζωή, και όχι μόνο υπάρχει και άλλη ζωή, αλλά υπάρχει και κόλαση και σκότος στο εξώτερο και βρυγμός των οδόντων και απολογία ενώπιον του Θεού, τότε καταλαβαίνει σε τι κατάσταση πνευματική βρίσκεται, αρχίζει και κλαίει και ζητάει την άφηση των αμαρτιών του.
1: Ναι, κάτι παρόμοιο λέει σεβασμιότητα αυτός που προαναφέρουμε, Γέροντας Σοφρόνιος. Κάπου λέει ότι όσοι έχουν γευτεί τη χάρη του Θεού, την έντονη χάρη, τη μεγάλη χάρη του Θεού, τότε αισθάνονται φοβερό πόνο και με την παραμικρή σκέψη τους ή την παραμικρή κίνηση της καρδιάς τους που τους απομακρύνει από τη χάρη του Θεού, που κάνει τη χάρη του Θεού να στεναχωρηθεί και να φύγει από αυτούς. Αισθάνονται πάρα πολύ πόνο. Όσοι όμως δεν έχουν γευτεί τη χάρη του Θεού, επειδή συνεχώς έτσι ζουν σε μια πορωμένη κατάσταση, μπορούν να κάνουν τις χειρότερες αμαρτίες και να μην αισθάνουν τίποτα, κανένα πόνο μέσα τους.
0: Μάλιστα. Τι είναι όμως το πένθος? Εδώ όλα αυτά είναι σκέψεις του Αγίου Γρηγορίου του Νύση. Τι είναι πένθος? Γιατί υπήρχαν Άγιοι που δεν είχαν αμαρτήματα για τα οποία πρέπει να κλάψουν σε όλη τους τη ζωή. Αυτοί δεν θα τύχουν αυτού του μακαρισμού, λέει, ρωτάει. Λέει και λέει τώρα, πένθος είναι σκυθροπή διάθεση της ψυχής, επιστερήσει την ως των καταθυμίων συνισταμένη. Άμα στερηθείς κάτι που το αγαπάς πάρα πολύ, αυτό σου δημιουργεί καταθύμιον, αυτό σου δημιουργεί πένθος. Ένας τα έχει όλα. Πλούτον, ομορφιά, σύζυγον, δύναμη, αξίωμα. Όταν όμως εξαιτίας κάποιων γεγονότων στερηθεί κάτι από αυτά με τα οποία χαιρόταν, τότε η στέρηση αυτή του δημιουργεί διαφορετική αίσθηση στην ψυχή. Έτσι, είναι τα καταθύμια. Λέει ο Άγιος εδώ αυτά που οι άνθρωποι τα έχουν βάλει σε πάρα πολύ υψηλή θέση. Όπως είναι ας πούμε ο πλούτος, όπως είναι η γυναίκα της ζωής σου, έτσι όπως είναι το αξίωμα. Αυτή την εναντία αίσθηση, δηλαδή δεν έχουν χαρά αλλά έχουν ας πούμε κάποια άλλη αίσθηση, πένθος προσαγορεύομαι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Είναι μια πιο προχωρημένη έτσι ερμηνεία. Λέει, έχουμε πολλά αγαθά τα οποία τα έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη και με αυτά χαιρόμεθα. Και λέει εδώ τα αγαθά, είπα προηγουμένως. Το πλούτος, η δύναμη, η σύζυγος, ξέρω εγώ τι κλπ. Και άλλα και άλλα. Εάν λέει στερηθούμε κάτι από αυτά, στην ψυχή μας δημιουργείται μια άλλη αίσθηση. Αυτή η άλλη, η εναντία αίσθηση από την εκείνη που νιώθαμε προηγουμένως που τα είχαμε όλα, πένθος προσαγορεύεται, έτσι προσαγορεύεται. Το αγαθόν το οποίο στερηθήκαμε οι άνθρωποι, μετά του οποίου είμαστε εν μετουσία ποτέ, είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό είναι το αγαθό που στερηθήκαμε. Είχαμε επικοινωνία στο παράδεισο με τον Θεό. Με την πτώση μας, με την πτώση μας, την αμαρτία, στερηθήκαμε αυτό το άκρος αγαθόν, που είναι ποιος, ο Θεός. Ναι. Ό,τι είναι ο Θεός, παραδείγματος χάρη, αυθαρσία, μακαριότητα, χαρά κλπ, σε απόλυτο βαθμό, το έχει και η εικόνα του ο άνθρωπος σε σχετικό. Ό,τι είναι ο Θεός σε απόλυτο βαθμό, το έχει και ο άνθρωπος σε σχετικό βαθμό. Στον παράδεισο τα είχε και ο άνθρωπος. Όπως παραδείγματος τη δημιουργικότητα την είχε και ο Θεός, την είχε και ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν συγκρίνει κανείς τη ζωή του παραδείσου με τη ζωή την άθλια και γεμάτη αμαρτίες που περνάμε σήμερα, είναι αδύνατο να μην κλαίμε συνέχεια για τη συμφορά. Έτσι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης το τονίζει αυτό, λέει, κλαίμε γιατί χάσαμε το άκρος αγαθό, ναι, το μεγάλο αγαθό που είναι ποιος, ο Θεός. Δεν μπορεί να συγκριθεί με το αγαθό αυτό τίποτα. Και λέει εδώ ότι την πτώση του ανθρώπου, πόσο μεγάλη ήταν η πτώση του ανθρώπου, το υψηλόν τεταπίνωται, αυτό που ήταν υψηλά ιστάμενο ο άνθρωπος ταπεινώθηκε. Το κατ' εικόνα του επουρανίου γενόμενων απεγιώθη. Το άνθρωπος ήταν κατ' εικόνα του Θεού και ζούσε στον ουρανό. Κατέβηκε στη γη. Το βασιλεύει τεταγμένον κατεδουλώθη. Τον είχε κάνει τον άνθρωπο Θεός να βασιλεύει. Τώρα υποδουλώθηκε. Το εις αυθαρσίαν κτιστέν κατεφθάρει θανάτο. Αυτό που πλάστηκε για να ζει άφθαρτα, εφθάρει από το θάνατο. Το εν τρυφή του παραδείσου διάγουν, εις τον οσόδεν και επίπονο τούτο με το κίστη χωρίων. Λέει αυτό το οποίο, ας πούμε, αυτό το οποίο ήταν στον παράδεισο, ο άνθρωπος ήταν στον παράδεισο, μετατοπίστηκε στην νοσηρή και επίπονε αυτή η γη, έτσι. Το ότι απαθεί ασύντροφο τον εμπαθεί και επίκαιρον αντιλάξε το βίο. Αυτός που είχε σύντροφο την απάθεια άλλαξε το βίο του με τον εμπαθεί και επίκαιρο. Το αδέσποτόντε και αυτοξίσιον νυν υποτιούτον και το σούτον κακόν κυριεύεται. Και αυτός που είχε πλαστεί από το Θεό να είναι αδέσποτος, δηλαδή να είναι κυριάρχης, τώρα από πάρα πολλά κακά έχει έτσι εχμαλωτιστεί. Βλέπετε λοιπόν, τα πάθη έγιναν κυρίαρχοι της ψυχής, δηλαδή θυμή, φόβος, δειλία, θράσους, μίσος, ανέλαιο συμπεριφορά και πολλά άλλα. Εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης λέγει ότι είχαμε επικοινωνία με το άκρος αγαθών. Όταν πέσαμε στην αμαρτία, περιγράφει εδώ την πνευματική μας κατάσταση να πέσαμε στην αμαρτία. Από τη μια μεριά ήταν οι δωρεές του Θεού και από την άλλη μεριά ήταν τα αποτελέσματα της αμαρτίας μας. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο παρακάτω και να πούμε ότι άλλες ερμηνείες των πατέρων του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, έτσι, εις το παράλληλο χωρίο του Λουκά, μακάρι οι κλαίοντες νυν ό,τι γελάσονται. Ο Άγιος Κύριλλος δεν μακαρίζει απλώς αυτούς που βγάζουν δάκρυα από τα μάτια τους, τέτοια δεν βγάζουν και οι πιστοί και οι άπεσοι, αλλά τους των ηλαρών και εξίτηλων και εντρυφές όντα τις αρχικές φεύγοντας βίων. Για να το εξηγήσουμε αυτό καλύτερα, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, δεν λέει ότι ευτυχισμένοι αυτοί που βγάζουν δάκρυ, γιατί δάκρυα βγάζουν και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πιστοί. Και πιστοί και άπιστοι βγάζουν δάκρυα. Δηλαδή ένας, βλέπεις, έχασε τη γυναίκα του, έχασε έτσι τον ερωτικό του σύντροφο και κλαίει με μαύρα τι, δάκρυα. Με μαύρα δάκρυα. Εγώ είδα μια φορά άνθρωπο ο οποίος οικέτευε με τα δακρύων μια γυναίκα να μην τον εγκαταλείψει, ας πούμε. Να μην τον εγκαταλείψει. Με τα δακρύων έτσι, πικρών δακρύων. Και ο άλλος πάλι έχασε τα λεφτά του και από τη στεναχώρια του είχε αναλυθεί σε τι, σε δάκρυα. Και άλλος τον νίκησε ο αντίπαλός του και έκλαιγε συνεχώς. Έκλαιγε από το κακό του που έλεγε κάποιος. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με εμπαθή διάθεση. Δεν μακαρίζονται αυτοί επειδή έχουν έτσι αυτά τα συναισθηματικά δάκρυα. Ούτε καμιά φορά και οι πολύ ευαίσθητοι, γιατί υπάρχουν και πολύ ευαίσθητοι. Άμα τους κάνει μια μικρή παρατήρηση, αμέσως τι κάνουν, αρχίζουν και κλαίνε. Και κλαίνε. Δεν λέγει αυτά τα δάκρυα ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας. Αλλά τα δάκρυα τα οποία έχουν σχέση με ποιον. Με το Θεό, έτσι, όπως λέει χαρακτηριστικά. Όπως λέει χαρακτηριστικά. Αλλά αυτοί τους φεύγοντας των βίων, δηλαδή αυτοί που αποφεύγουν τον βίο, τη ζωή, την αμαρτωλή ζωή, το ηλαρών και εξίτηλων και εντρυφές όντα τις σαρκικές φεύγοντας βίων, αυτοί που αποφεύγουν τα σαρκικά αμαρτήματα, αυτοί που αποφεύγουν την τριφυλή ζωή, έτσι, αυτοί που ζητάνε το έλεος ποιου, του Θεού, αυτοί κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, όχι για τα άλλα. Γιατί για τα άλλα δεν είναι ας πούμε πάντοτε κατά Θεόν τα δάκρυα αυτά, δεν είναι πάντοτε τα δάκρυα κατά Θεόν, δεν είναι πάντοτε. Ακόμη και από εμπάθεια μπορεί να έχεις δάκρυα, και από εμπάθεια να τον βλέπεις τον άλλο να σφίγγει τα χέρια του και να λέει πώς θα τον εκδικηθώ τον αντίπαλό μου και να αναλύεται σε τι, σε δάκρυα, να κλαίει ολόκληρος. Αυτά δεν τα μακαρίζει ο Κύριος, αλλά αυτούς οι οποίοι αποφεύγουν των τριφυλών και αμαρτωλών βίων και ζητάνε τη συγχώρηση του Θεού. Για τώρα να πω και κάτι, κάποιον λόγο από τον Άγιο Σημειών, τον νέο τι, θεολόγο, λέει. Ο πιστός άνθρωπος που προσέχει με ακρίβεια τις εντολές του Θεού, όταν εφαρμόσει τις εντολές του Θεού και όταν αναλογιστεί, βάλει στη διάνοιά του και σκεφτεί το ύψος και την καθαρότητα των εντολών, τότε ψάχνοντας τα μέτρα του θα βρει τον εαυτό του ασθενή και ότι δεν μπορεί να φτάσει προς το ύψος εκείνο των εντολών και θα καταλήξει, θα καταλογίσει στον εαυτό του πτωχία, μεγάλη πτωχία, ανάξιο να υποδεχθεί το Θεό και να τον ευχαριστήσει και να το δοξάσει και γι' αυτό και κλαίει. Έτσι. Λέει ο Άγιος Σημειών ο νέος ο θεολόγος ότι λέει ένας που εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και όταν κατά την εφαρμογή των εντολών του Θεού βλέπει ότι οι εντολές είναι σε πάρα πολύ ψηλό πεδίο, έτσι, αυτός μπορεί να προσφέρει λιγότερα, τότε παρακαλεί και κλαίει και λέγει στο Θεό να του δώσει δύναμη να μπορέσει να προχωρήσει πνευματικά και να εφαρμόσει ποιες τις εντολές του, έτσι, να εφαρμόσει τις εντολές του. Εκείνος που θα τα αναλογιστεί αυτά θα πενθήσει πάντως πένθος το όντο μακαριότατον, το οποίο δέχεται παράκληση και κάνει την ψυχή να είναι πραία. Πραία, έτσι. Αυτός που θα καταλάβει ότι μπροστά, γιατί οι εντολές του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Όταν καταλάβεις ότι Ο Χριστός είναι, ας πούμε, οι εντολές, πίσω από τις εντολές κρύβεται ο Χριστός, και καταλαβαίνεις ότι κάνοντας τον αγώνα ότι δεν μπορεί να φτάσεις στο ύψος έτσι του Χριστού, και θέλεις πρέπει να κάνεις προσπάθεια μεγάλη για να μπορέσεις έτσι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, τότε κλαίει το μακαριότατο πένθος, δηλαδή προσεύχεται και κλαίει και ζητάει τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, και ο Μέγας Βασίλειος στις ερωτοαποκρίσεις του λέει: τι σε είναι η λύπη κατά Θεόν και τι σε του κόσμου. Ποια είναι η λύπη κατά Θεόν και ποια είναι η κοσμική λύπη. Και δίδει την απάντηση: η μεν κατά Θεόν λύπη, όταν εντολής παροφθήσεις λυπηθεί της κατά το γεγραμμένον. Όταν δηλαδή περιφρονήσει κάποια εντολή του Θεού, σε καταλαμβάνει τι, λύπη. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπωνόντων των νόμων. Ο Μέγας Βασίλειος το ερμηνεύει αυτό και λέει: η κατά Θεόν λύπη είναι όταν η εντολή του Θεού περιφρονείται. Αυτό σου φέρνει μια λύπη μέσα σου, ή όταν ενσυνειδητός πέφτει στα αμαρτήματα, σου φέρνει μέσα σου μια κατάθλιψη, μια λύπη. Και το εκφράζει ο ψαλμωδός και λέει ότι αθυμία κατέσχεμαι, με έπιασε λύπη μεγάλη από τον εγκαταλειπωνόντων, από αμαρτωλών των εγκαταλειπωνόντων, ποιο, τον νόμο σου. Ο Απόστολος Παύλος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού, λέει: νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού, όν το τέλος η απώλεια. Έκλαιγε για την απώλεια των ανθρώπων που ήταν εναντίον ποιου, του Θεού. Εναντίον του Θεού. Να λοιπόν, πόσες έτσι ερμηνείες μπορούμε να δώσουμε, που δίνουν οι πατέρες για το πένθος. Έχουμε και σύγχρονες ερμηνείες. Θα πω μόνο μία ενός θεολόγου που λέει: ο Μεσσίας, πίστευαν οι Εβραίοι, ο Μεσσίας θα έφερνε παράκληση στους ανθρώπους. Ορισμένοι διδάσκαλοι Εβραίοι ονόμαζαν τον Μεσσία Μεναχέμ, δηλαδή παράκλητον. Παράκλητον. Παράκλητον. Ότι αυτός θα φέρει στους ανθρώπους μια παρηγοριά, μια παράκληση. Η παράκληση που θα δώσει ο Θεός στους πενθούντες είναι η ένδυση του φθαρτού σώματος με αφθαρσία, του θνητού με αθανασία, και όταν θα γίνουν όμοιοι με τον Χριστό θα λάμπουν σαν τον ήλιο. Έτσι, αυτή είναι η παράκληση. Δηλαδή θα αντιθεί το φθαρτό μας σώμα με αθανασία, το θνητό με αφθαρσία, το θνητό με αθανασία, και όταν θα μεταβούμε στην άλλη ζωή, η δίκαιη, πως λέγει, εκλάμψου συνός ο ήλιος. Δηλαδή θα φτάσουν στα μέτρα της ηλικίας ποιου, της ηλικίας του Χριστού. Αυτές είναι περίπου, έχει και άλλες ερμηνείες, και άλλες, οι σύγχρονες και αυτά. Αλλά θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια γενική παρατήρηση, ότι το πένθος των χριστιανών, των πιστών ανθρώπων, των πατέρων, δεν ήταν για τα φθαρτά πράγματα του κόσμου, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να εγκολπωθούν σωστά μέσα τους το άκρος αγαθών που είναι ο Θεός, ο Χριστός. Η παράκληση των ανθρώπων είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Και όταν λέει δίκαιη εκλάμψινος ο ήλιος, αυτό εννοούν, ότι θα φωτίζονται από τη χάρη του Ιησού Χριστού.
1: Επομένως, σεβασμιότητα, όσο πιο πολύ θέλει κάποιος να είναι με τον Χριστό και να απολαμβάνει την χαρά της παρουσίας του Χριστού στη ζωή του, τόσο πιο πολύ γεννιέται μέσα στο πένθος, γιατί βλέπει τον εαυτό του μέσα στην αμαρτία. Όσο πιο πολύ στερείται αυτός ο πόθος να αγαπήσει τον Χριστό και να είναι συνεχώς μαζί του σε κάθε βήμα της ζωής του Χριστός, τόσο πιο πολύ δεν μπορεί να καταλάβει αυτό τι είναι πένθος και πώς γεννιέται αυτό το πένθος.
0: Μάλιστα. Τώρα μερικά πρακτικά σημεία. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ο άνθρωπος αισθάνεται αυτό το πένθος και καμιά φορά δεν αισθάνεται άμεσα την παρηγοριά του Θεού, και ίσως το καταλαμβάνει και το παράπονο και λέει: καλά, ο Θεός δεν με ξέχασε, ο Θεός έτσι με ξέχασε. Το λέγανε και οι Άγιοι, έτσι δεν νομίζω. Πώς λέγανε για την περίοδο αυτή, πώς κάπως λέγανε οι Άγιοι.
1: Θεοεγκατάλειψης.
0: Θεοεγκατάλειψης.
1: Πάλι ο Γέροντας Σοφρόνιος μιλάει για αυτό το θέμα.
0: Ναι. θεοεγκατάλειψη. Πώς το λέει ο Γέροντας Σοφρόνιος?
1: Ακριβώς με αυτή τη λέξη. Η θεοεγκατάλειψη. Ναι.
0: Αυτή η αίσθηση ότι ο Θεός.
1: Φέρει τη χάρη του ο Θεός.
0: Έχει αποσύρει τη χάρη του. Ναι. Και ο Μέγας Αντώνης του λέει: Πού ήσουν τόσες ώρες όταν πάλευε με εκείνα τα θεία? Εδώ ήμουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά περίμενα να δω την υπομονή σου, ας πούμε, και τη μαχητικότητά σου. Και πολλοί άνθρωποι που έχουν θλίψεις στη ζωή τους και συνεχόμενες θλίψεις, ίσως αισθάνονται αυτή την θεοεγκατάλειψη, δηλαδή ότι τους έχει ξεχάσει ο Θεός. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Ο Θεός, όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Όλοι μπορούν να μας εγκαταλείψουν, ο Θεός ποτέ. Ας φέρεται ότι κάποια στιγμή ότι έχει αποστασιοποιηθεί από εμάς και παρακολουθεί τον αγώνα μας. Κατ' ουσίαν όμως περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία, όταν θα δει ότι οι πειρασμοί έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους, να επέμβει και να μας δώσει την παρηγοριά του. Την παρηγοριά του. Πώς το λέει? Πολλές θλίψεις των δικαίων και εκπασών αυτών ορίσεται αυτούς ο Κύριος. Οι θλίψεις των δικαίων είναι πάρα πολλές, αλλά από όλες αυτές θα τους σώσει ποιος? Ο Κύριος. Και θέλω να τονίσω εδώ στους ακροατές, στους τηλεθεατές μας, όλοι οι πειρασμοί που μας φέρνουν θλίψουν έχουν ημερομηνία λήξεως. Όλοι. Άλικτο αγαθό είναι μόνο ο Θεός, άλικτο. Όλοι οι πειρασμοί που έχουμε στη ζωή μας, αφού εμείς ού και έχουμε νοοδεμένους από όλοι, αλλά την μέλουσαν τι? Εκεί δεν λέει στην Αποκάλυψη, εκεί δεν υπάρχει στεναγμός, δάκρυο, κραυγή, δάκρυα? Δεν λέει κάπου και η Αποκάλυψη? Ναι. Αλλά τα πάντα έστε ποιος? Ο Θεός. Εκεί θα είναι ο Θεός. Θα απαλείψει παν δάκρυο από τον οφθαλμόν αυτόν. Ναι. Κάπου λέει στην Αποκάλυψη, δεν λέγει? Ναι. Κάπου το λέει, ναι. Λοιπόν, ο Θεός θα βγάλει όλα τα δάκρυα από τα μάτια των ανθρώπων που θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εκεί δεν θα υπάρχει ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούτε θλίψη, τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό λέει εδώ ο Ψαλμωδός. Εκείνος που θα σφογγίσει τα δάκρυά μας είναι ποιος? Ο Θεός. Αυτό θέλω να το πούμε για να μην έτσι μας πιάνει αυτή καμιά. Ο διάβολος, ο παμπώνυρος, τους ευαίσθητους ανθρώπους τους κάνει, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, πιο ευαίσθητους. Και τους ανέσθητους, πιο ανέσθητους. Όταν μας έρχεται ένας πειρασμός, μια στεναχώρια, μια θλίψη, καμιά φορά μας φαίνεται βουνό. Αλλά οι Άγιοι αυτά τα βουνά τα ξεπερνούσαν εύκολα. Άμα δεν έχεις το Θεό, ένα σπυρί θλίψεων μπορεί να σε θλίψει. Αν έχεις το Θεό, βουνά θλίψεων μπορεί να έρθουν επάνω σου και να νιώσεις την παρηγοριά ποιου?
1: Το Θεό.
0: Δεν πρέπει έτσι να αποκάμνουμε και να παραδίδουμε τον εαυτό μας στην απελπισία. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός θα μας δώσει την παράκληση. Θα μας δώσει την ανακούφιση, έτσι. Ακόμη ο Ιερός Χριστόστομος και οι άλλοι πατέρες λένε ότι πρέπει να απελθούμε όχι μόνο για τον εαυτό μας και για τους αλλοτρίους, δηλαδή και για τους άλλους. Μια μάνα πρέπει να απελθεί για το παιδί της, αντί το παιδί της ότι παραστρατεί, για τα μέλη της οικογένειας, το επίσκοπος, ο κληρικός, για το ποιμνιό του, όπως ο Απόστολος Παύλος που πενθούσε για τα πνευματικά του τέκνα και λέει ο Χρυσόστομος, κανείς δεν πένθησε τόσο πολύ τα οικία κακά όσο τα αλλότρια εκείνος. Δεν έκλαψε λέει, τόσο πολύ για τον εαυτό του, όσο έκλαψε για ποιους? Για τους άλλους. Και χρειάζεται ο Άγιος Αυγουστίνος, πώς τον λέγανε, παιδί των δακρύων. Δεν τον λέγανε, παιδί των δακρύων, γιατί έκλαιγε η Μόνικα, η μητέρα του, συνεχώς, και της είπε ο Άγιος Αμβρόσιος, είναι αδύνατο παιδί τέτοιων δακρύων να χαθεί. Θα τον σώσει ο Θεός, όπως και τον έσωσε. Παιδί των δακρύων, λοιπόν, πρέπει να κλαίμε όχι μόνο για μας, αλλά και για τους άλλους, όταν έχουν ανάγκη να βρουν ποιον τον Θεό. Να πενθούμε και για τους αμαρτάνοντας, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Γρηγόριος ο Νήσις εξηγεί, λέει, γιατί ο Θεός την ημέρα του Πάσχα έβαλε τους Ισραηλίτες να τρώνε πικρίδες, πικρά χόρτα. Γιατί συμπλέκεται στη ζωή του ανθρώπου η χαρά με την λύπη. Η χαρμολύπη. Η χαρά με τη λύπη. Και καμιά φορά μας φαίνεται ότι περισσεύει η λύπη στη ζωή μας. Αλλά τα δάκρυ, η λύπη αυτή, εις χαράν γεννήσεται, έτσι μας λέει το Ευαγγέλιο. Στο τέλος θα γίνει χαρά, γιατί ο άνθρωπος όταν ενωθεί με τον Θεό έχει πάντοτε τι, πάντοτε χαρά. Και λέει ακόμη, λένε οι πατέρες, ότι λέει ότι λένε για το Θεοδόχο Σιμεών, τον Άγιο Σιμεών που κράτησε τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα. Πώς, τι άνθρωπος, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ και πνεύμα η Άγιον επ' αυτόν. Λέει, περίμενε ότι ο Θεός θα στείλει κάποιον που θα παρακαλέσει τον λαό, δηλαδή θα του δώσει την παράκληση, προσδεχόμενος παράκληση το Ισραήλ, ότι δεν θα μας αφήσει, ας πούμε, να βασανιζόμεθα περισσότερα από όσο μπορούμε. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι ο Θεός δεν είναι ένας τύραννος, δοκιμάζει την θέλησή μας, δοκιμάζει έτσι την πνευματική μας κατάσταση, δεν μας αφήνει να πειραστούμε από όσο μπορούμε, και αυτός όταν πλησιάσει τον άνθρωπο, τότε ο άνθρωπος παρακαλείται. Έχει, όταν πλησιάσουμε τον Θεό με την προσευχή, με την καλλιέργεια των εντολών, με τη Θεία Ευχαριστία, με όλα εκείνα που έχει η Εκκλησία μας σαν όπλα, νιώθουμε μέσα μας την παράκληση ποιου, του Θεού, την παράκληση. Ο Παύλος είχε θλίψει για να ενωθεί με τον Χριστό. Πώς λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, συνέχομαι δε εκ των δύων, την επιθυμία να έχω εις το αναλύσει και στην Χριστό είναι. Πολλόγαρ μάλλον κρίσον, το δε επιμένει εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' μας. Έτσι, βλέπετε εδώ τι επιθυμία είχε να ενωθεί με ποιον, με τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι η μεγάλη επιθυμία. Και όπως λέει ο λόγος της γραφής, εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσει θεριούσι. Εν αγαλιάσει θεριούσι. Βλέπετε, όσοι στη ζωή αυτή κλαίνε για τα αμαρτήματά τους, θα θερήσουν την αγαλίαση. Και πολλοί από τους πατέρες δεν πήγαν να κοινωνήσουν αν δεν είχαν δάκρυα που στα μάτια τους. Και για τον Παπατίχωνα, τον που λέγανε τον πνευματικό του Αγίου, ότι έβρεχε με τα δάκρυα του το έδαφος κάτω την ώρα που λειτουργούσε. Άρα λοιπόν αυτό το μακάριο πένθος δεν είναι τόσο κακό, αλλά είναι ωφελημότατον, έτσι. Είναι ωφελημότατο, αφού το Κύριος το χαρακτηρίζει έτσι. Είναι ωφελημότατο για την πνευματική μας ζωή, και μακάρι ο Θεός να μας δίνει δάκρυα στην προσευχή μας για να κλαίμε τις αμαρτίες μας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά για να μας κάνει να αποθούμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτά είχα έτσι να πω σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότητα, για τα σπουδαιότητα αυτά που μας είπατε, για αυτό το μεγάλο χάρισμα έτσι, εκ μέρους του Θεού προς εμάς, προκειμένου να απολαύουμε τη σωτηρία μας, που είναι το κατά Θεόν πένθος. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί με Χριστό αδελφοί, ας ποθήσουμε τον Χριστό, ας πενθήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας εμποδίζουν έτσι να έρθουμε προς τον Χριστό κοντά και να είμαστε μαζί του συνέχεια, έτσι ώστε με τα δάκρυα αυτά έτσι να λιώσουμε πραγματικά όλα αυτά που είναι δεσμά έτσι και μας δεσμεύουν, ώστε να μην μπορούμε να τρέξουμε προς τον Χριστό και ελεύθεροι πλέον κοντά στον Κύριό μας έτσι να απολαμβάνουμε την αιώνια ζωή.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά στο φιλόξενον εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε, που μας δίνει την ευκαιρία, όπως το τονίζουμε πολλές φορές, να εμβαθύνουμε σε θέματα που αφορούν την χριστιανική λατρεία, την ιστορία της, τη θεολογία της, την πνευματικότητά της, τη σημασία της για την ζωή μέσα στην Εκκλησία. Θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί μου, θα είναι η γιορτή της Μεταμορφώσεως. Είναι μία από τις πιο μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας μας. Ανήκει στις λεγόμενες δεσποτικές γιορτές, που είναι αφιερωμένες στον Δεσπότη Χριστό. Και αυτές είναι κυρίως που πρωτοκαθιερώθηκαν στην Εκκλησία, τα Χριστούγεννα βέβαια, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα πιο παλιά, και σιγά σιγά μέσα το χρόνο εντάχθηκαν και οι άλλες γιορτές, γιατί επικράτησε, ξέρετε, από μετά τον 4ο αιώνα ένα κριτήριο και ιστορικό πέρα από το θεολογικό. Δηλαδή πότε γεννήθηκε, πότε σταυρώθηκε, πότε μεταμορφώθηκε, πότε αναλύθηκε, και βρίσκαν επατέλεσμα συγκεκριμένες ημερομηνίες, όχι τυχαία, για να εντάξουν τη μια ή την άλλη γιορτή. Μια λοιπόν από τις πιο μεγάλες γιορτές, δεσποτικές γιορτές, είναι της Μεταμορφώσεως, με υψηλή, θα λέγαμε, θεολογία αλλά και ανθρωπολογία. Είναι γιορτή που γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου. Και λέει το συναξάριο, από εκεί πάντα ξεκινάμε, τη 6η του αυτού μηνός, Αυγούστου δηλαδή, ανάμνησης. Ανάμνηση σημαίνει θυμούμαστε, αλλά λειτουργικά ξαναζούμε το γεγονός, για να το κάνουμε κτήμα μας, εμπειρία μας, της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Και έχει ένα δίστιχο, δύο στίχους δηλαδή από κάτω, που είναι θεολογικοί συνήθως, έτσι ερμηνεύουν τη γιορτή. Θαβόρ υπέρ παν γης εδοξάσθη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν. Δηλαδή το Θαβόρ, έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι στο Θαβόρ έγινε η μεταμόρφωση, γιατί υπήρχε και άλλη γνώμη. Υπέρ παν γης εδοξάσθη μέρος, από όλα τα μέρη της γης εδοξάθηκε περισσότερο. Το βουνό, το όρος, το υψηλό. Ειδών, του ρήματος είδω, αόριστος, μετοχή, βλέπων, τι. Την φύση του Θεού λάμψασαν εν δόξη. Το Θεό και ως άνθρωπο εκεί, την θεάνθρωπος, να λάμπει μέσα στη λαμπρότητα, στη δόξα του, στο φως που τον περιέλωσε ολόκληρο. Με μεγάλα νοήματα και αυτό το περιστατικό, όπως το περιγράφουν οι ευαγγελιστές μας. Αυτό το περιστατικό πότε συμβαίνει? Βέβαια, οι βιβλικοί, όπως το λέω πάντα, είναι πιο ειδικοί να μας τα αναλύσουν περισσότερο. Να δούμε λίγο τη συνάφεια, όπως λέμε, του κειμένου. Ο Χριστός, για να, πριν το πάθος του, γιατί τότε συμβαίνει, και υπάρχει και άποψη ότι έγινε μετά, αλλά ας μείνουμε σε αυτό που ξέρουμε, ότι η μεταμόρφωση έγινε πριν από το πάθος του Χριστού. Είχε αρχίσει να τους μιλάει, να τους προετοιμάζει, για να τους στηρίξει για αυτά που θα δουν και θα ακούσουν, για να μην απογοητευθούν. Για να τους στηρίξει και να μην δηλιάσουν λοιπόν, τους μιλάει για την Ανάσταση και τους δίνει και παραδείγματα το πώς θα είναι αυτή η Ανάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο της προετοιμασίας των Αποστόλων

στη λειτουργία αυτής της μεγάλης γιορτής είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Από το κατά Λουκάν αναγεννώσκεται η περικοπή, με μικροδιαφορές βέβαια, στον Όρθρο. Και από το κατά Μάρκον αναγεννώσκεται η ίδια περικοπή στην Μεθέορτο, δηλαδή την άλλη μέρα. Βλέπετε, και οι τρεις Ευαγγελιστές έχουν την τιμή τους. Άρα πρέπει να ξέρει κανείς όλο το λειτουργικό πλαίσιο. Κυριαρχεί το ανάγνωσμα το ένα, ή μπορούμε να διαβάσουμε δύο αναγνώσματα για το ίδιο γεγονός την ίδια μέρα. Το ένα τη μια μέρα, το άλλο στον Όρθρο και το άλλο από τον άλλον Ευαγγελιστή στην επόμενη μέρα. Είναι ένα ωραίο λειτουργικό αυτό σχόλιο. Διαβάζω το κείμενο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, και όπου χρειαστεί θα, όσο μπορούμε, θα το σχολιάζουμε. Το καιρό εκείνο, λέει, παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη των αδερφών αυτού, είναι οι πρωτοκορυφαίοι, και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν, για προσευχή δηλαδή. Το αναφέρει σημαίνει ανεβάζει, σου και αναφορά στη λειτουργία, έχει μια τέτοια σχέση, θα τη δούμε όταν θα μιλάμε για τη λειτουργία. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτός ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Τι συγκλονιστική εμπειρία. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας μαζί με τους ζωντανούς, έτσι, πρωτοκορυφαίους αποστόλους, εμφανίστηκαν εκεί να συνομιλούν με τον Χριστό, και δύο από την Παλαιά Διαθήκη, ο ουρανοδρόμος Ηλίας που τον είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αλλά και ο Μωυσής, δύο προφήτες οι οποίοι κηρύσουν τον νόμο του Χριστού και βοηθούν τους πιστούς να τον εφαρμόζουν στη ζωή τους, και έχουν και θεοπτική εμπειρία. Συλλαλούντες λοιπόν αυτοί οι δύο προφήτες με τον Χριστό. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού, Κύριε, τόσο πολύ του άρεσε, καλόν εστίν εμάς όδε είναι. Ή θέλεις ποιήσουν όδε τρεις σκηνάς, Σημείαν και Μωσημείαν και μίαν Ηλία. Έτσι αυτού λαλούντος, ειδούν εφέλη φωτεινή, επεσκίεσαι, αυτός είναι μια θεοφάνεια εδώ. Βλέπουμε, έχουμε τέτοια παραδείγματα μέσα σε νεφέλη να χάνεται, να σκιάζεται ο Χριστός, έτσι, και οι άλλοι. Και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα. Έχω μια θεοφάνεια, παρεβαίνει ο Θεός και λέει κάτι. Τι λέει, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούγεται. Είναι μια ομολογία της θεότητας του Χριστού εδώ. Και ακούσαν τις συμμαθητές, έπεσαν επιπρόσωπον αυτών. Δεν άντεξαν τη λαμπρότητα αυτή, έπεσαν κάτω. Έτσι τους εικονίζει και η αγιογραφία, η εικονογράφη. Και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψατο αυτόν και είπεν. Επειδή μια σχέση έτσι και τρυφερότητος και εμπιστοσύνης μεταξύ του. Επάρθητε, λέει, και μη φοβήστε. Τους δίνει κουράγιο. Από τώρα. Για αυτά που θα δουν στο μέλλον. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδων. Δεν είναι τίποτε παρά μόνο τον Ιησού. Ή μη τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόταν αυτόν από του όρους. Ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, τους είπε καθώς κατέβαιναν το όρος, το υψηλόν, τους είπε, μη δεν είπε και το όραμα, μην πείτε σε κανέναν τίποτε, έως ου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Αυτή η έκφραση είναι του Χριστού ο λόγος, για να δείξει ότι είναι και τέλειος άνθρωπος και είναι την ταπεινότητά του εδώ. Αλλά μην το πείτε ακόμα πριν συμβεί. Βλέπετε, έχει την σημασία του και αυτό το κείμενο. Για τον Απόστολο θα έρθουμε σε κάποια άλλη αποστροφή του λόγου μας. Ο Υιός λοιπόν του ανθρώπου, που η φράση αυτή, όπως είπα, δηλώνει την ταπείνωσή του κατά την επίγεια ζωή, το πάθος του, αλλά και τη μελλοντική, έτσι, επάνωδό του. Στη συνέχεια, για να δομήσουμε καλύτερα τον λόγο μας εδώ, θα μιλήσουμε για την ένταξη, μια και το θέμα μας είναι η μεταμόρφωση στο εορτολόγιο, για την ένταξη της γιορτής στο εορτολόγιο. Από πότε και γιατί εντάσσεται η γιορτή αυτή στο χριστιανικό εορτολόγιο των Ιεροσολύμων, της Κωνσταντινούπολης, αλλά και μια παγκόσμια, θα λέγαμε, γιορτή. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για την θεολογία της γιορτής και την ανθρωπολογία με βάση τα αναγνώσματα, όσο μπορούμε εμείς να τα πλησιάσουμε, να τα αναγνώσουμε καλύτερα εδώ και να εμβαθύνουμε σε αυτά, αλλά και την υμνογραφία που μας είναι πιο οικία. Και τρίτον, θα κάνουμε ένα σχόλιο σύντομο για ένα γεγονός που συμβαίνει στη γιορτή αυτή, δεν συμβαίνει μόνο σε αυτή, είναι και σε άλλες γιορτές του καλοκαιριού, αλλά κυρίως σε αυτή συνδέθηκε η ευλογία των σταφυλιών κατά τη γιορτή της μεταμορφώσεως. Γιατί συμβαίνει αυτό και ποιος ο σκοπός. Να τα πάρουμε ένα.

0: η μεταμόρφωση στο ορτολόγιο. Από τις πηγές που τις ξέρουμε όσοι μελετούμε τα πράγματα αυτά, πληροφορούμαστε ότι η γιορτή αυτή εντάχθηκε στο ορτολόγιο τον 5ο αιώνα. Είναι παλιά γιορτή, δεν είναι πολύ μεταγενέστερη. Σύμφωνα με τους συνοπτικούς, τους μνημονεύσαμε κυρίως τον Ματθαίο εδώ που ανακοινώσκεται η περικοπή αυτή στη λειτουργία, ο Χριστός ανέφερε, ανύψωσε τους πρωτοκορυφαίους Πέτρων, Ιάκωβων και Ιωάννην εις όρος υψηλών. Ο Ματθαίος και ο Μάρκος λέει εις όρος υψηλών, ενώ ο Λουκάς λέει στο όρος. Δεν το λέει ποιο όρος είναι, ίσως και δεν θα μας ενδιαφέρει, αλλά σημασία το γεγονός. Κατά τον ψαλμικό όμως στίχο «Θαβόρ και Ερμών εν το ονοματί σου αγαλιάσονται», ψαλμός 89, που μάλλον αυτός ο ψαλμός, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται στη δόξα του Χριστού και στον ερχομό του στον κόσμο. Διατυπώθησαν εξ αφορμής αυτό το στίχο δύο απόψεις, ότι η μια άποψη λέει ότι αναφέρεται, ανυψώθηκε, ανέβηκαν στο όρος το Θαβόρ. Άλλη άποψη λέει στο Ερμό μου και που είναι και πιο ψηλό από το Θαβόρ. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον για την έρευνα, για τα σπουδαστήρια. Η παράδοσή μας δέχεται, η λειτουργική και άλλες πηγές, ότι το όρος το Θαβόρ, το λέει και ο Οριγένης, από τότε είναι η πρώτη μαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος, ο Οριγένης 3ο αιώνα γράφει «Το Θαβόρ εστί το όρος της Γαλιλαίας», λέει. Εφού μεταμορφώθηκε ο Χριστός, είχε αναπτυχθεί, τεμορφωθεί η συνείδηση αυτή ότι εκείνο είναι το βουνό, το υψηλό. Άρρωστε από πολύ νωρίς το Θαβόρ ήταν τόπος λατρείας. Και η λειτουργική μας παράδοση δέχεται αυτήν την άποψη ότι στο Θαβόρ έγινε η μεταμόρφωση. Κάποια οδηπορικά είναι κείμενα τα οποία περιγράφουν τον τόπο, τα δρόμενα, όπως της Εθερίας ας πούμε, που μνημονεύομαι συχνά. Της περιοχής εκεί των Ιεροσολύμων. Σε οδηπορικά λοιπόν του 5ου αιώνα φαίνεται ότι πάνω στο Θαβόρ, στο βουνό αυτό, στο όρος το ψηλό αυτό, υπήρχαν τρεις βασιλικές, τρεις ναοί. Μία στον Κύριο, η άλλη στον Μωυσή και η άλλη στον Ηλία. Κατά το πίσω μεν τρεις σκηνάς, Συ μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Προφανώς ήταν μια ανάμνηση κάποιων εγγενείων αυτών των ναών. Σημασία έχει, αγαπητοί μου τηλεθεατές, ότι επάνω στο όρος το Θαβόρ είχαν χτιστεί τρεις ναοί από τον 5ο αιώνα, σύμφωνα με τα οδηπορικά, κάποια οδηπορικά του 5ου αιώνα, και υπήρχε μια τιμή και μια γιορτή. Η εορτή του όρος του Θαβόρ. Την ίδια εποχή αυτή η γιορτή μνημονεύεται στον 5ο αιώνα, προς τιμήν των τριών προσώπων της μεταμορφώσεως. Αλλά πολύ νωρίς λοιπόν εντάσσεται η γιορτή στο ορτολόγιο, με βάση τους ναούς αυτούς επάνω στο όρος του Θαβόρ. Η Εκκλησία τώρα βάζει τη γιορτή αυτή στις 6 Αυγούστου. Και λέει κανείς γιατί στις 6 Αυγούστου και ξέρω εγώ στις 5 ή στις 15 ή στον άλλο μήνα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ακριβώς 40 μέρες πριν από τη γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Μια γιορτή που ύψωναν το Σταυρό και μια γιορτή που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής ή των Κινηστίνη, σαν Μεγάλη Παρασκευή. Και αφού η μεταμόρφωση έγινε πριν από το πάθος, θα βάλουμε τη γιορτή, σκέφτηκε η Εκκλησία, 40 μέρες πριν. Έχουμε ένα νέο 40 ημέρο. Μια νέα 40, αν και δεν είναι όλη η περίοδος 40, είναι κάποιες μέρες, θα τη δούμε στη συνέχεια την νηστεία. Είναι αυτή η λογική. Να συνδεθεί δηλαδή η μεταμόρφωση με το πάθος του Χριστού στο γεγονός της υψώσεως του Σταυρού, που είναι πάθος. Έχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Άλλη μια εκδοχή είναι ότι η γιορτή αυτή τοποθετείται στη θέση μιας γιορτής της Παλιάς Διαθήκης. Συνέβαιναν αυτά. Όπως το Πάσχα, λέμε ένα παράδειγμα, αντικατέστησε η συνέχεια, μάλλον με άλλο περιεχόμενο, τη γιορτή του Πάσχα των Ιουδαίων. Πέρασμα εκεί, από τη δουλεία στην ελευθερία, πέρασμα εδώ από το θάνατο στη ζωή, στην Εκκλησία μας. Το Πάσχα το χριστιανικό. Κάτι ανάλογο λέει αυτή η άποψη συμβαίνει και εδώ, στη γιορτή της Κοινοπηγίας που ήταν τους θερινούς μήνες, μάλλον προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, ήταν την περίοδο που τη συγκομιδής των καρπών, γιατί αυτή η γιορτή, πέρα από ότι στείναν σκηνές για να θυμηθούν οι Ιουδαίοι την πορεία τους στην έρημο, που στείναν σκηνές, αλλά μάζευαν και καρπούς. είναι γιατί τη συγκομιδή των καρπών. Σημειώστε το αυτό για την ευλογία των καρπών, των σταφυλιών και άλλων παλαιότερα, των σταφυλιών μέχρι σήμερα. Για τυπολογική σημασία, για αυτή η γιορτή. Μας το λέει ένας ξένος βέβαια συγγραφέας, ο Ντανιέλου ή Ντανιελού, όπου θέλουμε βάζουμε τον τόνο, που μιλάει για τις γιορτές και τα βιβλικά γεγονότα και το συμβολισμό των. Και εκεί λέει αυτή η γιορτή της κοινοποίησης έχει τυπολογικό χαρακτήρα για όλο το χριστιανικό ορτολόγιο. Εδώ ειδικά γιατί είναι τυπολογικά, γιατί τυπολογικά αυτή η γιορτή της κοινοποίησης συνδέεται με την μεταμόρφωση. Σκηνοπηγία. Η γιορτή της Παλιάς Διαθήκης που προσέφεραν και καρπούς τους θερινούς μήνες. Εδώ έχουμε σκηνές. Βλέπετε, οι λέξεις επηρεάζουν και οι ερμηνευτές που αναφέρονται σε αυτά κάνουν τη σύνδεση σκηνοπηγίας και μεταμορφώσεως. Υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει λοιπόν και αυτή έτσι, η άποψη πως αντικαθιστά μια γιορτή της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή η γιορτή, αγαπητοί μου τηλεθεατές, δεν είναι τυχαίο που τοποθετείται στο τέλος του λειτουργικού έτους, το οποίο κλείνει με τον Αύγουστο. Είναι σαν γιορτή μεγαλύτερη από όλες τις δεσποτική γιορτή, υπάρχει της Παναγίας, αλλά σαν δεσποτική είναι μεγαλύτερη, σπουδαιότερη της μεταμορφώσεως από άλλες γιορτές. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή προς το τέλος του λειτουργικού έτους, που τελειώνει τον Αύγουστο. Και έρχεται 40 μέρες πριν από την αρχή του εκκλησιαστικού έτους, το Σεπτέμβριο. Μια άλλη δεσποτική γιορτή της Υψώσεως στη Μεσταυρού. Κλείνει με δεσποτική γιορτή το εκκλησιαστικό έτος και ανοίγει με μια άλλη δεσποτική γιορτή. Το ότι κλείνει με δεσποτική γιορτή σημαίνει ότι αυτή η γιορτή μας ανοίγει προς τα έσχατα. Είναι έντονο το εσχατολογικό στοιχείο στη γιορτή της Μεταμορφώσεως. Όπως είναι έντονο και το στοιχείο για να αφορά στη δημιουργία, στο κάλος του Παραδείσου, στη δημιουργία του κόσμου. Δημιουργία και έσχατα. Μέσα από αυτή τη γιορτή φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν είναι μακριά, δεν είναι πολύ. Ο χρόνος είναι ένα τίποτε για το Θεό, έτσι. Ένα δευτερόλεπτο, ας το πω έτσι. Λοιπόν, έχει αναφορά, ένα άνοιγμα προς τα έσχατα. Θα το δούμε και παρακάτω και από την υμνογραφία και από άλλες έτσι σκέψεις μας. Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά συγκεκριμένο κείμενο που μιλά πέρα από τα οδηπορικά που είχαν. Μιλούσαν για τη γιορτή του Θαβόρ εκεί με τους ναούς τους τρεις επάνω στο βουνό αυτό. Μαρτυρία λειτουργική, αγιολογική, συγκεκριμένη που μας λέγει ότι είναι 6 Αυγούστου η γιορτή αυτή. Είναι από το βίο του Αγίου Σάβα που του συνέταξε ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης εκεί τον 6ο αιώνα. Αυτή την ημέρα στα Αεροσόλυμα, μας το λέει το κείμενο αυτό, ένα αγιολογικό κείμενο. Τα αγιολογικά κείμενα έχουν ωραίες πληροφορίες για τις γιορτές και λειτουργικά θέματα. Πανηγυρίστηκε στα Αεροσόλυμα η ένταξη της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου στα Δίπτυχα. Τότε έγινε αποδεκτό, ας πούμε, το αποτέλεσμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, που η οποία ασχολήθηκε, έχουμε μιλήσει για τις συνόδους, με τις σχέσεις των φύσεων του Χριστού, που είναι ενωμένες, ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως. Και έχει σχέση αυτή η γιορτή της Οικουμενικής Συνόδου της Τέταρτης με τη μεταμόρφωση. Γιατί και εδώ έχουμε τον Θεό, τον Χριστό, Θεό και άνθρωπο. Φαίνεται η σχέση των δύο φύσεων εδώ. Αυτό που μας δίδαξε θεολογικά, με κείμενα και με ξεκάθαρη θέση, η Τέταρτη εν Χαλκιδόνη, η Οικουμενική Σύνοδος. Αυτά τα αποτελέσματα της Συνόδου αυτής τα πανηγυρίζουν, τα αναγνωρίζουν, ας το πω έτσι, στις 6 Αυγούστου στα Αεροσόλυμα, σύμφωνα με την πληροφορία του Σκυθοπολίτη. Βλέπετε πώς γίνονται πώς συνδέονται τα γεγονότα. Πολύ γρήγορα, όπως είναι φυσικό, έτσι εντάχθηκε και στα λειτουργικά τυπικά. Δεν φτάνει μόνο να το περιγράφει ένα αγιολογικό κείμενο, δεν φτάνουν να το μιλούν τα οδηπορικά, πρέπει να γιορτάζεται κιόλας. Και το πώς γιορτάζεται μια γιορτή, το βλέπουμε στα τυπικά. Υπάρχει ένα τυπικό όριο, σωλημητικό, κανονάριο. Κανονάριο, όρος κανονάριο σημαίνει τυπικό. Το οποίο είναι το τυπικό του Σοφρονίου του Ιεροσολύμων, έτσι το λέμε. Είναι ένα τυπικό του 6ου, 5ου με 7ου αιώνα. Και γράφει εκεί στις 6 Αυγούστου το τυπικό αυτό του Ιεροσολύμου. Για πρώτη φορά σε τυπικό λειτουργικό κείμενο. Σύναξης εν το Θαβωρίο, λέει. Μεταμόρφωση του Σωτήρους. Και από ό,τι είδα έχει κάποια τροπάρια και τα αναγνώσματα. Δεν έχει πλήρη ακολουθία, δεν είχαν ακόμα διαμορφωθεί οι κανόνες, όλα αυτά. Τα ιδιόμενα, τα προσώμια, αυτά είναι λίγο πιο μετά. Και κυρίως στην οικονομαχία, οι κανόνες. Τότε αναπτύσσονται τα τροπάρια των κανόνων. Επίσης έχουμε μια άλλη πληροφορία τον Αναστάσιο του Σιναήτη, ο οποίος μας λέει αυτή η γιορτή πέρα από τα Ιεροσόλυμα γιορταζόταν και στην Αγία Κατερίνη του Σινά. Τότε το Σινά εκκλησιαστικά ανήκει στα Ιεροσόλυμα. Τώρα ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Έχουμε και τέτοιες αλλαγές. Μέσα 7ο αιώνα έχουμε και την πληροφορία. Τι δείχνουν αυτές οι μαρτυρίες? Ότι αναπτύσσεται, διαδίδεται, στεριώνει αυτή η γιορτή. Διαδίδεται και σε άλλες εκκλησίες όπως είναι η Αρμενική κλπ. Αλλά έχουμε και τη διάδοσή της στην Κωνσταντινούπολη. Στα Ιεροσόλυμα διαμορφώνεται και διαδίδεται σε όλες τις εκκλησίες. Και κυρίως και πάνω απ' όλα στην Κωνσταντινούπολη που είναι, έχει ήδη διαμορφωθεί από τον 4ο αιώνα η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, το Πατριαρχείο εκεί και σπουδαία παράδοση. Και αναπτύσσεται, διαμορφώνεται ο Βυζαντινό λειτουργικός τύπος. Και λόγω του κύρους που είχε το Πατριαρχείο και η Κωνσταντινούπολη, εδραιώθηκε για τα καλά αυτή η γιορτή και γράφτηκε, μαρτυρείται με ύμνους κλπ. Στα τυπικά της Κωνσταντινούπολης. Από τον 8ο αιώνα είναι γνωστή η γιορτή αυτή στην Κωνσταντινούπολη. Τον 5ο, 6ο στα Ιεροσόλυμα, 8ο στην Κωνσταντινούπολη. Αν δούμε το τυπικό της Αγίας Σοφίας, το επικαλούμαστε πάντοτε το τυπικό αυτό που είναι η μάνα των τυπικών, ασματικό ενωριακό τυπικό, το οποίο το ήξερε και ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης για να το μεταφέρει εδώ στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης. Ήταν Κωνσταντινοπολίτης ο Άγιος Σιμεών. Περιγράφει λοιπόν τη γιορτή αυτή με τροπάρια και αντίφωνα και ενδιαφέροντα έτσι πράγματα. Και στα μηνολόγια, τα έχουμε μνημονεύσει άλλες φορές, το Βασιλιανό Μηνολόγιο έχει εκδοθεί ένα μεγάλο βιβλίο έργο με μινιατούρες και όλα σπουδές του 10ου αιώνα. Υπάρχει εκεί, μαρτυρείται αυτή η γιορτή, αλλά και στο τυπικό το αυτοκρατορικό που το περιγράφει, που το συνέταξε ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, αυτοκράτορας, το 10ο αιώνα. Σε όλα τα κείμενα αυτής της περίοδου μαρτυρούν μηνολόγια, τυπικά μαρτυρείται αυτή η γιορτή, η οποία από το 12ο αιώνα καθιερώθηκε ως αργία. Αυτό το ξέρουμε από κάποιες πηγές που μιλούν για τον Μιχαήλ τον Κομνηνό, ο οποίος την καθιέρωσε ως αργία το 12ο αιώνα. Ο Μιχαήλ ο Κομνηνός είναι αυτός που ίδρυσε το Δεσποτάτιο της Ηπείρου, τον πρώτος δεσπότης του Δεσποτάτιου της Ηπείρου, με έδρα την Άρτα εδώ στην Ελλάδα. Τονίστηκε επίσης η γιορτή αυτή, ιδιαίτερα πότε νομίζετε? Κατά την περίοδο των ησυχαστικών ερίδων, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι αυτοί, Φιλόθεος Κόκκινος, Κάλιστος και όλοι αυτοί οι ησυχαστές πατέρες, οι οποίοι εμπνεύστηκαν πολύ από το περιστατικό αυτό της θέας, την άρρητη αυτή εμπειρία που είχαν του φωτός στη μεταμόρφωση. Οι ησυχαστές πατέρες μίλησαν πάρα πολύ για το άκτιστο φως, για τον τρόπο που γνωρίζει κανείς το Θεό, με το μυαλό ή με την προσευχή. Οι δυτικοί λέγανε ο Βαρλά με το νου, με το μυαλό. Οι ησυχαστές πατέρες με την κοινωνία, με την εμπειρία, με τη θεοπτία, με την προσευχή. Γύρω από αυτό το θέμα υπάρχουν άλλοι ειδικότεροι μου να το αναπτύξουν. Άρα αξιοποιήθηκε το περιστατικό αυτό της μεταμορφώσεως για να τονιστεί η περί ακτίστου φωτός θεολογία. Και περί αυτού κάνει λόγο και το Ευαγγέλιο. Το φως που λούσε και ο Χριστός, που δεν είναι κτιστό, δεν το βλέπουμε με τα μάτια τα κτιστά, τα υλικά μάλλον, αλλά με κάποια άλλα μάτια που τα ξέρουν οι Άγιοι. Αυτή την περίοδο λοιπόν, μάλλον η γιορτή αυτή, έχει και μια νηστεία. Πάμε το πάμε σε ένα άλλο τώρα θέμα, η οποία είναι πενθήμερος από 1 μέχρι 5, γιατί 6 είναι η γιορτή. Όμως αυτή η νηστεία τώρα της μεταμορφώσεως είναι αυτονομημένη ή ενταγμένη στην δεκαπενθήμερη νηστεία της κοιμήσεως της Θεοτόκου? Γιατί πριν από κάθε γιορτή, μας λένε τα παλιά τα κείμενα, είχαμε και μια νηστεία. Η μονοήμερη, η δεκαπενθήμερη ή η τεσσαρακονθήμερη. Πάσχα και Χριστούγεννα. Υπάρχει μια νηστεία για να ετοιμαστούμε για τη γιορτή, να καθαριστούμε εσωτερικά και να φωτιστούμε και να κοινωνήσουμε πιο σωστά. Έχει νόημα η νηστεία. Φαίνεται πως η δεκαπενθήμερη νηστεία για την Παναγία μας είναι παλαιότερη. Άρα η μεταμόρφωση εντάσσεται εκεί. Και μάλιστα η μεταμόρφωση, η νηστεία αρχικά έχει κρεοφαγία. Έχει κρέας δηλαδή. Τώρα ήρθαν κάποιοι έτσι, παρενέβησαν να το πω έτσι, κάποιοι αυτοκράτορες όπως ο Λέων ο Σοφός, ο οποίος επειδή η κρεοφαγία διέκοβε την νηστεία, το να φας κρέας ενώ είναι η νηστεία, υπάρχει μια διακοπή. Για να διατηρηθεί η παλιά ενωμένη νηστεία του δεκαπενθήμερος, ο Λέων ο Σοφός καταργεί την κρεοφαγία και καθιερώνει την ιχθυοφαγία. Γι' αυτό στη μεταμόρφωση, τη γιορτή της μεταμορφώσεως, Έχουμε ιχθυοφαγία. Υπάρχουν αναφορές στη συλλογή των κανόνων που κάνει και τις ερμηνείες που τη συλλογή μάλλον του Ράλι Ποτήλιο, όπως το λέμε, έχει πληροφορίες εκεί για το θέμα αυτό. Διχάστηκε βέβαια η νηστεία για να είναι οι 5 μέρες για τη μεταμόρφωση και οι άλλες για την Παναγία, αλλά έχουμε και μια ενότητα. Και η κρεοφαγία έγινε ιχθυοφαγία. Περνάμε τώρα στο δεύτερο έτσι, τμήμα της ομιλίας μας εδώ για τη σπουδαία αυτή δεσποτική γιορτή, φίλοι τηλεθεατές, που αφορά την θεολογία της γιορτής και την ανθρωπολογία. Από τα αναγνώσματα, από το κατά Ματθαίον που διαβάσαμε και αναφερθήκαμε και στο Λουκά και στο κατά Μάρκο, τους συνοπτικούς που περιγράφουν το περιστατικό, αλλά και την υμνογραφία, αναδεικνύεται μια μεγάλη αλήθεια. Η ενότητα της Θείας έτσι αποκαλύψεως. Παλαιάς, στην Παλαιά και στην Καινή. Ο Θεός αποκαλύπτεται και στην Παλαιά και στην Καινή. Αυτό υπάρχει μια ενότητα. Δηλαδή, εδώ έχουμε το περιστατικό ας πούμε του Μωυσή που ενώπιος ενωπίου κοινωνεί με το Θεό. Έτσι το περιγράφει το βιβλίο της Εξόδου. Έχει τη θεοπτία αυτή. Μια κοινή μια εμπειρία σημαντική. Αλλά και ο προφήτης Ηλίας έχει μια άλλη ανάλογη εμπειρία στο Χορίβ, σαν άβρα λεπτή που παρουσιάστηκε ο Θεός και του λέει τι πείτε να κάνει. Και μετά το πυρ λέει φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος από το τρίτο βασιλιόν ή το τέταρτο κάπου εκεί είναι αυτή η αναφορά στην θεοπτία. Κοινή λοιπόν εμπειρία. Αυτά τα δύο πρόσωπα εμφανίζονται και στο περιστατικό της μεταμορφώσεως. Να η ενότητα της αποκαλύψεως παλαιάς και καινής. Δύο πρόσωπα της παλαιάς διαθήκης, ο ένας που επέθανε και ο άλλος που δεν επέθανε, ελήφθη. Και εκπροσωπούν τον κόσμο της παλαιάς διαθήκης. Για να αναδειχθεί, το ξανατονίσαμε, ο Χριστός είναι Κύριος των προφητών και του νόμου. Αλλά και ο Κύριος ζώντων και κοιμημένων, είτε παλαιάς είτε καινής. Άρα, πολύ μεγάλη αλήθεια, είναι ο Θεός εδώ εν μέσω Θεών, ο οποίος θα εμφανιστεί στο τέλος των αιώνων και όπως η Εκκλησία προγεύεται αυτή την πραγματικότητα από τη γιορτή αυτή. Προφητεύεται η γιορτή, βιώνεται μέσα στην Εκκλησία και προφητεύεται η εσχατολογική πραγματικότητα. Συνδέεται έτσι με λίγα λόγια ο επίγειος με τον ουράνιο κόσμο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή. Αυτό κάνει ο Χριστός. Σαρκώνεται και ενώνει το Θείο με το ανθρώπινο. Τον ουρανό με τη γη. Όσο εν ουρανό και επί της γης. Και αυτό το βιώνουμε σε κάθε γιορτή. Αυτή την αλήθεια της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας και κυρίως και πάνω απ' όλα εδώ στη γιορτή αυτή της μεταμορφώσεως. Ένα δεύτερο σχόλιο, πιο θεολογικό. Στη γιορτή αυτή αποκαλύπτεται η θεότητα του Χριστού όπως τη βάπτιση. Έρχεται η φωνή του Πατέρα και αυτός λένε ο Υιός μου. Αυτού να ακούγεται. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούγεται. Βλέπετε κοινή εμπειρία. Βάπτιση, μεταμόρφωση. Όλες οι γιορτές, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι κομμάτια, τμήματα του ενός μυστηρίου της εν Χριστώ Θείας Οικονομίας. Δεν διαφοροποιούνται, δεν είναι άλλα πράγματα. Τονίζουν το ίδιο γεγονός, τη σωτηρία μας. Αποκαλύπτεται επίσης όλη η Αγία Τριάδα, όπως τη βάπτιση. Το γεγονός της μεταμορφώσεως είναι κοινό σε κάθε γιορτή δηλαδή. Και το γεγονός της βαπτίσεως που έχουμε αποκάλυψει εκεί του Τριαδικού είναι σε κάθε γιορτή και κυρίως στη γιορτή αυτή. Φαίνεται και από ένα τροπάριο, το εξαποστηλάριο της γιορτής. Λέει φως, παίρνει από το περιστατικό ότι άστραψε σαν τον ήλιο, φως αναλύωτον λόγε. Σε αιώνιο φως, αναλύωτο, άκτιστο. Φωτός πατρός αγεννήτου, το Θεό. Είναι γεννητός ο Θεός, από αγένιο του, πατέρα, το φως του. Εν το φανέντη φωτί σου σήμερον εν θαβωρίο. Σήμερα ανέδειξες το φως αυτό, στο όρος αυτό θαβόρ, στη γιορτή αυτή. Φως είδαμε τον πατέρα. Τον πατέρα το βλέπουμε ως φως. Φως και το πνεύμα. Φωταγωγούν πάσαν κτίσιν. Και αλλού σε άλλες γιορτές φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Πεντηκοστή και αλλού. Βλέπετε η ενότητα, ολόκληρη Παναγία Τριάδα, τα τρία πρόσωπα τα οποία ενωμένα δείχνουν ότι είναι φως. Δεν είναι κάτι άλλο, είναι ένας Θεός. Τρία πρόσωπα, μία Θεώτης. Ωραία τα τροπάρια τα οποία θεολογούν με πολύ ακρίβεια γύρω από την έννοια της Αγίας Τριάδος και την ενότητα των τριών προσώπων. Με τη μεταμόρφωση επίσης και την λαμπρότητα του προσώπου του Χριστού μας φάνηκε και κάτι άλλο. Το αρχέτυπο κάλος της εικόνας μας πήγε πίσω. το πώς ήταν ο άνθρωπος στον παράδεισο, το κάλος της εικόνας του ανθρώπου στον παράδεισο, αλλά και η αλλαγή που θα υποστούν οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα σώματα, κατά τη δεύτερη παρουσία που θα επιστρέψουν στον παράδεισο. Αυτός είναι ο σκοπός μας, το καθομοίωση. Γι' αυτό λέμε η δημιουργία και τα έσχατα εδώ φαίνονται πάρα πολύ κοντά. Αν δούμε τον Απόστολο, δεν είναι τίποτα τυχαίο το πώς επιλέγονται τα αναγνώσματα. Είναι από την καθολική δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Είδαμε, λέει, με λίγα λόγια, αναφέρεται στις μεταμόρφωση. Είδαμε με τα μάτια μας το μεγαλείο αυτό της μεταμορφώσεως. Επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειώτος, πάπος το τέλος. Λαβών γάρ παρα Θεού πατρός τιμήν και δόξαν. Δοξάζεται ο Θεός. Φωνής εν εχθήσεις αυτό τιάζεται υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα. Φαίνεται η δόξα του Θεού. Αυτός ο προφητικός λόγος είναι σαν το φως, θα λέγαμε, μέσα στο σκοτάδι. Και τάθη την φωνήν εμείς ακούσαμεν εξ ουρανού εν εχθήσαν συν αυτό όντες εν το όρι το Αγίο. Και έχουμεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται ένα αχμηρό τόπο. Είναι ένα φως που μας καθοδηγεί μέσα στο σκοτάδι και μας δείχνει το δρόμο. Και το όραμά μας είναι προς τα έσχατα. Αυτή η εμπειρία που είχαμε, λέει, εμπειρία, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, ο Πέτρος, που ήταν παρόν, τόσο τα γράφει εδώ. Αυτή η εμπειρία μας καθοδηγεί και προς τα έσχατα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, για αυτή την εμπειρία, για το μήνυμα της μεταμορφώσεως, ότι το Θείο Φως μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τον κόσμο, να διαβάσω ένα κείμενο από τον μακαριστό Αλέξανδρο Σμέμαν, ο οποίος έχει ένα βιβλίο που το λέει Εορτολόγιο και έχει ωραία νοήματα και λέει: το Θείο Φως που διαπερνά όλο τον κόσμο, το Θείο Φως που μεταμορφώνει τον άνθρωπο, το Θείο Φως το οποίο τα πάντα αποκτούν το έσχατο και αιώνιο νοημά τους, το κάλος του παραδείσου του ξαναζούμε εδώ στη μεταμόρφωση και μας δίνει το δρόμο προς τα έσχατα. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι, φώναξε ο Απόστολος Πέτρος όταν είδε αυτό το φως και αυτή τη δόξα. Και από την ώρα εκείνη ο χριστιανισμός, η εκκλησία, η πίστη είναι μια συνεχής χαρούμενη επανάληψη αυτών των λόγων. Καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Η πίστη όμως είναι και μια έκκληση για το αείδιο φως, μια δίψα για αυτόν τον φωτισμό και για αυτή τη μεταμόρφωση. Συνεχώς δηλαδή ο άνθρωπος διψά για αυτό το φως. Αυτό το φως συνεχίζει να λάμπει. Αυτό γιορτάζομαι. Μέσα στο σκοτάδι και στο κακό. Μέσα στη μουντίν κρυζάδα και στη θολή ρουτίνα αυτού του κόσμου. Σαν ηλιαχτίδα που διασύζει τα σύννεφα. Το αναγνωρίζει η ψυχή. Παρηγορεί την καρδιά. Μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί. Και μας μεταμορφώνει εκ των έσω. Δεν υπάρχει καλύτερος λόγος. Μπορούσαμε μόνο αυτό να πούμε και να σταματήσουμε, όπως το λέμε έτσι, τα σχετικά με την μεταμόρφωση. Κλείνω και το δεύτερο αυτό σχόλιο όσον αφορά την θεολογία της μεταμορφώσεως που μας δείχνει τη λαμπρότητα της δόξας του Χριστού αλλά και τη λαμπρότητα της δόξας των ανθρώπων στα έσχατα όταν θα γίνει η Ανάσταση. Γι' αυτό μας διδάσκει. Τους Αποστόλους τους έκανε το πραγματοποιήσει το γεγονός αυτό για να δουν πώς θα είναι η Ανάσταση, για να μην φοβηθούν, να μην δηλιάσουν, αλλά και πώς θα είναι η Ανάσταση στα έσχατα. Εδώ έχουμε την φανέρωση της θεότητας του Χριστού, όλης της Παναγίας Τριάδος και τη μεταμόρφωση του ανθρώπου και του κόσμου μέσα από το περιστατικό αυτό. Κλείνουμε, πάμε στο τρίτο, θα λέγαμε, μάλλον ένα σχόλιο στο δεύτερο εδώ θέμα μας, πριν πάμε στην υμνογραφία δύο λίγων, να δούμε, φίλοι τηλεθεατές, γιατί η Εκκλησία μας ευλογάει αυτή την ημέρα, αγιάζει τα σταφύλια. Υπάρχει μια ευχή που είναι στο ευχολόγιο, βέβαια, μικρό ή μεγάλο, ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο μέγα ευχολόγιο, έχει πολλά, τα έχει όλα. Υπάρχει ένα άλλο που λέει μικρό ευχολόγιο, πιο λίγα. Τέλος με μικρό, δεν είναι υποδέστερο, πιο πρακτικό. Υπάρχει και το ιερατικό που είναι απότμημα του ευχολόγιο, το έχουν οι ιερείς, το αφορά τους ιερείς. Εκεί προς το τέλος του βιβλίου αυτού να έχει μια ευχή. Ευχής μετάληψεν σταφυλής. Και λέει επί τον κάτωθεν της εικόνος του δεσπότη του τελετουργικό τώρα, έτσι είναι και αυτό ενδιαφέρον. Κάτω από την εικόνα μπροστά στην ωραία πύλη εκεί, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, προτιθεμένων ορίμων σταθερών. Αυτή η ευχή διαβάζεται στο τέλος της λειτουργίας, μετά την οπισθάμβωνο ευχή. Τι λέγεται τότε, το απολυτίκιο μεταμορφώθησε το όρι, θα το δούμε στη συνέχεια, και το κοντάκι επί του όρου μεταμορφώθης, δηλαδή ένα λειτουργικό πλαίσιο. μια ευχή δεν είναι ξεκάρφωτη. Υπάρχει και κάτι άλλο. Κυρίως από πολιτική και κοντάκι. Και διαβάζει μια ευχή που είναι γνωστή από τον 10ο αιώνα. Δεν είναι δηλαδή από τον 5ο αιώνα. Ο 10ο δεν είναι και πολύ. Είναι παλιά ευχή. Που είναι σύντομη και με πολύ θεολογικό περιεχόμενο. Και οικολογικό περιεχόμενο και ανθρώπινο περιεχόμενο. Ευλόγησο, λέει Κύριε, των καρπών τούτων, τη αμπέλου, των νέων. Να βγει τα καινούργια σταφύλια. Όν δια της του αέρος ευκρασίας και των σταγόνων της βροχής και της των καιρών γαλήνης ιστάφτη την οριμωτά την στάσιν ερθήν ευδόκησας. Τώρα που ορίμασαν τα σταφύλια δηλαδή. Επικράτησε καλός καιρός, είναι μία, ήλιος, οι σταγόνες της βροχής το έθρεψαν την οριμωτά την στάσιν, το όριμος. Από εδώ βγει, ορίμασαν τα σταφύλια. Τώρα τα ευλογούμε. Για ποιο σκοπό? Ή να ή, με ήττα είναι υποτακτική, εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνωση για να είναι σε εμάς που θα το φάμε. Το λέει μεταλαμβάνωση, δεν είναι τυχαία λέξη. Για ποιο σκοπό θα το φάμε, το μεταλάβουμε? Εις εφροσύνη και της προσενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου. Πότε για να ευχαριστηθούμε. Η Εκκλησία δεν αρνείται την ευχαρίστηση από το φαγητό, από το νερό, από το κρασί, μέτρο του ψωμί που στηρίζει η καρδία έναν ανθρώπο, από τα προϊόντα που ο Θεός μας έδωσε. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ η Εκκλησία απέναντι στην ύλη. Ίσα ίσα την αγιάζει, την αναδεικνύει και μας την προσφέρει. Που είναι δώρο του Θεού. Αλλά βάζει και μια άλλη διάσταση σε αυτούς που προσέφεραν το δώρο. Γιατί κάποιοι έφεραν τα σταφύλια όπως τα έφεραν παλιά στη λειτουργία, ψωμί, κρασί και άλλα πράγματα, για να τα ευλογήσει η Εκκλησία, να τα κάνει ευχαριστία τον Άρτο και τον Ιων και τα άλλα να τα ευλογήσει κάπως πιο μετά. Δια της του Αγίου Σώματος και Αίματος, το σταφύλι παραπέμπει στην ευχαριστία. Από το σταφύλι βγει το κρασί. Δεν ξεχνάει η ευχή αυτή που είναι 13-15 γραμμούλες το ευχαριστιακό, το μυστηριακό στοιχείο. Βλέπετε πόσα νοήματα βγάζει αυτή η ευχή. Για ποιο λοιπόν σκοπό διαβάζεται αυτή η ευχή, αυτή τη γιορτή? Να κάνω λίγο μια αναδρομή. Στην πρώτη εκκλησία, όταν πήγαιναν οι χριστιανοί στο ναό, έφερναν ψωμί, κρασί, τα καλύτερα. Ψωμί, κρασί, κόκκινο και ζυμωτό ψωμί, αλλά και άλλα προϊόντα, καρπούς. Είναι οι λεγόμενες απαρχές, φίλοι τηλεθεατές, που είναι μια παράδοση και προχριστιανική και στους Ρωμαίους, στους Έλληνες, στους Εβραίους υπήρχαν. Ό,τι καινούριο το προσέφεραν το πρώτο στο Θεό, τα πρωτογεννήματα. Βλέπετε, οι γιορτές της Πεντηκοστής, της Κοινοπηγίας είχαν τέτοια τελετουργία, να προσφέρουν τους καρπούς. Εμείς προσφέρουμε το ψωμί και το κρασί, που είναι γέννημα καρπών, του σίτου, του σταφυλιού. Προσφέρουμε ευχαριστιακά τα σάχτωσαν στο Θεό. Ό,τι περίσσευε, το ευλόγουσαν στο τέλος. Άρα, σε μια ξεχωριστή ευχή. Άρα λοιπόν αυτή η ευχή είναι μια συνέχεια της παλιάς παράδοσης της ευλογίας των καρπών, των απαρχών. Και επειδή στην ευχαριστία δεν επιτρεπόταν να, ας το πω έτσι, στίβουν τα σταφύλια και να κάνουν κρασί την ώρα, αλλά επειδή το κρασί είναι όριμο, κόκκινο, έχει το συμβολισμό, το κόκκινο, το αίμα του Χριστού. Τα σταφύλια λοιπόν τα άφηναν για άλλη ώρα να τα ευλογήσουν. Δεν τα στίβανε εκείνη την ώρα. Υπήρχαν κανόνες που απαγορεύανε αυτή την πράξη που κάποιοι την κάνανε. Αλλά η Εκκλησία κράτησε ψωμί και κρασί. Ζυμωτό ψωμί και ίνο. Όχι άλλα πράγματα, άλλα τα ευλογούμε διαφορετικά. Άρα είναι μια συνέχεια αυτής της ευλογίας του κόσμου, της δημιουργίας. Του Θεού της δημιουργία, της δημιουργίας του Θεού. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή την περίοδο ορίμαζαν οι καρποί. Ξέρουμε το καλοκαίρι, τα παλιά τουλάχιστον τα χρόνια, φρούτα τρώγαμε το καλοκαίρι. Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τώρα άλλο που από το Μάρτιο ή και το Φλεβάρι ακόμη τρώμε σταφύλια και καρπούζι. Η Εκκλησία μας ξέρει αυτή την παλιά παράδοση, ας πούμε, πρακτική, έτσι συνέβαινε. Τότε ορίμαζαν τα σταφύλια. Βέβαια, έχουμε ευλογία σταφυλιών και άλλες γιορτές της Παναγίας ή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Εκεί φαίνεται ότι ορίμαζαν λίγο πιο αργά, ανάλογα σε ποια περιοχή ζούμε. Παίζει ρόλο η περίοδος ορίμασης των καρπών. Άρα λοιπόν η ευλογία των σταφυλιών, αυτών των αντιπροσωπευτικών απαρχών του κόσμου θα λέγαμε, είναι μια λειτουργική πράξη που τονίζει ιδιαίτερα την δοξολογική και ευχαριστιακή διάσταση της ύλης και των καρπών της γης. Πολύ περισσότερο, το είπα και προηγουμένως, ότι όταν ο καρπός της αμπέλου μας δίνει το κρασί που ο Χριστός το χρησιμοποίησε και στην Κανά, το ευλόγησε, για να δείξει εκεί την μεταμορφωτική πορεία δύο ανθρώπων, των συζύγων. Αλλά για να δείξει τη μεταμόρφωση του κόσμου. Αλλά και στο μυστικό δείπνο που παρέδωσε ο ίδιος, χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία, τα οποία την ώρα της Θείας Λειτουργίας έτσι αθαρτοποιούνται χαρισματικά, θα λέγαμε, με ταποιούμενα σε Κυριακό σώμα και αίμα, τη Θεία Ευχαριστία. Βλέπετε πόσο βαθιά πάει αυτή η πράξη από ευχαριστία, από μια συνέχεια των απαρχών, από μια ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Θεό, το ότι ορίμαζαν οι καρποί. Είχαμε και στην Κωνσταντινούπολη, το περιγράφει και το παλαιότερο ευχολόγιο, γινόταν γιορτή για τον Τρίγο, όπου συμμετείχε ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, και έκαναν και εκδηλώσεις. Ήταν και μια αντίδραση βέβαια στο διονυσιακό στοιχείο που επικρατούσε με τα κρασιά. Υπάρχει και αυτή η στάση απέναντι στα πράγματα. Ο διονυσιασμός δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, που κάποιες φορές επικρατεί σε λαϊκά έθιμα, αλλά η Εκκλησία έχει αυτό το ευχαριστιακό πνεύμα και το σεβασμό στην ύλη. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ευλογία των καρπών, των σταφυλιών δηλαδή, που αντιπροσωπεύουν όλη την καρποφορία το καλοκαίρι. Από πολύ παλιά πιστευόταν ότι το κλίμα, κλιματαριά δηλαδή, από τη φύση του υφίσταται μια μεταμόρφωση. Πρώτα απ' όλα είναι ξέρω, όταν το φυτεύουμε είναι κατάξερο, νεκρό μέσα στο χειμώνα. Και σιγά σιγά με τη θερμότητα του ήλιου, με τη βροχή, αρχίζει και γίνεται πράσινο και βγάζει έναν πύρινο καρπό και απαράμιλο καρπό, ωραίο. Κατά ανάλογο τρόπο λένε τα κείμενά μας και εμείς, για να ανεβούμε στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού ημών και θεασόμεθα την δόξα της μεταμορφώσεως αυτού, για να ανεβούμε στο όρος το υψηλό και για να δούμε τη μεταμόρφωση, το λέει ένα τροπάριο αυτό, της λιτής, της γιορτής, θα πρέπει να καθαρίσουμε το νου μας και τις αισθήσεις μας από τους κακούς λογισμούς και τα πάθη, να μεταμορφωθούμε δηλαδή και να λαμπρύνουμε τη ζωή μας με το φέγγος και τη λάμψη των αρετών και της προσευχής. Βλέπετε πόσα νοήματα μπορεί κανείς να αντλήσει μέσα από ένα περιστατικό που μπορεί για κάποιους να φανεί και μια έτσι λαϊκούρα, συγγνώμη για την έκφραση, μια διαδικασία μαγική. Δεν είναι έτσι. Εδώ αναδεικνύονται σπουδαία νοήματα. Και πάλι θα κλείσω την αναφορά μου στους καρπούς, πάλι με ένα κείμενο του Σμέμαν. Τα λέει πάρα πολύ ωραία. Ακούστε. Έτσι λέει, την ημέρα της μεταμορφώσεως φέρνουμε στην Εκκλησία μήλα, χλάδια, σταφύλια, λαχανικά και ξαφνικά η ίδια Εκκλησία μεταμορφώνεται σε ένα μυστικό κήπο. Σε αυτόν τον ευλογημένο παράδεισο όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Εκκλησία με τη μεταμόρφωση μας θυμίζει το κάλος του παραδείσου και προφητεύει το κάλος της επιστροφής μας στον παράδεισο. Τον ευλογημένο λοιπόν παράδεισο όπου ξεκίνησε η ζωή του ανθρώπου και η συνάντησή του με το Θεό. Όπως δε ακριβώς αυτός ο πρώτος άνθρωπος αγαλίασε και ευχαρίστησε το Θεό καθώς άνοιξε τα μάτια του για πρώτη φορά και είδε τον κόσμο όπου τα πάντα με το λόγο του Θεού ήταν καλά λίαν. Έτσι και σε αυτή την τελετή του αγιασμού βλέπουμε τον κόσμο σαν να ήταν η πρώτη φορά, ως αντανάκλαση της σοφίας και της αγάπης του Θεού, και φρενόμαστε. Σε φροσύνη λέει εδώ κατασταθεί για να ευχαριστηθούμε και ευχαριστούμε, αλλά και σε ευχαριστία. Μέσα από αυτή τη χαρά και την ευχαριστία η ζωή μας καθαίρεται, ανακαινίζεται και αναγεννάται. Όχι, δεν αρνούμαστε τον υλικό κόσμο όπως ψευδώς ισχυρίζεται η αθεϊστική προπαγάνδα. Ούτε τον απορρίπτουμε τον υλικό κόσμο, θέλει να πει. Αντίθετα, τον ευλογούμε και τον αγιάζουμε, γιατί τον ευλόγησε ο Χριστός, τον προσέλαβε τον κόσμο και τον άνθρωπο. Επειδή σε αυτόν βλέπουμε και αισθανόμαστε με χαρά και ευχαριστία το δώρο του Θεού. Ουρανός και γη πλήρης της δόξης αυτού, ψάλλουμε στην Εκκλησία. Η σημασία του αγιασμού είναι πως μέσω αυτού, του αγιασμού των υλικών πραγμάτων και δι' εδώ των σταφυλιών, η δόξα αυτή ξεχύνεται στην αποκοιμισμένη συνείδησή μας. Μας ξυπνάει. Ανοίγει τα μάτια μας και η ίδια η ζωή γίνεται δοξολογία, χαρά και ευχαριστία. Δεν υπάρχουν πιο ωραία μηνύματα τα οποία αντλούνται μέσα από τον πλούτο των γιορτών και δει εδώ τις μεταμορφώσεις, φίλοι τηλεθεατές, όπου εντάσσεται και η ευλογία των καρπών της γης, των δώρων του Θεού, για να ζήσουμε. Για σκεφτείτε να μην είχαμε, ας πούμε, ούτε καρπούς, ούτε τροφή. Ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου, που σημαίνει και προνοητής. Μας εγκαταλείπει, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτός που μας πιάνει από το χέρι μέσα στην Εκκλησία, διά των μυστηρίων και των γιορτών, και μας λέει: δεν είναι εδώ ο τόπος σας, η πολιτεία είναι στον ουρανό. Μας καθοδηγεί στα έσχατα. Δια των μυστηρίων, δια των πνευματικών, δια των ανθρώπων, δια των δρομένων, δια των εορτών. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο σχόλιο, να δούμε πώς προσλαμβάνει αυτό το γεγονός που στο περιγράφουν οι συνοπτικοί. Αυτό το γεγονός που εντάχθηκε στο εορτολόγιο από τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα και τον 8ο στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό το γεγονός που όπου ευλογούμε τους καρπούς της γης και να δείξουμε ότι είμαστε δοξολογικά και ευχαριστιακά όντα. Πώς το προσλαμβάνει η μνογραφία μας. Η γιορτή αυτή, πάλι είναι, είπαμε, τις πιο μεγάλες, και έχει μικρό εσπερινό, μεγάλο εσπερινό, δύο κανόνες του Κοσμά και του Δαμασκηνού, σπουδαία ακολουθία. Ή του εσπερινού, όλα σχεδόν τα τροπάρια, αν όχι τα περισσότερα, μιλούν για την γιορτή αυτή της μεταμορφώσεως ως προεόρτιο γεγονός της υψώσεως του Σταυρού. Γιατί έτσι, με αυτό το κριτήριο έβαλαν οι πατέρες μας τη γιορτή της μεταμορφώσεως πριν από τη γιορτή της υψώσεως του Σταυρού που επέχει τα δίκαια της Μεγάλης Παρασκευής. Πρώτου Σταυρού σου λέει, Κύριε, ο όρος ουρανών, πάμε τώρα στον εσπερινό του Κοσμά, του μοναχού, ο όρος ουρανών εμιμήτω, ενεφέλει ως σκηνή εφυπλούτο, σου μεταμορφωμένου υπό πατρός δε μαρτυρωμένου παρήν, περιγράφει όπως είναι το Ευαγγέλιο, ο Πέτρος, ο Ιακώβο και Ιωάννη. Ως μέλλον τη συνείνεση θα είναι μαζί σου. Και εν το καιρό τη παραδοσίως θα είναι μαζί σου και στο Σταυρό. Του προετοιμάζει και εκεί. Ή να θεωρήσαντε στα θαυμάσια σου, μη δηλιάσουσε τα παθήματά σου. Γι' αυτό συμβαίνει το περιστατικό αυτό πριν από το πάθος. Σύμφωνα με την παραδοσή μας και τις μελέτες σχετικές. Απροσκυνήσε ημάς εν ειρήνη καταξίωσον. Πάμε παρακάτω. Εις όρος υψηλών μεταμορφωθείς, παίρνει τη φράση αυτή από τα Ευαγγέλια. Μεταμορφωθεί στου σωτήρ, του κορυφαίου έχουν των μαθητών. Επέλεξε τυχαία, του κορυφαίου. Εν δόξο εξέλαμψα, δηλώνω ότι εν το ύψη των αρετών διαπρέψαντε. Εμάς τώρα μας βάζει σε μια άλλη διαδικασία τη ανύψωση στι αρετέ. Θα πάμε σε κάποιο βουνό. Και τι εν θέω δόξει αξιοθήσονται για να αξιοθούμε τι δόξει, τι εμπειρίε τη κοινή αυτή των Αποστόλων. Συλλαλούντε δε Χριστό, Μωυσής και Ηλίας εδείκνυον. Ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει ο Χριστός. Και ο πάλε δια νόμου των προφητών αλήθεια υπήρχε ο Θεός, ότι ο Θεός προφητεύθηκε δηλαδή. Υπάρχει ιστορία της σωτηρίας μας, έχει αιώνες πίσω. Προφήτες προηγούνται. Και στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώνονται προφητείες. Ω και η φωνή του Πατρός, εκ νεφέλης φωτεινής εμαρτύρ λέγους, με μαρτυρία φαίνεται εδώ η θεότητα. Το λέει ο Πατήρ, ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Αυτού ακούγεται. Ποιου αυτού, του διασταυρού. Τον Άδην σκυλεύσαντος, τους που διέλυσε, σκύλευσε τον Άδη και διέδωσε και νεκρής δωρουμένο ζωήν την αιώνη, πήγε στον Άδη κάτω, με ψυχή και σώμα. Και διέδωσε το μήνυμα της Αναστάσεως. Βλέπετε τη σύνδεση της γιορτής αυτής με την Ανάσταση και το Σταυρό. Δεν ξεχωρίζονται οι γιορτές, λένε το ίδιο πράγμα. Αναφέρονται στο μυστήριο της Αχριστώ Θείας Οικονομίας με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση. Δεν είναι μια αυτονομημένη γιορτή για την ιστορία και μόνο. Έχουν ανθρωπολογικό γιορτές περιεχόμενο και σωτηριολογικό. Να δούμε, γιατί ο χρόνος περνά, τι μπορούμε να πούμε. Πάμε στο Πολυτίκιο, που είναι παλιό και αυτό, ήχος βαρύς, στο τέλος του Σπερινού και στη λειτουργία κλπ. Μετεμορφώθης, λέει, εν το όρι. Χριστέ, λέει, τον τόπο, το παίρνει από το Ευαγγέλιο. Ο Θεός, δείξας, για ποιο σκοπό, δείξα τις μαθητές την δόξα σου. Και να δείξεις πώς θα είσαι όταν θα αναστηθείς. Και πώς θα είναι οι άνθρωποι που θα αναστηθούν οι ίδιοι στα έσκατα. Καθώς η δύνατο είναι όπως ο Μωυσής όσον η δύνατο και ο Ισαΐες να δουν το Θεό, μπορεί να το δει κανείς. Τυφλώνεται. Βλέπει τις ενεργειές του μόνο. Νεφέλη και άλλες εμπειρίες. Μυστικές. Όσο μπορούσανε. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον. Παρόλο που είμαστε αμαρτωλοί, μπορεί να λάμψει αυτό όταν εμείς το θελήσουμε και έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου. Τρεις γραμμούλες είναι το Πολυτίκιο αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα οι κανόνες ένας είναι το κοσμάτου του μοναχού και ο άλλος είναι, έχει δεύτερος κανόνας, Ιωάννου του Δαμασκηνού, ξεκάθαρα το λέει. Δύο κανόνες σημαίνει ότι είναι μεγάλη γιορτή και ψάλλονται και οι δύο ένα λάξ. Πάμε στην τρίτη οδία, ένα τυχαίο. Όλων των Αδάμ φορέσας Χριστέ. Έγινες άνθρωπος δηλαδή. Την αμαυρωθήσα να μύψασε λάμπρινας πάλι φύσιν. Τη φύση που αμαυρώθηκε, αλλά δεν έχασε εντελώς το κατ' εικόνα, σκοτίνησε σαν ένα γυαλί που μαυρίζει, το καθάρισες. Την εικόνα του ανθρώπου δηλαδή. Ελάμπρινας πάλε φύσιν. Και αλλοιώσει τη μορφή σου εθεούργησας. Και με τη μεταμόρφωσή σου την έκανες θεϊκή. Της έδωσες τα πρότυπα για να φτάσεις στο καθομοίο σου. Τι ωραία νοήματα. Πάμε να δούμε κάποιο άλλο από κάποιον άλλη νοδή. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πάμε στο Κοντάκιο. Το Κοντάκιο είναι, είπαμε πριν, από το Συναξάριο. Είναι δύο στροφές. Κοντάκιο και οίκος. Οίκος, στροφή σημαίνει. Κοντάκιο, λοιπόν, αυτόμερον, ήχος βαρύς. Επί του όρους, αυτό το γράφει πάνω για να βλέπουν οι ψάλτες μας πώς θα ψάλουν, αν και το ξέρουν από την εμπειρία τους. Αλλά κάμια φορά κάποιοι μπορεί να μην το θυμούνται και μας θυμίζει η Εκκλησία τι είναι αυτό και πώς, σε τι ήχο το ψάλουμε. Επί του όρους μετεμορφώθης. Πάλι επί του όρους. Και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, εθεάσαντο και σε είδαν όσο μπόρεσαν. Γιατί έπεσαν κάτω, λέει, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φως. Ή να, όταν σε είδωσε σταυρούμενον, όταν θα σε δουν σταυρούμενο, το μεν πάθος νοήσου είναι εκούσιον. Να καταλάβουν αυτό που κάνεις είναι εκουσίως, δεν είναι κατά ανάγκη, δεν σε ζόρεσε κανείς, δεν σε καταπίεσε κανείς. Είναι εν τη ελευθερία του. Το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του πατρός του απάβγασμα. Εσύ είσαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος που σαρκώθηκες, σταυρώθηκες, μεταμορφώθηκες, αναστήθηκες, αναλήφθηκες. Εν σαρκή όλα αυτά και θα ξαναρθείς πάλι εν σαρκή. Το μυστήριο της οικονομίας. Του πατρός λοιπόν, το απάβγασμα. Φως του πατρός, το απάβγασμα. Νιν λέει τα ανίκουστα. Πάμε στο δεύτερο κανόνα, ο δι' εβδόμη. Νιν λέει τα ανίκουστα οικούσθη. Ποια δεν λέει, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Τα που δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε το μυαλό μας. Τα ανίκουστα οικούσθη. Ο απάτορ γαριός εκ της Παρθένου. Τη πατρόα φωνή εν δόξους μαρτυρείται. Ο απάτορ γαριός εκ Παρθένου. Έτσι, δεν έχει πατέρα, σαρκικό δηλαδή. Τη πατρόα φωνή, πατήρ, ο Θεός πατήρ, είναι ο γεννήτορ, εν δόξους μαρτυρείται ότι είναι ο Υιός του. Ή ο Θεός και άνθρωπος. Βλέπετε μια γιορτή που είναι στη μεταμόρφωση, δείχνει εδώ ότι ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος. Ουσιαστικά προβάλλει το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου. Που είναι μέσα και η μεταμόρφωση και η Ανάσταση και τα πάντα. Θεός και άνθρωπος. Πόσο δογματικά είναι τα τροπαριά μας και πόσο θεολογία έχουν, η οποία με απλό τρόπο περιγράφεται εδώ για να μας φωτίσει, να μας καθοδηγήσει, να μας εμπνεύσει, να πιστεύουμε σωστά και να πράττουμε και σωστά. Και δεν ξέρω, μάλλον να τελειώσουμε ένα ακόμα τροπάριο και να πάμε στους ένους καλύτερα. Η έννοια το τελευταίο κομμάτι του όρθρου. Ο προαιώνων υπάρχουν Θεός Λόγος. Δεν ξεχνάει αυτό ότι ο Θεός είναι αιώνιος. Δεν είναι κτίσμα δηλαδή. Είχε αρχή μενος άνθρωπος, αλλά είναι αιώνιος. Ο προαιώνων λοιπόν υπάρχουν Θεός Λόγος. Ο φως ο σημάτιον περιβαλλόμενος. Ντύθηκε στο φως. Μεταμορφούμενος έμπροσθε τον μαθητός. Μεταμορφώθηκες. Όπως το περιγράφει το Ευαγγέλιο. Υπέρ των ήλιων. Έλαμψες, μας δίνει να καταλάβω πόσο δυνατό ήταν το φως αυτό που είναι άκτιστο, ότι είναι πάνω από τον ήλιο, πολύ περισσότερο και από τον ήλιο. Ξέρουμε τι σημαίνει μια ηλιόλουστη τη μέρα και τον ήλιο δεν μπορούμε να το δούμε κιόλας, έτσι. Μας τυφλώνει. Ξεπερνάει και αυτό. Υπέρ των ήλιων λόγε έλαμψες. Μωυσής και Ηλίας δε συπαριστήκησαν. Ήταν παρόντες εκεί, συλλαλούντες όπως λέει το Ευαγγέλιο. Νεκρών και ζώντων σε Κύριον δηλοποιούντες. Ωραία λέξη. Δηλώνουνε ότι εσύ Κύριε είσαι Κύριος νεκρών και ζώντων. Και σου δοξάζοντες την απόρριτον. Τι μας μένει εμάς τώρα όπως και στους Αποστόλους εκεί. Η δοξολογία που σημαίνει ομολογία. Η ψαλμωδία. Σε μια αποδοχή, δοξάζοντας την απόρριτον οικονομία και το έλεος, δηλαδή αυτό που δεν μπορούμε να το εκφράσουμε, τα ανήκουν στα οικούστη, δεν μπορούμε να τα ομολογήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα ψάλουμε με λόγια, δεν θα διαβάσουμε τις ευχές. Λέμε και τα λόγια, λέμε και τις ευχές για να εκφράσουμε αυτήν την πίστη μας. Δεν μιλάμε με κινήσεις, σαν παντομήμα. Την οικονομία και το έλεος. Η οικονομία εδώ είναι η σωτηρία του ανθρώπου, έτσι γι' αυτό λέει έλεος. Καταδέχεται ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Και την πολύ συγκατάβαση. Πάντα το τονίζει αυτό. Ο Υιός του ανθρώπου έδειξε συγκατάβαση, έγινε άνθρωπος αυτό που δεν ήταν, χωρίς να χάσει αυτό που ήταν. Διείς, συγκαταβάσεως δηλαδή, έσωσας κόσμον, όλο τον κόσμο. Γιατί το έργο της σωτηρίας του Χριστού μας είναι παγκόσμιο, οικουμενικό, πανανθρώπινο. Αμαρτίες απολύμενων, που οδηγείται στην καταστροφή λόγω της αμαρτίας. Αμαρτία είναι η μη συνεργασία με τον Θεό, είναι τα πάθη, είναι η φθορά, είναι ό,τι το κακό. Λοιπόν, μας έσωσε από αυτό, πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε πάνω στο Σταυρό για να σώσει εμάς. Κλείνω εδώ, φίλοι τηλεθεατές, τα όσα αναφέραμε για τη μεγάλη αυτή δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως, που την περιγράφουν οι συνοπτικοί Ευαγγελιστές, η Σώρος Υψηλών με τους μαθητές, τους πρωτοκορυφαίους και δύο εκπροσώπους της Παλαιάς Διαθήκης, για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος ζώντοντα και τεθνεώτων, και σε αυτόν εκπληρώνονται όλες οι προφητείες και μέσα στην Εκκλησία ζούμε αυτά τα γεγονότα. Αυτή τη γιορτή που καθιερώνεται από τον 5ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα και από τον 8ο στην Κωνσταντινούπολη, που κυριαρχεί, τη λειτουργούμε, ψάλλουμε, την τελούμε για να θυμούμαστε εκείνα τα γεγονότα. Ευλογούμε και τους καρπούς για να αναδείξουμε ότι ο Θεός είναι δημιουργός του κόσμου και εμείς η στάση μας απέναντι στη δημιουργία είναι καθαρά ευχαριστιακή και όχι συμφεροντολογική. Δεν καταστρέφουμε τον κόσμο, τον επιστρέφουμε στο Θεό και τον ευχαριστούμε γιατί αυτός μας το έδωσε. Θα μπορούσε να μας το πάρει. Όπως συνέβη το παράδειγμα εκείνο με τον προφήτη Ηλία που δεν έβρεξε για 3 χρόνια και 3,5 χρόνια, είδαμε που οδηγεί το κόσμος στο λοιμό και στην πείνα. Φαινόμενα τα οποία μας απειλούν και στις μέρες μας. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η πίστη προς τον Χριστό, τον μεταμορφωμένο και δοξασμένο, και η εμπιστοσύνη του σαν τον προφήτη Ηλία. Και ο ζήλος αυτός, που εδώ ο προφήτης Ηλίας φαίνεται και στην γιορτή αυτή, κοντά στο Θεό για να πορευόμαστε εν δόξη, μεταμορφωμένοι, μεγαλύνοι, με αγάπη σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην εκπομπή αυτή, στην τόσο σπουδαία γιορτή της Μεταμορφώσεως. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει

0: Η κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσες την ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εις τη μετάληψην των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο τίου και έστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενείς ότι επολιαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
4: Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη φλεγείς, πύρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τό δε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα δι' αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επ' εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την συναχριό σας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
2: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της ολόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου και βδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φάβελης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου, και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία βαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Και ρεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ας η μόνος η δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα, ή με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέληστην επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες οίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεις εσύ. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούς όπου κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελήξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές το αλλαγμός δακρύων, ουδές το αλλαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζωα παρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με των πόρνων και των άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντριμμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του ύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναμναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξιούς φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει. Θεοί το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένους. Έθελξες πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αείλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως συνεσελθύνει στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο, τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθην αγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ανευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνελοκ αυτοματαού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελέησε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον, ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνήστε.

0: πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμι δέσπεται επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερό μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούν

Αγαπητοί ακροατές και ακροατές, χαίρετε. Τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας εορτάζει σήμερα η Εκκλησία και εμείς έχουμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο.

Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εγχώρουν οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο. Είναι όταν σε είδος σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς.

αγιάρθει τα εινωθείς, μη πάντοτε χαμερπείς, εις συγκύπτοντες εις γήν τη ψυχή μου λογισμή, επάρθητε και άρθητε εις ύψος θείας αναβάσεως. Προσδράμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίου, και άμα εκείνη στο θαβόριο όρος προφθάσωμεν, ή να είδομεν συναυτής την δόξα του Θεού ημών, φωνής δε ακούσωμεν εις περάνω.

διέκτη του αυτομηνός ανάμνησης της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θαβόρη περπάνη γίνε δοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρομέην κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

0: Μόνον και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών,

Βαρθολομαίου του Οικουμενικού Πατριάρχου, του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, των αδελφών και συλλειτουργούντων μα ημίν Αγιωτάτων Αρχιερέων Αρσενίου και Ιουστίνου, των συνευχομένων ημίν Αγιωτάτων Αρχιερέων Παντελεήμονος και Δαμασκηνού, των συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων, του ευσεβούς ημών γένους και έθνους ημών, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, το καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων ημών των εν κατανοίξει συνευχομένων εν τη Θεία και ιερά μυσταγωγία ταύτη, πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόποντε και συνδρομητών του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου και της Αγίας και Ιεράς Εκκλησίας ταύτης, και όν εμνημονεύσαμεν τη Αγία καιρά προθέσει ζών των αδελφών ημών, και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχειν

Well, Shimon.

Πιλάτου, και βαθώνταν και ταφένταν, και ανασάνταν την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εν δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας ούτε δε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

Εσύ ευχαριστή, σε προσκυνήνεν παντιτόπον της δεσποτείας. Σίγαρε Θεός ανέκφραστος, απενόητος, αόρατος, ακατάλληλος, αλλήλος, άφρος. Σύ και ο μονοϊός Υιός ο πνεύμας το Άγιον, σύ εκ των νιών δώστον υπαλλαγήν κατ' πεσέμβα. Και πάλι και ου καθές πάντα νεος ημάς, για λίγα γιες και τις δεσίλες ευχαριστώ και μέλουσα. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμε Συ και τον Μονογείο Σου και το Πνεύμα της του Αγίου υπερπάντων εσμέ και ενοκλεισμέν των φανερών και ευχών και ασών μας μαγελμένων. Ευχαριστούμε Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρομών τάξης και κατεξίωσης και της υπαρισίκτης της χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειροβήν και τα σεραφή με τσαπτερή από όλου, με τάρση, τερωτά,

0: σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και πίσον των εάρτων του των τίμιων σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Ότο δέν το ποτηρίο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα της σου το Αγίου.
1: Αμήν.
0: Αμήν.
1: Αμήν.
0: Ως θα γενέστε έτσι μεταλαμβάνωσης.

Κρίστη Κύριε, πάσης πόλεως χώρας και νήσου και της Αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ. Νήστη Κύριε, πλεόν των αντιπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας. Νήστη Κύριε, καρποφορούν των και της Αγίας σου Εκκλησίας και με μνημένων των πενήτων και πάντα στα ελέσου εξ Απόστηλων. Εμπρότης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες

0: των ουρανίων σώδων και
1: αυτών. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προτεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδία πνευματική, αντικαταπέμψη μη την θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
0: Εις παρησία του προφημίου και με μια δικατάκτη.
1: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Όλοι μαζί μου, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου,

Εψές το βράδυ στον πανηγυρικό Εσπερινό, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καπιτολιάδος κύριος Συσύχιος από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, με τρόπο άριστα θεολογικό αλλά και παράλληλα απλό, ούτως ώστε να κατανοήσουμε οι πάντες τον λόγο του, αναφέρθηκε στο νόημα της εορτής της Μεταμορφώσεως. Ο δε Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναϊσού από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που από το Πατριαρχείο Σερβίας, που χωροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό, μας υπενθύμησε τη σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τρεις μεγάλους Αγίους της, οι οποίοι συνδέονται με την Εκκλησία της Σερβίας, που είναι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος, και οι δύο Έλληνες Θεσσαλονικής αυτάδελφοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι φωτιστέ των Σλάβων. Σήμερα λοιπόν στον επίσκοπό σας απομένει να βρει έναν τρόπο που να συνδέσει τη θεολογική και δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως και τον λόγο του Σεβασμιωτάτου κυρίου Ησυχείου με τον λόγο περί των Αγίων που εκφώνησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναϊσού κύριος Αρσένιος. Και νομίζω, αδελφοί μου, ότι η σύνδεση είναι πάρα πολύ απλή. Και λέω ότι είναι πάρα πολύ απλή διότι όλοι οι Άγιοι, ή καλύτερα να πω όλοι οι βαπτισμένοι, δηλαδή όλοι εμάς, όλοι εμείς, μπορούμε να δεχτούμε αυτό που ο Χριστός εξέπεμψε ή μάλλον φανέρωσε σαν μια ακτίνα, σαν μια μικρή δόση από αυτό που είναι, από την Θεία του δηλαδή φύση, όλοι εμείς που βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ανήκουμε στο σώμα της Αγίας Μίας Καθολικής Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όλοι εμείς μπορούμε με την μεταμορφωτική χάρη του Χριστού μας να ζήσουμε αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως μέσα στις καρδιές μας. Διότι, αδελφοί μου, όχι μόνο αυτούς που αποκαλούμε Αγίους, αλλά κάθε ένας πιστός είναι Άγιος στην Εκκλησία μας. Δηλαδή, όλοι εσείς, όλοι εμείς, παρά τις αμαρτίες μας, παρά τα σφάλματά μας, παρά τις πτώσεις μας, εάν αγωνιζόμαστε συνειδητά και με μετάνοια μέσα στον χώρο της Αγίας μας Εκκλησίας και μετέχουμε στα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας που φέρνουν το φως της μεταμορφώσεως, τότε όλοι εμείς είμαστε Άγιοι, διατηρούμε την αγιότητα που λάβαμε όλοι μας σαν πρίκα την ημέρα της βαπτίσεώς μας, και το φως του Χριστού που εισέρχεται μέσα μας και παραμένει μέσα μας μας μεταμορφώνει και από ανθρώπους μας κάνει ανθρώπους και από ανθρώπους μας κάνει θεανθρώπους κατά χάρη. Δηλαδή υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή του ανθρώπου τα οποία κάθε άνθρωπος μπορεί να τα διαχειριστεί όπως αυτός νομίζει. Το πρώτο στάδιο είναι το να είμαστε άνθρωποι, και άνθρωπος είναι κάθε όν που γεννάται από μητέρα και έρχεται σε τούτον τον κόσμο. Αυτός προέρχεται από το κοινό γένος, το ανθρώπινο γένος, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στους Αθηναίους στον Άριο Πάγο. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Αυτό είναι το δώρο του Θεού σε εμάς, η ανθρώπινη μας φύση. Από εκεί και πέρα ο καθένας από εμάς μπορεί να διαχειριστεί την ανθρώπινη φύση του, έχοντας ως βοήθεια την ελευθερία την οποία του χαρίζει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο, και να γίνει ή απάνθρωπος διαστρέφοντας την ελευθερία του, ή θεάνθρωπος κατά χάριν επιλέγοντας την ελευθερία του και δίνοντας αυτήν θετικό πρόσημο. Δηλαδή, με απλά λόγια, κάθε ένας από εμάς, και μιλώ για τους βαπτισμένους τώρα, που αγωνιζόμαστε, όπως είπα, μέσα στην Εκκλησία
φιλότιμα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Παρά τις πτώσεις μας, το επισημαίνω, γιατί δυστυχώς έχουμε δώσει την εικόνα ενός Αγίου που δεν έχει αμαρτίες. Όχι, κάθε άνθρωπος Άγιος έχει αμαρτίες. Κάθε λοιπόν ένας από εμάς που αγωνίζεται φιλότιμα μέσα στην Εκκλησία, αυτός γεμίζει με το φως του Χριστού, γεμίζει με Χριστό. Και από άνθρωπος γίνεται κατά χάριν θεάνθρωπος, δηλαδή δέχεται μέσα του αυτόν τον ίδιο τον Χριστό και μεταμορφώνεται εσωτερικά, αλλάζει εσωτερικά, γίνεται όχι κάτι καινούριο για αυτόν, προσέξτε, αλλά κάτι πολύ αρχαίο για την ανθρώπινη φύση μας. Γίνεται όμοιος με τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, πριν από την πτώση. Ο Αδάμ πριν από την πτώση ήταν θεάνθρωπος κατά χάριν. Γιατί μετήχε του Θεού με την επικοινωνία που είχε και με την αγάπη που είχε προς τον Θεό, μετήχε της χάριτος του Θεού και είχε κατά χάριν ζωή αιώνια. Έτσι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία εμείς δεχόμαστε αυτό το μεγάλο δώρο, να αγωνιζόμαστε, να μετέχουμε στα μυστήρια και να μεταμορφωνόμαστε, να μπαίνει ο Χριστός εν ημίν. Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται κάτι πολύ τραγικό, γίνεται αυτό που λέμε ότι είναι ο άλλος απάνθρωπος. Δεν είναι ούτε καν άνθρωπος αυτός που δεν έχει Θεό μέσα του, αγριεύει, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπός μας εδώ στη Θεσσαλονίκη: νους αποστάς εκ του Θεού, ή θηριώδης ή δαιμονιώδης γίνεται. Δηλαδή νους ανθρώπινος, ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον Θεό, που αρνείται τον Θεό, που διακόπτει τη σχέση με το φως του Χριστού, αυτός γίνεται ή θεριό ή δαίμονας. Αυτός είναι ο ορισμός του απανθρώπου. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται τον Θεό και τον φωτισμό του μέσα του γίνεται θεριό ή δαίμονας. Δεν νομίζω να ακούγεται ο λόγος μου υπερβολικός. Παλαιότερα μπορούσε να ακουστεί υπερβολικός ο λόγος μας, αλλά τώρα δεν είναι καθόλου υπερβολικός. Για ρίξτε μια ματιά στη σύγχρονη ανθρωπότητα, για δείτε τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Μη μου πείτε ότι είστε ευχαριστημένοι με αυτό που ζούμε σαν σχέση, σαν κοινωνία, σαν έθνος, σαν οικουμένη ολόκληρη. Έχουμε οι πάντες αγριέψει, έχουμε οι πάντες στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου και έχουμε ακόμα στραφεί και εναντίον του ιδίου μας του εαυτού. Πόσες αυτοχειρίες ακούμε, πόσους φόνους ακούμε, πόσους βιασμούς βλέπουμε, πόσες ακοές πολέμου ακούγονται στον πλανήτη. Όλα αυτά, αδελφοί μου, συμβαίνουν γιατί σκοτιστήκαμε μια που απομακρυνθήκαμε από το φως του Χριστού και από θεάνθρωποι που γίναμε, κατά χάριν επαναλαμβάνω, θεάνθρωποι που γίναμε την ημέρα της βαπτίσεώς μας, κυλήσαμε και γίναμε άνθρωποι, δηλαδή άνθρωποι που έχουμε πάνω την πτωτική μας φύση, για να καταντήσουμε απάνθρωποι. Αυτή είναι η εξέλιξη του ανθρώπου χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα του. Αδελφοί μου, τόσο όμορφα και ο Άγιος Καπιτουλιάδος, τον οποίο ευχαριστώ βαθύτατα, όσο και ο Άγιος Ναϊσού, που εξίσου ευχαριστώ βαθύτατα, μας περιέγραψαν και την εορτή της μεταμορφώσεως, αλλά και το αποτέλεσμα της εορτής στους ανθρώπους, στους Αγίους, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Άγιο Κύριλο και τον Άγιο Μεθόδιο. Όμως αυτή η όμορφη διδαχή θα ήταν ανολοκλήρωτη εάν δεν τη μεταφέραμε στον εαυτό μας και αν δεν αναλαμβάναμε την ευθύνη μας. Η γιορτή της μεταμορφώσεως είναι γιορτή της προσωπικής μας ευθύνης. Πόσο εμείς θέλουμε να μετέχουμε στο φως του Χριστού, πόσο εμείς θέλουμε να ζούμε τη ζωή του Χριστού, πόσο εμείς θέλουμε να παραμείνουμε στην Εκκλησία ως θεάνθρωποι κατά χάριν, για να δίνουμε στην ανθρωπότητα τα χαρίσματα του φυσικού ανθρώπου και να αποφύγουμε έτσι όλο αυτό που δημιουργεί αυτήν την τραγικότητα των ημερών, δηλαδή το να γίνουμε απάνθρωποι.
Ξέρετε, πολλές φορές την θεολογία την κάνουμε πολύ ψηλή και νομίζουμε ότι δεν αφορά στην καθημερινότητά μας. Η σημερινή γιορτή είναι η γιορτή της καθημερινότητάς μας, όσο και αν φαίνεται θεολογική. Τι μας λέει η γιορτή με απλά λόγια? Θέλεις να είσαι φωτεινός? Θέλεις να σε χαίρονται οι άνθρωποι? Θέλεις να σε αγαπούν όλοι? Θέλεις όταν σε βλέπουν να τρέχουν κοντά σου και όχι να σε αποφεύγουν? Γίνε άνθρωπος του Θεού. Και αν γίνεις άνθρωπος του Θεού, θα σε αγαπάει η γυναίκα σου, θα σε αγαπάει ο άντρας σου, θα σε αγαπούν τα παιδιά σου, θα σε αγαπούν οι συνάδελφοί σου, θα σε αγαπούν οι συντοπίτες σου, θα σε αγαπούν όλοι. Γιατί όπως έλεγε ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ,

0: ποτήρια. Δεν θέλω να χαλάσετε την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα που εσείς δημιουργήσατε μαζί με τους ιερείς, τους επισκόπους και το Άγιο Πνεύμα πάνω απ' όλα. Να κοινωνήσουμε του σώματος και το αίματος του Χριστού και στη συνέχεια θα απολύσουμε. Μην μετακινήσετε. Θα κοινωνήσετε όλοι. Δεξιά και αριστερά και θα φεύγετε από το κέντρο. Μην μου έρχεστε από το κέντρο. Το γιαγιά ας έρθει από το κέντρο γιατί φέρνει το εγγονάκι της. Αλλά οι υπόλοιποι όχι.
1: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

0: Αμένει αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντος επισήπ επιδότας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την ιερονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγία σου τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξουσον τη στέγη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντων ηματέλειων, άνωθεν εστί, καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων. Και

Ευλόγησον Κύριε των καρπών τούτων της αμπέλου των νέων, ον δια της του αέρος ξευκρασίας και των σταγόνων της φλοχής και της των καιρών γαλήνης εις ταύτην την οριμοτάτην στάσιν ελθήν ευγότησας, είναι η εν ημίν της εξ αυτού του γεννήματος εις αμπέλου μεταλαμβάνωσιν εις εφροσύνην και της προς ενέγκαση δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών δια του ιερού και Αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου μεθού ευλογητώσει, σύν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι,

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για την Καλαμαριά μας και για ολόκληρη την Ορθόδοξο Εκκλησία μας. Εορτάζομαι την μεταμόρφωση του Σωτήρα μας. Και ιδιαίτερα εδώ στην Καλαμαριά μας, που ο ναός αυτός, επωνόματι της Θείας Μεταμορφώσεως, χτίστηκε από ανθρώπους οι οποίοι κουβάλησαν μαζί τους από τις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, κουβάλησαν μαζί τους τα οράματα, τα αίματα, τις θυσίες, τις αγωνίες και τα τιμαλφή τους, τα ιερά τιμαλφή τους, τα οποία αναπέθεσαν εδώ στο ναό της Θείας Μεταμορφώσεως, ούτως ώστε ο ναός αυτός να είναι ένα μόνιμο μουσείο προσφυγικής τέχνης. Κάθε τι που σχεδόν υπάρχει μέσα στο ναό μας υπενθυμίζει τον Πόντο. Ο Πολυέλαιος από το Κάρς, οι εικόνες από τη Τραπεζούντα, τα σκεύη από την ευρύτερη περιοχή της Χαλδίας, συνεχόμενα σκοντάφτουμε πάνω σε μνήμες του προσφυγικού ποντιακού ελληνισμού. Η Καλαμαριά λοιπόν σήμερα εορτάζει και μνημονεύει όλους τους πατέρες μας, τις μητέρες μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, όλους αυτούς που άφησαν τα οστά τους στις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής, όλους αυτούς που μαρτύρησαν ερχόμενοι και διωκόμενοι εδώ στην μητέρα Ελλάδα. Μνημονεύει όμως και όλους αυτούς που ήλθαν και με το νιδρότα τους έχτισαν τη Νέα Καλαμαριά. Διότι η Νέα Καλαμαριά, αδελφοί μου, χτίστηκε πάνω στις προσευχές, στον ιδρώτα και στις αγωνίες όλων αυτών των προσφύγων αδελφών μας που ήλθαν από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους σας που ήλθατε εδώ και έψες το βράδυ και σήμερα, παρότι η μέρα είναι ζεστή και δεν είναι και αργία, ήλθατε πυκνά για να προσκυνήσετε το θαυματουργό εικόνισμα της μεταμόρφωσης και να τιμήσετε την εορτή. Με την πυκνή σας προσέλευση δείχνετε ότι δεν εγκαταλείψατε τις ρίζες, τα ιδανικά και τις αξίες των πατέρων και ότι θέλετε να μεταφέρετε αυτά τα ιδανικά και τις αξίες των πατέρων στα παιδιά σας. Γιατί θα ήμασταν ανίκανοι και ανάξιοι να ονομαζόμασταν Ρωμιοί, να ονομαζόμασταν Έλληνες, αν αυτά που παραλάβαμε από τους πατέρες μας δεν τα μεταδώσουμε, δεν τα μεταγγίσουμε και στα δικά μας παιδιά. Κύριε Κούβελα, κύριε Βουλευτά, κύριε Παπαγεωργίου, εκπρόσωπε του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, στρατηγέ μας, εκπρόσωπε του Αρχηγού ΓΕΘΑ, ο οποίος θα ήταν σήμερα εδώ, αλλά λόγω των φωτιών δεν μπόρεσε να είναι, όπως και εκπρόσωπε του Σωματάρχη, του Τρίτου Σώματος Στρατού, εγώ θα το λέω έτσι, εσείς το λέτε αλλιώς, και διοικητά της ΜΕΡΙΠ φυσικά, κύριε διοικητά της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς, μαζί με τους επιτελείς σας, τους υποδιοικητές σας, τους αξιωματικούς σας, διοικητά του Ναυτικού Σταθμού Βορείου Ελλάδος, σας καλωσορίζουμε και επισήμως πρώτη φορά με αυτήν την ιδιότητα, και λοιποί αξιωματικοί που θέλω ιδιαίτερως να σας ευχαριστήσω, γιατί με την παρουσία σας στην πυκνή δείχνετε την άρρηκτη σχέση του ενδόξου ελληνικού στρατού με την Αγία μας Ορθόδοξο Εκκλησία. Μαζί πορευόμαστε, μαζί θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Και αγαπητοί μου αδελφοί, άπαντες επίσημοι, γιατί στην Εκκλησία δεν υπάρχει κάποιος που δεν είναι επίσημος. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη σημερινή σας παρουσία και τη σημερινή σας προσέλευση. Θέλω να γνωρίζετε ότι ο Επίσκοπός σας αγαπά αφάνταστα, τόσο που δεν μπορείτε να το φανταστείτε και να το υποψιαστείτε, και ότι καυχάτε για σας, καυχάτε για την Καλαμαριά, καυχάτε για το Θερμαϊκό, καυχάτε για την τοπική μας εκκλησία και για τους πιστούς της τοπικής μας εκκλησίας. Σας παρακαλώ να παραμείνετε ενωμένοι με τον Επίσκοπο και με την Εκκλησία, γιατί έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, όπως λέγουν οι πατέρες μας. Όμως θα ήθελα και πάλι ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους δύο υψηλούς και εκλεκτούς συνάμα προσκεκλημένους μας, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καπιτολιάδος από το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων
και το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναϊσού από το Πατριαρχείο της Σερβίας, που στην ταπεινή μας πρόσκληση, με την ευλογία και την κανονική άδεια των προκαθημένων των, ήλθαν εδώ στην προσφυγική Καλαμαριά μας για να συνεορτάσουμε την μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Είμαι ευγνώμων για την παρουσία σας, ακόμα πιο ευγνώμων στην αγάπη σας και ακόμα πιο ευγνώμων στον κόπο που κάνετε ο μεν ένας να έλθει από τα Ιεροσόλυμα και ο δε έτερος να έρθει από τον Ίς, την αρχαία Ναϊσό. Εύχομαι ο μεταμορφωθής Κύριος να σας δίνει δύναμη και υγεία για να συνεχίσετε το έργο σας εκεί που ο Θεός σας έταξε, διακονώντας ο μεν πρώτος τα Πανάγια προσκυνήματα και ο δε δεύτερος τη μαρτυρική εκκλησία της Σερβίας, η οποία μέσα από τα αποκαΐδια της με τη χάρη του Χριστού συνεχόμενα μεταμορφώνεται και ανασταίνεται. Η σκέψη μου τούτη τη στιγμή πηγαίνει στην αυτού θειοτάτη Παναγιότητα τον οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Παρθολομαίο, και βάζομαι την κανονισμένη και καρδίας μετάνοια προς Αυτόν. Αυτός είναι ο πατέρας του γένους μας, αυτός είναι η σκέπη μας, και τον ευχαριστούμε για την αγάπη και την εύνοια που δείχνει για την Μητρόπολη μας, και παρακαλούμε τον Θεό να του δίνει δύναμη και υγεία στο μεγάλο έργο το οποίο επιτελεί. Όπως επίσης η σκέψη μας πηγαίνει και στον προκαθήμενο της Καθελλάδα Εκκλησίας, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, στον οποίο υποβάλλουμε τα υλικά μας και εγκάρδια σέβη. Πώς όμως η σκέψη μας να μην πάει και στον προκαθήμενο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κύριο Θεόφιλο, τον φρικτορό των Παναγίων προσκυνημάτων, μαζί με ολόκληρο την αγιοταφητική αδελφότητα. Επειδή τους έζησα, επειδή τους ζω, γνωρίζω πόσο πολλοί κοπιάζουν για να κρατήσουν ανοιχτά τα προσκυνήματα και να υψώνουν τις σημαίες της Ελλάδος και της αγιοταφητικής αδελφότητος εκεί που βρίσκονται. Τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε και παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Άγιο Καπιτολιάδος και πάλι να μεταφέρει στον Μακαριότατο τα σέβη μας και την ευγνωμοσύνη μας που σας απέστειλε ως άγγελο της Εκκλησίας της Ιωνίτιδος εδώ στην Καλαμαριά μας. Και παράλληλα, πώς η σκέψη και η προσευχή μας να μην αγκαλιάσει, αλλά και η ευχαριστία μας και η ευγνωμοσύνη μας και τον Μακαριότατο Πατριάρχη των Σέρβων κύριο Πορφύριο, ο οποίος και αυτός είναι φρικτορός του δικού του γένους, του σλαβικού γένους της Σερβίας, του ορθοδόξου αδελφού σλαβικού γένους, και ο οποίος προσπαθεί να δώσει μήνυμα ειρήνης σε μια ταραγμένη περιοχή και κυρίως στην ταραγμένη περιοχή του Κωσόβου, όπου βρίσκεται η ιστορική έδρα του Πατριαρχείου της Σερβίας στο Πέκιο, και όπου δυστυχώς τα δικαιώματα των Ορθοδόξων Χριστιανών καταπατούνται. Παρακαλώ Άγιε Ναϊσού να μεταφέρετε και εσείς με τη σειρά μου τα σέβη μας και την ευγνωμοσύνη μας στον Πατριάρχη κύριο Πορφύριο, και να μην ξεχνάτε, το είπατε και εσείς εχθές, το λέμε και πάλι, ότι ο ελληνικός λαός είναι αδελφός λαός με τους Σέρβους. Είμαστε εγκύτερα από κάθε άλλον Σλάβο με το σερβικό λαό, και έτσι θέλουμε να παραμείνουμε ως αδελφοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα σε άρρηκτη σχέση και άρρηκτη συνεργασία. Θα ήθελα τώρα τούτη τη στιγμή, κάνατε τόσο κόπο εκ μέρους του Επισκόπου, των αρχόντων, των στρατιωτικών αρχών και του ευσεβούς λαού της πόλεως μας, να σας παραδώσουμε, να σας περικοσμήσουμε καλύτερα με την ανώτατη τιμή της Ιεράς μας Μητροπόλεως, τον Χρυσό Σταυρό του Αγίου Μεγαλομάρτυρου Σευγενίου του Τραπεζοντίου, πολιούχου και προστάτου της πόλεως της Καλαμαριάς, που δυστυχώς ακόμα παραμένει άστεγος, μια που δεν έχει βρεθεί ακόμα οικόπεδο για να χτίσουμε τον ναό του. Εμείς όμως θα παραμένουμε στην απόφασή μας να χτίσουμε, και παρακαλώ να προσεύχεστε και γι' αυτό, να βρει ο πολιούχος Άγιος μας τον δικό του ναό. Έτσι λοιπόν, Σεβασμιότατε, δεχτείτε τον Χριστό Σταυρό του Αγίου Ευγενίου, αναφωνώντας όλοι μας προς τον Σεβασμιότατο το άξιος. Άξιος.

0: Αδελφοί μου, εδώ τελειώσαμε. Φεύγοντας θα πάρετε Αντίδωρο και Σταφύλια ευλογημένα. Παλιά που δεν ήταν τα φυτοφάρμακα και όλα αυτές οι αλχημίες που μας δηλητηριάζουν, το σταφύλι τώρα το τρώγαμε. Το ευλογούσε ο παπάς και το τρώγαμε. Τώρα και το χειμώνα σταφύλια τρώμε. Τι τρώμε τώρα, άλλη υπόθεση. Τι να κάνουμε.
1: Ευλογία Κυρίου Τέλειος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και σιώνα στον αιώνα να μην. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξαση. Ο εν το όρι το θαβόρ μεταμορφωθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμε του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τη χάρτη του Παναγίου και ζωγόνου τάφου. Ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθούς.

0: λόγο του πυκνού εκκλησιάσματος, το αντίδωρο θα μοιραστεί στις εξόδους για να πάρετε μαζί και τα σταφύλια.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.

σε απευθεία σύνδεση με την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, τον όρθρο και το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όλους, ιδιαιτέρως σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Το απόγευμα στις 7 θα συνδεθούμε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος στην Καστοριά. Και στις 9 το βράδυ θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου για τη μετάδοση της Ιεράς Αγρυπνίας επί τη εορτή του Αγίου Νικάνορου του Θαυματουργού.

0: επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σε ότι με τον οράξον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σε μην τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία εσύ εσύ ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δια παντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτη μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εν την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μόνο πνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σε εισάφεση νομαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ώστε εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ο σπίνο εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τας ταξιαρχίας τε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς Αποστόλους, προστής δε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο όμοι η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεση αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι η ξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι της εχμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάσαστα ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Νυν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσώς εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήνεν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

0: Έχει, αδελφοί μου, η Εκκλησία μας πολλές εορτές και πανηγύρις και έχει καθιερώσει κάθε μέρα να τιμά τους Αγίους που ευαρέστησαν στο Θεό, αγωνίστηκαν στο στίβο της αρετής και της αγιότητος, έδωσαν την ομολογία της πίστεως, απέδειξαν ότι είναι τέκνα του Θεού και πολλοί εξ αυτών έχησαν το αίμα των για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια και την πραγματικότητα ότι είναι παιδιά του Θεού και αυτήν την ιδιότητα και αυτήν την πίστη και αυτήν τη σχέση δεν ανταλλάσσουν με τίποτε, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Αλλά εδώ σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει μια εορτή που δεσπόζει ανάμεσα στις άλλες εορτές. Δεν τιμάται κάποιος Άγιος, δεν τιμάται κάποια Αγία, δεν τιμάται κάποιος ασκητής, δεν τιμάται κάποια ηρωίδα γυναίκα που μαρτύρησε, δεν τιμούνται μάρτυρες της πίστεώς μας, αλλά τιμάται αυτό το πρόσωπο του Θεανθρώπου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι προβάλλει η Εκκλησία μας? Την μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, δηλαδή αυτό που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Πήρε, λέγει, ο Κύριος τους μαθητάς του, τον Πέτρον, τον Ιωάκωβον και τον Ιωάννην, και τους μετέφερε εις υψηλών όρος. Τα βουνά είναι ορόσημα στη ζωή των ανθρώπων και το Σινά είναι ένα αιώνιο ορόσημο όπου εκεί κατέβει ο Θεός και έδωσε τα πηξία του νόμου, έδωσε τις θεοχάρακτες εντολές στο Μωυσή για να καθοδηγείται ο λαός του Θεού. Το Σινά, το Αραράτ, το Χορίβ και σήμερα το Θαβόρ είναι τα θαυμαστά όρη που συνδέονται με συγκλονιστικά και υπέροχα γεγονότα. Και ποιο είναι το γεγονός σήμερα που συντελείται εις το Θαβόριον όρος? Εκεί οι τρεις μαθητές μαζί με τον Κύριον, και ξαφνικά φως έλαμψε στο πρόσωπο του Χριστού που έγινε σαν τον ήλιο. Μα ήταν ήλιος ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και συγχρόνως και όλο το σώμα του και τα ενδύματά του έγιναν φωτεινά και λευκά όπως το χιόνι. Και δίπλα από τον Κύριό μας εφάνισαν ηρωικές εκείνες μορφές των προφητών, του Μωυσέως και του προφήτου Ηλιού. Και τότε ο Θερμόαιωμος, ο Πέτρος, ενθουσιασμένος από την εικόνα αυτή, από τη λάμψη αυτή, από τη χαρά και την αγαλίαση που είχε πλημμυρίσει στην καρδιά του, κάνει διάλογο με τον Κύριο. Κύριε, λέγει, τι όμορφα που είναι εδώ πέρα, τι ωραία αυτή η εικόνα, τι φαντασμαγωρική και υπέροχη και θαυμάσια είναι αυτή η φωτογραφία η σημερινή. Και αυτό το θέμα δεν θέλησε να το στερηθεί και είπε, Κύριε, να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Ηλία και μία για τον Μωυσή, και να μείνουμε για πάντα εδώ. Και ενώ έλεγε τα λόγια αυτά, ακούστηκε η φωνή του Θεού. Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Και ύστερα από λίγο ένα λαμπρό σύννεφο εκάλυψε ολόκληρη την κορυφή και σκέπασε όλα τα πρόσωπα, και οι τρεις μαθητές έπεσαν κάτω, έκθαμβοι μπροστά στα συντελούμενα γεγονότα. Και ύστερα από λίγο τους αγγίζουν τα χέρια του Χριστού. Εγείρεστε, μη φοβήστε, σηκωθείτε, μη φοβηθείτε. Και είδαν μόνο τον Κύριο και τους είπε, αυτό που είδατε να μην το πείτε πουθενά. Θα μείνει μυστικό μέχρι σώτου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών. Αυτό με λίγα λόγια, είδε αδελφοί μου, το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου που μας διηγείται ένα θαυμαστό και εξαίσιο γεγονός, το οποίο η Εκκλησία καθιέρωσε εμείς σήμερα να τιμούμε και να εορτάζουμε. Βεβαίως αυτό το γεγονός μας καλεί να ανεβούμε δεύτε και αρθόμενοι στα όρη. Και δεν υπάρχουν μοναχά τα φυσικά όρη, υπάρχουν και τα πνευματικά όρη. Και στο Μεν Θαβόρ πήγαν οι τρεις μαθητές, αλλά κάτω χαμηλά ήταν οι εννέα. Στα ριζά του βουνού ήταν οι εννέα και ήταν πλήθος κόσμου. Δεν ήταν ο Χριστός μαζί τους. Ήταν οι μανούλες, οι πονεμένες, οι χείρες, τα ορφανά, οι λεπροί, οι βασανισμένοι, οι παράλυτοι, οι τυφλοί, οι δαιμονισμένοι, οι σεληνιαζόμενοι, όλοι αυτοί, θα μπορούσαμε να πούμε με μία λέξη, ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν στο βασίλειο του πόνου και περίμεναν την παρηγοριά, τη δύναμη και την επέμβαση του Χριστού. Ζητούσαν όλοι τους τη θεραπεία. Και οι εννέα, οι μαθητές οι υπόλοιποι, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν. Απουσίαζε ο Χριστός. Εκεί που απουσιάζει ο Χριστός, καμιά δύναμη δεν μπορεί να υπάρξει. Αδύναμοι και οι εννέα μαθητές, αδύναμοι και οι πάσχοντες, για να υποφέρουν και να σηκώσουν το σταυρό τους, τη θλίψη τους, τον πόνο τους, τη φτώχεια τους, την αρρώστια τους, το βάσανό τους. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι να θέσουμε ένα ερώτημα ο καθένας στον εαυτό μας. Πού είμαστε στις υπορίες? Είμαστε στα ριζά του Θαβωρίου όρους ή έχουμε ανεβεί επάνω στην κορυφή? Για αν είμαστε επάνω στην κορυφή, πρέπει, όπως ο Χριστός μεταμορφώθηκε και μας έδειξε εκτός από το ανθρώπινο πρόσωπο και για λίγες στιγμές το θεϊκό του πρόσωπο, τη θεϊκή του ιδιότητα, έτσι ακριβώς και εμείς να διερωτηθούμε πού είμαστε. Δεχθήκαμε τη μεταμόρφωση, γιατί ο Χριστός ήρθε να μεταμορφώσει τον κόσμο, ήρθε να καταργήσει το κράτος του διαβόλου, ήρθε να αλλάξει τον κόσμο, όχι να παραμορφώσει αλλά να μεταμορφώσει, ήρθε να πάρει τον ασεβή και να τον κάνει ευλαβή, ήρθε να πάρει τον άπιστο και να τον κάνει πιστό, ήρθε να πάρει τον οργύλο και θυμώδη και να τον κάνει πράο και ταπεινό, ήρθε να πάρει το βλάσφημο και να τον κάνει ημνητή του Χριστού, ήρθε να πάρει το φιλάργυρο και να τον κάνει φιλάνθρωπο, ήρθε να πάρει το λύκο και να τον κάνει αρνή. Αυτήν τη μεταμόρφωση ήρθε να πάρει τον ασεβή και να τον κάνει ευλαβέστατο, ήρθε να πάρει το ληστή και να τον κάνει πρώτο κάτοικο του παραδείσου, ήρθε να πάρει τον πεσμένο άνθρωπο που είχε χάσει το θεϊκό κάλος, ήρθε να του δώσει και πάλι την πρώτη του ομορφιά. Εάν αδελφοί μου δεν νιώσουμε τον εαυτό μας μεταμορφωμένο, είμαστε στα ριζά του βουνού, είμαστε γύρω γύρω από το Θαβόρ, είμαστε γύρω γύρω από την Εκκλησία, είμαστε λίγο έξω από την πίστη και μέσα λίγο το ποδάρι μας στην πίστη. Είμαστε τυπικοί χριστιανοί στο όνομα και στην ουσία, ειδωλολάτρες βαπτισμένοι χριστιανοί, και λίγο στον κόσμο και λίγο στο Θεό, χειραψία με το Θεό και χειραψία με το διάβολο, μισή καρδιά στον Χριστό και μισή στον κόσμο. Μα δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι? Ποιος το είπε? Ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι απόλυτος, ή στην αλήθεια ή στο ψέμα, ή στο φως ή στο σκοτάδι, δεν συμβιβάζονται. Ουδείς δύνατε δυσήν κυρίης δουλεύειν Θεό και μαμονά. Εμείς τα συμβιβάζουμε, εμείς τα ταιριάζουμε
1: όπως τα θέλουμε, με τα μέτρα τα δικά μας και τη λογική μας και τη λιγοστή μας πίστη. Είμαστε χριστιανοί 100% ή δεν είμαστε? Οπότε βρισκόμαστε στα ριζά και γύρω γύρω από το Θαβόρ, αλλά δεν τολμούμε να ανεβούμε πάνω, να αλλάξουμε το πρόσωπό μας, να αλλάξουμε την καρδιά μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας, ειλικρινά να μετανοήσουμε. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έρχεται σήμερα ο Χριστός μας και λέγει: εγείρεστε, μη φοβήστε, σηκωθείτε. Πέσαμε και πέφτουμε σε καθημερινή βάση όλοι μας. Αλλά γιατί μένουμε στην πτώση? Να ξέρετε, αδέρφια μου, ο Χριστός δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε. Όλοι μας αμαρτήσαμε και όλοι μας αμαρτάνουμε. Θα μας κρίνει γιατί? Διότι μετά από την πτώση μας δεν θελήσαμε να σηκωθούμε. Γι' αυτό θα κριθούμε. Και μας κρατάει σήμερα ο Χριστός από το χέρι και μας λέγει: εγείρεστε, μη φοβήστε, σηκωθείτε. Το έλεος, αδέρφια μου, το Θεό είναι μεγάλο και απέραντο. Εμείς ένα βήμα και ο Χριστός 999 να μας μεταμορφώσει, να μας δώσει τη θεϊκή του χάρη, να μας δώσει τη δύναμη για να γίνουμε άνθρωποι τέλη, άγγελοι του ουρανού επί της γης. Αυτό ήρθε ο Χριστός να κάνει, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να καταργήσει το κράτος του διαβόλου και να φτιάξει έναν άνθρωπο που να είναι άνθρωπος του Θεού, να φτιάξει μια κοινωνία από την οποία θα λείπουν τα εγκλήματα, οι δολοφονίες, οι αδικίες, οι κλοπές, οι ατιμίες, όλα αυτά τα κακά της αμαρτίας. Ήρθε να φτιάξει ένα κόσμο όμορφο, λουσμένο μέσα στο φως και στην αλήθεια. Ο καθένας μας, αδελφοί μου, ας διερωτηθεί που ευρίσκεται στα ριζά του βουνού. Ελάτε, αδέρφια μου, να ανεβούμε, να ανεβούμε, να ανεβούμε, να ανεβούμε, να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω πώς είχατε την ευλογία να πάτε στο Θαβόρ και να δείτε εκεί την ψηλή κορυφή που δεσπόζει στην περιοχή του Ισραήλ εκεί. Αλλά και τότε και σήμερα παραμένει ένα όρος υψηλό, στο όρος της αρετής, στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος της αγιότητος, στο όρος της αλλαγής, στο όρος της μετανοίας, στο όρος της σωτηρίας. Εκεί θα βρούμε τον μεταμορφωμένο Χριστό και τον μεταμορφωμένο εαυτό μας, ο οποίος θα μοιάζει με τον Χριστό, θα είναι φωτισμένος, θα έχει ζωή καθαρή, λευκή, φωτισμένη, αγία. Και τότε μπορούμε και εμείς να ζητούμε και να λέμε: Κύριε, μείνε μαζί μας, θα μείνουμε εδώ. Δεν θα κατηβούμε στον κάμπο, δεν θα κατηβούμε στις λάσπες. Κουραστήκαμε να περπατούμε μέσα στον κάμπο της αμαρτίας. Θέλουμε τα ψηλά βωνά της αρετής και της αγιότητος. Αξίωσέ μας, Κύριε, να είμαστε πάντοτε στο Θαβόριον όρος μαζί σου και με τους προφήτες και με όλους τους αγίους και μάρτυρες και αγγέλους της Εκκλησίας μας. Αμήν.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6.30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγεται τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή τη Λευθμερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας.

0: χτυπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι. Και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η ώρα είναι 11:30.

6 Αυγούστου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα και όλη η χριστιανοσύνη πανηγυρίζει, γιατί γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε, ας μεταφερθούμε στο όρος Θαβόρ. Ένα σχετικά ψηλό βουνό φιλοξενεί για λίγες ώρες τον Κύριό μας και τους 3 προκρήτους, τους πιο καλλιεργημένους μαθητές του. Και την ώρα της προσευχής, κάτι γλυκί, ουράνιο και δυνατό, σαν φως έκπαγλο, εκπορεύεται από τη μορφή του Κυρίου, πρωτοφανές, υπερφυές. Δυναμώνει όλο ένα, εντείνεται, γίνεται αστραπή. Αναγκάζει τους 3 μαθητές να κρύψουν το πρόσωπό τους, να πέσουν κάτω αδύναμοι, να αντοφθαλμίσουν προς τη θεϊκή μορφή, ανίσχυροι και συνάμα θαμβωμένοι να προσκυνούν το μεγαλείο του. Ήταν εμπρός τους ο μόνος Άγιος, άνθρωπος ασύγκριτα ωραίος, ένδοξος, επουράνιος, άνθρωπος τέλειος και τέλειος Θεός. Το μυστικό μεγαλείο του εκείνη τη στιγμή γινόταν αισθητό, εκπορευόταν από το πρόσωπό του, από τα χέρια, τα μαλλιά, το σώμα, από τα ρούχα ακόμη, και τους καθήλωνε σε μια μεθυστική έκπληξη, θάμβος, δέος, μυσταγωγία ψυχής. Από τότε κάναμε γιορτή και πόθο μας η χριστιανή τη μεταμόρφωση. Κάναμε το Θαβόρ συνώνυμο, συμβόλο σε μια λέξη της ψυχικής αλλοιώσεως και προσομοιώσεώς μας προς το φως που τόσο ποθούμε. Εκεί που άλλοι φαντάζονται την ομορφιά και την ευτυχία σαν κάτι φτιαχτό, εξωτερικό, που μπορεί να παραχθεί βιομηχανικά από τα παγκόσμια μονοπόλια και να αγοραπολυθεί από τα εμπορικά κέντρα μέχρι και τα περίπτερα του δρόμου, οι πιστοί αγωνιζόμαστε να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, να αγνίσουμε τις καρδιές από τη διψυχία, να εξευγενήσουμε τα κίνητρα, να ανυψώσουμε τους πόθους, τις επιθυμίες, τους στόχους μας. Να επικοινωνήσουμε και να εγγύσουμε αληθινά τον υψιστό Θεό και να συνεπαρθούμε με δύναμη Χριστού σε έναν κενόν, καινούριο άνθρωπο που όλο ανακαινίζεται ουσιαστικά και μεταμορφώνεται, που πορεύεται ασταμάτητα από το καλό στο καλύτερο, από δόξης εις δόξαν, και καθρεφτίζει αυτήν την ποθητή μεταβολή στο πρόσωπο ως έκφραση καλοσύνης, αγνότητος, ηρεμίας, γλυκύτητος, ταπείνωσης, ευσεβίας, σφραγίδα μυστικής πνευματικής χαράς. Η γιορτή της μεταμορφώσεως, φίλοι μας, ήρθε και φέτος για να μας ανανεώσει ψυχικά, να μας διεγείρει στο αγαθό, να αναπτερώσει την ελπίδα και τον πόθο για τη δική μας μεταμόρφωση.

σήμερον φωτός απροσή του άβυσος, σήμερον έγλης θείας χύσης απεριόριστος εν θαβόρ το όρι της Αποστόλης αυγάζεται. Σήμερον παλαιάς και νέας διαθήκης δεσπότης γνωρίζεται Ιησούς Χριστός, το φίλον εμή πράγμα και όνομα, το γλυκύτατον όντος και ποθινότατον και πάσης γλυκύτητος υπερβαίνων έννοιαν. Σήμερον, ο της παλαιάς έξαρχος Μωσής, ο θείος νομοθέτης, εν όρη θαβόρ, το νομοδότη Χριστό, δουλοπρεπός ως δεσπότη παρίσταται. Σήμερον, το παρθένο της νέας, ο παρθένος της παλαιάς, τον εκ παρθένου παρθένων ευαγγελίζεται Κύριον. Νην οράθη τα της ανθρωπίνης αθέατα όμαση, σώμα γήινων θείαν απαυγάζων λαμπρότητα, σώμα θνητών δόξαν πηγάζων θεότητος. Ο θαύματος πάντα νουν υπερβαίνοντος, ουκ έξωθεν η δόξα το σώματι προσεγένετο, αλέδωθεν εκ της αρή το λόγο ηνωμένης αυτό καθ' υπόστασιν του Θεού Λόγου υπερθέου θεότητος. Νυν δε θαβόρα γαλιάται και γήθεται, το θείον όρος και άγιον ουχήτων της δόξιστε και λαμπρότητη ή το αερίο μετεωρίσματι νυν επαξίως εφραίνεται. Ουρανόγαρα μιλάτε τη χάριτη, όγαρεν εκείνο οι άγγελοι ακλινές ενερίδιν το όμα μη σθένουσιν, εν τούτο αποστόλων οι πρόκριτοι τη δόξη της αυτού βασιλείας ορώσιν εκλάμποντα. Εν τούτο νεκρών πιστούτε Ανάστασης και νεκρών και ζώντων αναδείκνυται Κύριος. Εκ νεκρών μεν τον Μωυσήν προϊκάμενος, ζώντα δε τον Ηλίαν προσαγόμενος μάρτυρα. Εν όρη τίνη θαβόρ έμπροσθεν των μαθητών μεταμορφούται, ο αείος αυτός δεδοξασμένος και λάμπων τη αστραπή της θεότητος. Μεταμορφούτε τίνιν, ούχο ουκίν προσλαβόμενος, αλόπεριν της οικίης μαθητές εκφαινόμενος. Διανοίγων τούτων τα όματα και εκ τυφλών εργαζόμενος βλέποντας. Και τούτο αισθήτω μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Μένων γάρ αυτός εν ταυτότητη παρότο πριν εφαίνετο, έτερον ειν εωράτο φαινόμενος.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, ένα απόσπασμα ομιλίας στην μεταμόρφωση του Κυρίου του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα και τη μετάφραση του κειμένου.
1: Σήμερα έχουμε μπρος μας την άβυσσο του απροσίτου Θείου Φωτός. Σήμερα η άπειρη έκχυση της Θείας Λάμψεως στο όρος Σταβόρ γίνεται θεατή από τους Αποστόλους. Σήμερα γίνεται γνωστός ως Κύριος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το πρόσωπο και όνομα που μου είναι πολύ αγαπητό, το γλυκύτατο πραγματικά και πολύ ποθητό, το οποίο υπερβαίνει κάθε έννοια γλυκύτητος. Σήμερα ο μέγας ηγέτης της Παλαιάς Διαθήκης Μωυσής, ο Θείος Νομοθέτης, στο όρος Σταβόρ εμφανίζεται και στέκεται σαν δούλος προς τον Κύριό του εμπρός, στον νομοδότη Χριστό. Σήμερα στον Παρθένο μαθητή, τον Ιωάννη της Καινής Διαθήκης, ο Παρθένος προφήτης της Παλαιάς, Ηλίας, κηρύττει και αναγγέλει ως Κύριον των Παρθένων Χριστών, που εγεννήθη εκ της Παρθένου Μαρίας. Τώρα έγιναν ορατά αυτά που ήσαν αθέατα από τα ανθρώπινα μάτια. Ένα σώμα χωικό, ακτινοβολή θεϊκή λαμπρότητα. Ένα σώμα θνητό, αναβλύζει δόξα θεότητος. Ω, τι θαύμα είναι αυτό που υπερβαίνει κάθε διάνοια. Δεν ήλθε από έξω αυτή η λάμψη και ενώθηκε με αυτό το σώμα, αλλά πήγασε από μέσα, από την υπέρθεο θεότητα, η οποία κατά τρόπο ανέκφραστο ή το ενωμένη με αυτό κατά την υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού. Τώρα το όρος Σταβόρ χαίρεται πολύ και εφραίνεται. Αυτό το Άγιο και Θεϊκό όρος καθόλου λιγότερο με τη δόξα και λαμπρότητά του από όσον εφραίνεται επάξια με την ύψωσή του στα ύψη του ουρανού, διότι συναγωνίζεται κατά κάποιον τρόπον ως προς τη χάρη με τον ουρανό, διότι σε εκείνον, στον ουρανό, οι άγγελοι δεν έχουν το σθένος να κρατήσουν το βλέμμα τους προς αυτόν τον Θεόν αχαμήλωτο, ενώ σε αυτό το όρος οι πρόκριτοι των Αποστόλων, οι τρεις μαθητέ, τον βλέπουν να αστράφτει με τη βασιλική του δόξα. Σε αυτό το όρος βεβαιώνεται η Ανάσταση των νεκρών και αναδεικνύεται ο Χριστός Κύριος νεκρών και ζώντων, παρουσιάζοντας δίπλα του από τους νεκρούς τον Μωυσή και φέρνοντας ως μάρτυρα και τον Ηλία που δεν απέθανε αλλά ανελήφθη και ζει. Στο όρος λοιπόν Θαβόρ μεταμορφώνεται εμπρός τους μαθητάς εκείνος που είναι πάντοτε δοξασμένος με την ιδία δόξα και λάμπει με την αστραπή της θεότητος. Μεταμορφώνεται λοιπόν όχι με το να λάβει κάτι που δεν ήταν, αλλά παρουσιάζοντας καθαρά αυτό που ήταν στους αγαπητούς μαθητάς του, ανοίγοντας τα μάτια τους και ικανώνοντάς τους να βλέπουν ενώ ήσαν τυφλοί πνευματικώς. Αυτό σημαίνει η φράση «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν», μένοντας δηλαδή ο ίδιος ως προς την ταυτότητά του, χωρίς να υποστεί καμία ουσιαστική αλλαγή, φαίνεται τώρα στους μαθητάς διαφορετικός από ό,τι εφαίνεται προηγουμένως.

είναι στην ημάς, ο δε είναι. Και πίσω με τρεις σκηνάς. Μία Συ, μία Μωυσή και μία Ηλία.

Μεταμόρφωση. Ελάτε να ανεβούμε το όρος του Κυρίου στον οίκο του Θεού μας. Εκεί το φως. Εμείς οι τρεις και εκείνος. Ο θεία ώρας της λάμψης του το θάμβος ψηλά απ' τη χώρα και τους θολούς καπνούς. Σεις πρωτομάρτυρες της δόξας του, Πέτρε, Ιάκωβε, Ιωάννη, στη φτωχή καρδιά μας μάθετε το δρόμο που στο φως του φτάνει. Όλα τα φώτα μας γελάσανε και πάλι έρευος αβύσου. Όλα τα φώτα δεν μπορέσανε τη δίψα μας για φως να σβήσουν. Κι εμείς, δραπέτες απ' τη χήμερα και τη γενεά τη διεστραμμένη, στο μονοπάτι τούτο εφτάσαμε. Δεν είναι στο θαβόρ που φέρνει. Πάρτε μας απ' το χέρι πρόκριτη στη μυστική ανάβασή σας. Δίχως σκηνή να καρτερίσουμε, μας φτάνει μόνο να τη ζήσουμε τη δόξα του Χριστού μαζί σας.

Ζητάμε φως, όχι όποιο φως. Κοινό το φως ζητάμε, από τον ηματίον του την άσπηλη λευκότη και από του προσώπου του τον ήλιο που φωτοπλημμυρά τα σκοτεινά τ' ανθρώπου βάθη, που υψώνει και αγιάζει και θεώνει. Και οι τρεις μιλήσαν στα παιδιά και είπανε: «Χαρά στον που ζητά να αλλάξει το χιτόνα της μεταμόρφωσης το φως. Αυτός, μέσα από τη μεγαλόπρεπη τη δόξα του πατρός, ακούει τη φωνή: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται». Παιδιά, 7 φορές χαράστον το φωτοκυνηγό, που από την πρώτη αυγή αυτού ακούει και αυτόν ακολουθεί».

0: Φως και ήχος είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπως άλλωστε κάθε θεοψία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν ο Θεός φανερώθηκε στο Μωυσή, στο όρο Σινά, με ήχο και φως φανερώθηκε. Λαμπάδιασε όλο το βουνό και ακούστηκαν βροντές και αστραπές. Όταν ο Θεός σαρκωμένος ήρθε στη γη κατά τη νύχτα της γεννήσεως, με ήχο και φως φανερώθηκε. Φως άστραψε μπρος στους βοσκούς της Βηθλεέμ και ο ουράνιος ήχος που ακούστηκε ήταν από τη μουσική και τον ύμνο των αγγέλων. Όταν ο Τριαδικός Θεός αποκαλύφθηκε στον Ιορδάνη ποταμό, με ήχο και φως φανερώθηκε. Φως το υπερθέαμα, όπου οι πύλες των ουρανών άνοιξαν διάπλατα, και ήχος η φωνή του ουρανίου Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Όταν φανερώθηκε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατά την Πεντηκοστή, πάλι με ήχο και φως αποκαλύφθηκε. Ήχος η βιαία πνοή, φως η λάμψη από τις πύρινες γλώσσες. Και τώρα που πάνω στο όρος Σταβόρ φανερώνεται το μεγαλείο της θεότητος του Χριστού, ήχος και φως είναι τα σημεία της θεϊκής παρουσίας. Οπτικοακουστικός κατεξοχήν ο άνθρωπος δέχεται το πιο υπέροχο φως και τον πιο θαυμαστό ήχο μόνο με την ένωσή του με το Θεό.
1: Τι είναι η μεταμόρφωση? Μια φανέρωση του Θεού. Είναι θεοφάνεια. Αν οι άνθρωποι με τα αισθητά τους μάτια βλέπουν τον άνθρωπο Ιησού, οι πιστοί με τα πνευματικά τους μάτια βλέπουν τον Θεό Ιησού. Αν οι άνθρωποι περιφρονούσαν τον Χριστό γιατί τον έβλεπαν λαβώντα δούλου μορφή, ο Θεός απεκάλυψε τη Θεία Μορφή του Υιού Του πάνω στο Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση. Αν οι πεζοί και οι λυγοί άνθρωποι βλέπουν μόνο αισθητά και υλικά πράγματα, οι Άγιοι που ανεβαίνουν σε όρος υψηλό πνευματικής θεωρίας απολαμβάνουν υπεραισθητά πράγματα. Βλέπουν φως από το άκτιστο φως της θεότητος. Βλέπουν τον Ιησού Χριστό, αναβαλλόμενο φως ως ημάτιον.

0: Για το θεβόριο φως, λέει ο Ευαγγελιστής, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Για το ηλεκτρικό φως υπάρχει μονάδα μετρήσεως, το βατ και το κιλοβάτ. Για το φως του ήλιου υπάρχει μονάδα μετρήσεως. Ίσως κάποτε μπορέσει η επιστήμη να μετρήσει επακριβώς το φως του ήλιου, εκείνο που δεν είναι δυνατό να μετρηθεί με ανθρώπινες μονάδες είναι το φως που έλαμψε πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Για να δείξει ο Ευαγγελιστής ότι το φως αυτό είναι υπερκόσμιο και απερίγραπτο, χρησιμοποιεί το σύνδεσμο «ως». Δεν λέει ότι ο Χριστός έγινε λαμπερός ήλιος, διότι ο ήλιος είναι κτιστός, αλλά λέει «έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος». Ο ήλιος είναι μια εικόνα, ένα σύμβολο του αληθινού φωτός. Το φως της μεταμορφώσεως δεν είναι φως της γης, είναι φως του ουρανού. Δεν είναι φως που προέρχεται από πηγή ενεργίας της γης, από κτιστή γεννήτρια. Είναι φως που προέρχεται από τη γεννήτρια του ουρανού, από το Θεό Πατέρα. Είναι φως εκ φωτός. Είναι φως άκτιστο. Είναι φως που ο άνθρωπος δεν προσλαμβάνει με τις αισθήσεις του, αλλά το βιώνει με την πίστη και την αγιότητα. Φως η μεταμόρφωση, αλλά και ήχος. Για τον ήχο λέει ο Ευαγγελιστής «και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται». Τα ηχόμετρα της γης λαμβάνουν και μετράνε τους ήχους και τις ισχυρότερης βροντής. Δεν μπορούν όμως να συλλάβουν και να μετρήσουν τον ήχο από τη βροντή της θεϊκής φωνής του ουρανίου πατρός. Απαιτούνται ειδικά ακουστικά για να συλληφθεί αυτός ο ήχος, ή μάλλον χρειάζονται ειδικά αυτιά για τα οποία μίλησε κάποτε ο Χριστός. «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο».
1: Ο Θεός Πατέρας υπέδειξε τρόπο πώς να συλλαμβάνουμε τους ήχους του ουρανού. Είπε «αυτού ακούεται». Όποιος ακούει και υπαγούει στο λόγο του Λόγου του Θεού, αυτός ακούει τον Πατέρα. Κάποτε ο Χριστός είχε υποδείξει στους μαθητές του «ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». «Ο δε εμέ αθετών αθετεί τον πέμψαντάμε». Κλιμακωτά πηγαίνει και το φως και ο ήχος. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν απευθεία σύνδεση με τον ουρανό. Να δουν φως, να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Αλλά ας μην ξεχνάμε, φίλοι μας, ότι την απευθεία σύνδεση δεν την άντεξαν ούτε οι τρεις μαθητές πάνω στο θαβόρ. Και ακούσαντες έπεσαν επιπρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Όποιος ακούει το λόγο της Εκκλησίας, αυτός ακούει το λόγο των Αποστόλων. Όποιος ακούει τον λόγο των Αποστόλων, αυτός ακούει τον λόγο του Χριστού. Όποιος ακούει τον λόγο του Χριστού, του Υιού, αυτός ακούει τη φωνή του Θεού Πατέρα. Ό,τι δε συμβαίνει με τον ήχο, συμβαίνει και με το φως. Το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως είναι γεγονός. Και η Επουράνιος Βασιλεία είναι πλημμυρισμένη από το φως αυτό. Υπάρχουν δε λίγοι, ελάχιστοι, καθαροί στην ψυχή και το νου, όσοι που με την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος απολαμβάνουν και σε αυτή τη ζωή το άκτιστο φως της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά όσοι δεν βλέπουν απευθείας αυτό το φως, πιστεύουν όμως την ύπαρξη αυτού του φωτός και ζουν με το φωτισμό του Θεού, θα αποκλειστούν της Βασιλείας των Ουρανών? Ασφαλώς όχι. Και αυτοί θα αξιωθούν στην άλλη ζωή του θαβορίου φωτός, σε απείρως βέβαια μεγαλύτερη ένταση. Μεταμορφωμένο τον Κύριο, μόνο οι τρεις μαθητές τον είδαν. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Οι άλλοι εννέα όχι. Κι όμως είναι και αυτοί οι Απόστολοι. Δεν είδαν τον Χριστό στην κορυφή. Τον είδαν στους πρόποδες του όρους να δίνει τη μάχη με το δαιμόνιο και να νικά.

0: Αρκετά όμως είπαμε φίλοι ακροατές για τον ήχο και το φως της μεταμορφώσεως. Καιρός να δούμε το ανθρώπινο πλαίσιο της μεταμορφώσεως. Κεντρικό πρόσωπο, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Ανθρώπινα πρόσωπα, οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και από τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης 2, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί πήρε όμως τους τρεις μαθητές μαζί του ο Χριστός?
1: Προκειμένου να ανεβεί στην κορφή, πήρε τους κορυφαίους των μαθητών. Τον Πέτρο για τη θερμή αγάπη που είχε στο Χριστό. Τον Ιωάννη για την πολλή αγάπη που του είχε ο Χριστός. Τον Ιάκωβο γιατί πρώτος από τους μαθητές θα υφίστατο το μαρτυρικό θάνατο και θα δοκίμαζε το ποτήριο για το οποίο του είχε μιλήσει ο Χριστός. Λέει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Διατί τούτους παραλαμβάνει μόνους, ότι ούτε των άλλων ήσαν υπερέχοντες, και ο μεν Πέτρος εκ τους φόδρα φίλην αυτών εδήλου την υπεροχήν, ο δε Ιωάννης εκ τους φόδρα φιλίστε, και ο Ιάκωβος από των έργων των τε άλλων και αφών επλήρωσεν απερίπεν.
0: Πήρε μαθητές μαζί του για να τους ενισχύσει. Σε λίγο θα τον έβλεπαν σταυρωμένο σαν κοινό κακούργο. Κινδύνευαν να σκανδαλιστούν. Μεταμορφώνονται μπροστά τους για να έχουν μια βεβαίωση ότι στο πάθος εκούσια θα βάδιζε και ότι πίσω από το πάθος κρυβόταν η δόξα. Πίσω από τον Πάσχοντα Ιησού κρυβόταν ο Θεός Ιησούς. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πήρε τους τρεις μαθητές, δείξε του σταυρού την δόξαν και παραμυθίσαστε τον Πέτρον και εκείνους δεδικότα στο πάθος και αναστήνε αυτόν τα φρονήματα.
1: Γιατί εμφανίστηκαν φίλοι μας οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης στο Θαβόρ? Για πολλούς λόγους. Ας δούμε μερικούς, όπως από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο παρουσιάζονται.
0: Όταν κάποτε ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου», οι μαθητές του μετέφεραν με ειλικρίνεια τις γνώμες του κόσμου. Άλλοι τον θεωρούσαν Ηλία, άλλοι Ιερεμία, άλλοι κάποιον άλλον από τους προφήτες. Και ο Πέτρος την δεύτερη, την προσωπική πλέον ερώτηση του Κυρίου, φωτισμένος από τον Θεό Πατέρα, έδωσε τη μεγαλύτερη μαρτυρία για τον Ιησού. «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εμφανίζονται λοιπόν στη μεταμόρφωση ο Ηλίας και ο Μωυσής για να φανεί η υπεροχή του Ιησού και η αληθινότητα της μαρτυρίας του Πέτρου. Τεράστια η διαφορά ανάμεσα στους δούλους και στο δεσπότη, ανάμεσα στους δύο μεγάλους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ηλία και τον Μωυσή, και στον Ιησού Χριστό που δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά είναι και Θεός. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ούτε Ηλίας, ούτε Ιερεμίας, ούτε άλλος μεγάλος προφήτης. Δεν είναι κανένας από τους μεγάλους άνδρες της ιστορίας, όπως μερικοί τον θέλουν. Δεν είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου, όπως άλλοι ισχυρίζονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτό φανερώνει η λάμψη της μεταμορφώσεως. Αυτό διαλαλούν και οι δύο μεγάλοι της Παλαιάς Διαθήκης, που παραστέκουν ως ταπεινοί διάκονοι και μάρτυρες του αποκαλυπτωμένου μυστηρίου.
1: Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κατηγορούσαν τον Χριστό με δύο βασικές κατηγορίες. Η μία ότι παραβαίνει τον νόμο και μάλιστα το Σάββατο του Μωσαϊκού νόμου. Ούτως ουκ έστειν εκ του Θεού ότι το Σάββατον ου τηρεί. Η άλλη κατηγορία ότι σφετερίζεται τη θεϊκή ιδιότητα και εξουσία. Ήταν κατηγορία επί αντιποίηση θεϊκής αρχής. Περί καλού έργου ου λιθάζομένσε, αλλά περί βλασφημίας, και ότι εσύ άνθρωπος σών ποιήσε αυτόν Θεόν. Απάντηση στις δύο αυτές κατηγορίες δίνει η παρουσία των δύο ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής είναι νομοθέτης του Ισραήλ. Αν αληθινά ο Χριστός παρέβαινε την ουσία του νόμου, θα ερχόταν να διακονήσει έναν πολέμιο και καταπατητή του νόμου του. Ο Ηλίας είναι ο ζηλωτής προφήτης που ενάλωσε τη ζωή του για τη δόξα του Θεού. Θα ερχόταν ποτέ ο ζηλωτής της δόξης του Θεού να διακονήσει ένα σφετεριστή της δόξας του Θεού. Θα ερχόταν να διακονήσει έναν απατεώνα που θα ξεγελούσε το λαό λέγοντας ότι είναι Θεός, ενώ δεν ήταν. Όχι. Άρα η παρουσία του αποτελεί καταπέλτη κατά των κατηγοριών των Φαρισαίων και μαρτυρία της θεότητος του Χριστού.
0: Και για τρίτο λόγο, φίλοι μας, εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο ένας από τους δύο, ο Μωυσής, είχε πεθάνει. Ο άλλος, ο Ηλίας, δεν πέθανε. Ιρπάγει ζών. Παρόντες λοιπόν στη μεταμόρφωση και ο Μωυσής που πέθανε και ο Ηλίας που ζει, διότι ο Χριστός εξουσιάζει και των νεκρών και των ζώντων. Όσοι δε είναι νεκροί θα γίνουν και αυτοί ζωντανοί σαν τον Ηλία. Παρόντες δύο επουράνοι και τρεις επίγοι, οι τρεις μαθητές, για να φανερωθεί ότι ο Χριστός δεσπόζει των επουρανίων και των επιγείων. Παρόντες οι άνθρωποι του παρελθόντος και του παρόντος, για να τονιστεί ότι ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Είναι ο προαιώνιος Θεός.

0: Η συμπαράθεση φίλη μας των τριών Αποστόλων και των δύο προφητών της Παλαιάς Διαθήκης έχει και άλλη σημασία.
1: Οι δύο της Παλαιάς είναι σαν να λένε στους τρεις της Καινής, δια του Σταυρού στη δόξα. Δοξασμένος τώρα ο Μωυσής δίπλα από τον Χριστό. Για να φτάσει όμως στη δόξα, πέρασε από την ταπείνωση των Αιγυπτίων και από τις περιπέτειες της ιστορίας της Εξόδου. Πέρασε ακόμη από την πίκρα που τον πότισε ο αχάριστος λαός. Δοξασμένος τώρα ο Ηλίας δίπλα από τον Χριστό. Αλλά για να φτάσει στη δόξα, πέρασε από το διωγμό του Αχάβ και της Ιεζάβελ, από την καταφρόνηση του αποστάτου λαού. Και οι μαθητές του Χριστού θα διωχθούν, θα υποφέρουν, θα σταυρωθούν για να φτάσουν ύστερα στη δόξα, από τον πόνο στο θρόνο.
0: Ακτίμονες οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Μία μιλωτή είχε ο Ηλίας, μία ράβδο Μωυσής. Ακτίμονες οφείλαν να είναι και οι Απόστολοι. Γυμνοί από εγκόσμια πράγματα οφείλουν να είναι όσοι επιθυμούν να περιβληθούν την ουράνια δόξα.
1: Άσημοι κατά κόσμο οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Κι όμως φίλοι μας έγιναν ηγέτες. Τι ήταν ο Μωυσής? Ένας βραδίγλωσσος. Τι ήταν ο Ηλίας? Ένας αγρίκος. Αυτούς όμως διάλεξε ο Θεός για να γίνουν οι οδηγητές του Ισραήλ. Άσημοι και αγράμματοι οι τρεις μαθητές, όπως και οι λοιποί των δώδεκα. Αυτούς όμως διάλεξε ο Θεός για να γίνουν οι ηγέτες, οι οδηγητές του νέου Ισραήλ. Και αυτό γιατί? Για να φανεί ότι δεν είναι ανθρώπινο το κατόρθωμα, αλλά θαύμα του Θεού.
0: Φίλοι μας, η μεταμόρφωση δεν είναι μόνο γεγονός του παρελθόντος, είναι και του παρόντος. Ο Χριστός ήρθε να μας μεταμορφώσει, να μεταμορφώσει τον κόσμο. Η αμαρτία μας παραμορφώνει, η χάρη μας μεταμορφώνει. Η μεταμόρφωση είναι και γεγονός του μέλλοντος. Θα δούμε και εμείς τη μεταμόρφωση. Πότε? Κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Τότε όσοι πιστοί και δίκαιοι θα μεταμορφωθούν. Η θέωση, που είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας, αποτελεί τη μεταμόρφωση των πιστών και προπαντός θα εισέλθουν στο φως του Θεού. Θα λουστούν στο άκτιστο φως της τρισιλίου θεότητος. Θα απολαύσουν το άρρητο κάλος, το αμήχανο κάλος του προσώπου του Θεού, της δόξης της Αγίας Τριάδος.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, θα κλείσουμε την αναφορά μας στη σημερινή γιορτινή πανηγυρική ημέρα με ένα απόσπασμα από τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναφέρεται στη μεταμόρφωση.
1: Ή και προήμιον της ενδόξη μελούσης ορατής Θεού Θεοφανίας η ενθαβορίου του Κυρίου μεταμόρφωσης και ταύτην οι Απόστολοι οφθαλμοί σώματος λαβήν κατηξιώθησαν, διατί μη και το προήμιον και τον αραβώνα της κατανούν αυτού Θεοφανίας οφθαλμοί συνλείψονται ψυχής ή και καθαρμένη την καρδίαν. Επί δε μη μόνον την εαυτού θεϊκήν υπόστασιν, ο του Θεού Υιός βαβέτης ανικάστο φιλανθρωπίας ίνωσε τη καθημάς φύση και το σώμα λαβών έμψυχων και ψυχήν ένουν επί γης όφθη και της ανθρώπισιν αναστράφη αλλό θαύματος ουδεμίαν απολείπων της υπερβολήν και αυτές τις ανθρωπίνες υποστάσεις συνενούται των πιστευόντων εκάστο συνανακυρνών εαυτών δια της του Αγίου Σώματος αυτού μεταλήψεως και σύσσωμος ημί γίνεται και ναών της όλης θεότητος ημάς απεργάζεται και γάρ εν αυτό το του Χριστού σώματι κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός πως ουχή δια της θεϊκής αυγής του εν ημί σώματος αυτού τας ψυχάς περιαστράψας φωτίσει τον αξίως μετεχόντων ως των μαθητών εν θαβόρ και τα σώματα εφώτισε. Τότε μήπω φυραθέν ημών τη σώμαση το την πηγήν έχων του φωτός της χάριτος εκείνο σώμα των εγγυζόντων τους αξίους εφώτιζε και δια των αισθητών νομάτων επί την ψυχήν εισέπεμπε των φωτισμών. Νίνδα να κραθέν ημίν και εν ημίν υπάρχον οικότος ένδοθεν περιευγάζει την ψυχήν. Τι δε, ου πρόσωπον προς πρόσωπον επί του μέλλοντος αιώνος οψόμεθα των αόρατων κατά το γεγραμμένον. Ου κουν και νυν τούτου λαμβάνονται στον αραβώνατε και το προήμιον ή και καθαρμένη την καρδίαν ορώσει την αυτής εγκυνωμένη νοεράν αυτού και αόρατον αισθήσει μόρφωσιν.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

στην κοίμησή της. Μάνα του κόσμου, της ζωής και της χαράς μητέρα, στη χάρη σου βρεθήκαμε απόψε η δική σου. Μας έφερε προσκυνητές η Άγια κοίμησή σου. Ολόφωτες οι εκκλησιές, κάτασπρα τα ξοκλήσια, οι εικόνες σου ολάνθιστες και οι καρδιές μας μύρο. Δέξου φτωχά και ανήμπορα δέσποινα τα παιδιά σου.

Κοίτα τη μάνα που φτάσε με σπαραγμό και πόνο. Σύντριμα η δόλια της καρδιά. Τα γόνατα λυγίζουν από το βάρος ενός γιου χαμένου, προδομένου. Την κόρη που σ' αγκάλιασε, σκέπας την με το βλέμμα το μητρικό, το άγρυπνο, το βλέμμα της στοργής σου. Τα κύματα ορμητικά θα την καταποντήσουν. Σε σένα βρήκε λυτρωμό, λιμάνι, καταφύγιο.

Άκουσε την κραυγή αυτών που ήρθαν αδικημένοι, φτωχοί, κατατρεγμένοι. Κλειστές οι πόρτες, σφαλιστές και κατά φρόνια τόσοι. Μην είναι γλυκιά παρηγοριά και στήλη και νεφέλη υπέρμαχη στρατήγησα και μόνη οδηγήτρα. Κάνε τη γη μας ουρανό και σκέπαζε μας όλους.

άρρηκτο τείχος. Η Παναγία μας πάντα στη σκέψη και στην καρδιά όλων των πιστών, μικρών και μεγάλων, είναι ταυτισμένη με την προστασία, τη σιγουριά, το καταφύγιο. Αυτά τα αισθήματα ακριβώς εκφράζει και ο υμνοδός όταν απευθυνόμενος στην Παναγία ανακράζει. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες με τα Θεόν εισέ καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασία. Η κίνδυνη σε κάθε εποχή είναι δεδομένη. Πώς λοιπόν μπορούσε να εξαιρεθεί η δική μας? Γι' αυτό ας μη μας παραξενεύει όταν και εμείς αντιμετωπίζουμε διάφορους κινδύνους μερικές φορές από το ξεκίνημα κιόλας της ζωής μας. Κινδύνους από αρρώστιες, από ατυχήματα, από φυσικές καταστροφές. Κινδύνους από ανθρώπους πονηρούς, δόλιους που θέλουν να μας παρασύρουν στον ολισθηρό δρόμο της ψευτιάς, της απάτης. Κινδύνους από τις επιθέσεις του διαβόλου που χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να υποκύψουμε στην αμαρτία με τα πολλά και ύπουλα προσωπία της. Κινδύνους από τον ίδιο τον κακό εαυτό μας όταν έρχονται ώρες που θέλει να μας πλέξει σε κακές παρέες, σε ύποπτα στέκια ψυχαγωγίας.

Να όμως που υπάρχει για όλους αυτούς τους κινδύνους και το ισχυρό προστατευτικό τείχος. Το πρώτο και μεγάλο καταφύγιό μας είναι ο παντοδύναμος Θεός και Πατέρας μας. Στέκεται πάντα κοντά μας και μας δίνει πλούσια τη χάρη Του όταν βλέπει ότι αγωνιζόμαστε αποφασιστικά να μην παρασυρθούμε, να μην υποκύψουμε στους όποιους πειρασμούς. Ύστερα έχουμε καταφυγή μας την Παναγία Μητέρα. Με άρρηκτον τείχος την παρομοιάζει ένας ύμνος του παρακλητικού κανόνα. Σε ένα τείχος γερό, καλοχτισμένο, σπάνε πάνω του επιθέσεις πολιορκητών, θύελες, καταιγίδες, μα εκείνο μένει ασάλευτο. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η παρομοίωση της Παναγίας με άρρηκτο τείχος. Ξέρουμε στη ζωή της πόσο η ίδια πόνεσε, πόσο δοκιμάστηκε, και όμως έμεινε ακλόνητη, πιστή πάντα στον Υιό και Θεό της. Έτσι από την προσωπική πείρα ξέρει τι σημαίνει για τον κάθε άνθρωπο να αντιμετωπίζει συχνά στη ζωή του διάφορες μορφές κινδύνων και πειρασμών. Η μητρική καρδιά της συμπάσχει μαζί μας. Γι' αυτό και ολοπρόθυμα ανταποκρίνεται στις ηκεσίες μας, πρεσβεύοντας τον Υιό της να μας διασώζει από κάθε κίνδυνο και δοκιμασία.

Πόσες και πόσες δεήσεις και παρακλήσεις δε δέχεται η Παναγία μας. Ανάμεσα στα πλήθη των πιστών, εμείς ας την νικετεύουμε θερμά, επαναλαμβάνοντας τον ύμνο «Διάσωσον από κινδύνων», τον καθένα μας, τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας, τον κόσμο όλο, ως άρρηκτον τείχος και προστασία που είσαι για τον καθένα που καταφεύγει σε σένα με πίστη.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ωραία Ελλάδος, μία.

Η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου, φίλοι ακροατές, ανήκει στις μεγάλες δεσποτικές εορτές του εκκλησιαστικού έτους. Ωστόσο, το γεγονός της μεταμορφώσεως του Κυρίου στο όρος Σταβόρ έγινε όχι το καλοκαίρι, αλλά 40 μέρες πριν από το πάθος και το σταυρικό θάνατο του Θεανθρώπου. Θα έπρεπε λοιπόν κανονικά να εορτάζεται κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ανάλογα με την ημερομηνία του Πάσχα. Επειδή όμως ο εορτασμός της μεταμορφώσεως κατ' εκείνη την περίοδο δεν θα γινόταν με την επιβαλλόμενη λαμπρότητα, προτίμησε η Εκκλησία μας να καθορίσει τον εορτασμό της μέσα στο καλοκαίρι, 40 μέρες πριν από την δεύτερη Μεγάλη Παρασκευή του εκκλησιαστικού έτους, που είναι η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου είναι η εορτή του ακτίστου Θείου Φωτός. Το φως της μεταμορφώσεως έγινε πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας αντικείμενο συζητήσεων και ερίδων, με αποκορύφωμα τη σφοδρή σύγκρουση κατά το 14ο αιώνα μεταξύ των ησυχαστών με κορυφαίο εκπρόσωπό τους τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, που ζούσαν εμπειρικά το άκτιστο θείο φως, και του εκκαλαβρίας μοναχού Βαρλάμ, ο οποίος εκπροσωπώντας τη σχολαστική δύση θεωρούσε το φως της μεταμορφώσεως υλικό και κτιστό. Όντως, το θέμα αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεολογικές διαφορές ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον Παπισμό, αφού ολόκληρη η διδασκαλία, η ζωή και η πνευματική εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχει ως επίκεντρό της την άκτιστη Θεία Χάρη, δια της μετοχής στην οποία θεούται ο άνθρωπος, ενώ ο Παπισμός αρνείται την άκτιστη Θεία Χάρη και άρα και τη δυνατότητα πραγματικής θεώσεως του ανθρώπου. Από τη στιγμή που η Θεία Χάρη εκλαμβάνεται ως κτιστή, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πραγματική θέωση του ανθρώπου, και ως εκ τούτου ο μόνος τρόπος να πλησιάσει ο άνθρωπος το Θεό είναι διαμέσου της διανοήσεως, όπως έπραξε η σχολαστική θεολογία της Δύσεως.

Όλα τα τροπάρια της μεγάλης αυτής δεσποτικής εορτής περιγράφουν με απαράμιλο ποιητικό τρόπο και με μοναδικό πνευματικό βάθος τα γεγονότα τα σχετικά με την εορτή, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες της Καινής Διαθήκης από τους τρεις συνοπτικούς Ευαγγελιστές, τον Ματθαίο, τον Μάρκο και τον Λουκά. Από αυτά τα τροπάρια θα σχολιάσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού που ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ας το ακούσουμε.

προτυπών την Ανάσταση της Συν, Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητάς, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, εν το Θαβόρ ανελθών. Σου δε Σωτήρ, μεταμορφουμένου, το Θαβόριον όρος φωτίες σκέπετο. Οι μαθητές σου λόγε έριψανε αυτούς εν το εδάφι της γης, μη φέροντες οράν την αθέα των μορφήν. Άγγελοι διεικόνουν φόβο και τρόμο, ουρανοί έφρυξαν, γη ετρόμαξεν, ορώντες επί γης της δόξης των Κύριων. Δηλαδή, θέλοντας να προτυπώσεις την Ανάστασή σου, Χριστέ ο Θεός, τότε παραλαμβάνεις τους τρεις σου μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανεβαίνεις στο όρο Σταβόρ. Καθώς δε μετεμορφώθησε ενώπιον των μαθητών σου, το Θαβόριον όρος σκεπάστηκε με το άκτιστο φως της θεότητος. Οι μαθητές σου λόγε έπεσαν με το πρόσωπο στο έδαφος, μην μπορώντας να δουν την αθέατη μορφή σου. Άγγελοι διακονούσαν με φόβο και τρόμο, οι ουρανοί έφρυξαν και η γη τρόμαξε, βλέποντας πάνω στη γη τον Κύριο της δόξης.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, φίλοι ακροατές, 40 μέρες πριν από το πάθος του, όπως είπαμε, ανεβαίνει στο όρος Σταβόρ μαζί με τους τρεις από τους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι ήταν εκείνοι που βρίσκονταν σε τέτοια πνευματική κατάσταση που μπορούσαν να δουν τη Θεία Δόξα του Θεανθρώπου πριν από την Ανάστασή Του. Εκεί λοιπόν στο όρος Σταβόρ ο Κύριος μετεμορφώθη μπροστά στους τρεις μαθητές Του. Τους φανέρωσε δηλαδή τη θεϊκή Του δόξα. Τους απεκάλυψε το άκτιστο φως της θεότητος. Όπως πολύ όμορφα τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος αυτός δογματικός θεολόγος της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός κατά τη μεταμόρφωσή Του, λέγει, δεν προσέλαβε κάτι που δεν είχε, ούτε μεταβλήθηκε σε κάτι που δεν ήταν, αλλά φανέρωσε στους μαθητές Του αυτό που ήταν πραγματικά. Φανέρωσε δηλαδή στους μαθητές Του τη δόξα της θεότητός Του, την οποία έκρυπτε μέχρι τότε, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να την αντικρίσουν. Και φανέρωσε τη δόξα της θεότητός Του ακριβώς για να τους στηρίξει στην πίστη ότι Αυτός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ώστε να μην κλονιστούν με όσα συγκλονιστικά θα συνέβαιναν κατά τη διάρκεια του πάθους και του σταυρικού του θανάτου. Οι μαθητές πήραν μία γεύση της δόξας του Κυρίου, την οποία θα γευθούν ακόμη περισσότερο μετά την Ανάσταση. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η μεταμόρφωση αποτελεί προτύπωση της Αναστάσεως του Κυρίου.

το άκτιστο θείο φως της μεταμορφώσεως δεν ήταν φανέρωση ολόκληρης της δόξας της θεότητος, αλλά φανέρωση μονάχα μιας μικρής ενέργειας της θεότητος. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του απολυτικίου της εορτής της μεταμορφώσεως. «Μετεμορφώθησε το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξα σου καθώς η δύναντο». Τους φανέρωσε τη δόξα του σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να την αντέξουν και να μην κινδυνεύσουν να χάσουν ακόμη και την ίδια τη ζωή τους. Παρά τα αυτά, έπεσαν με το πρόσωπο στο έδαφος, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν έστω και τη φανέρωση αυτής της μικρής ενέργειας της θεότητος. Δεν μπορούσαν να αντέξουν τη θέα της αθεάτου μορφής του Κυρίου. Μπροστά σε αυτή τη μεγαλειώδη φανέρωση της θεϊκής δόξας του Κυρίου, οι ουρανοί έφρυξαν και η γη ετρόμαξε, ενώ άγγελοι διακονούσαν με φόβο και τρόμο.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Κύριος μετεμορφώθη ενώπιον των μαθητών του κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ ο ήλιος ήταν μεσουρανής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν οι μαθητές να συγκρίνουν την δόξα του αισθητού ηλίου με τη δόξα του νοητού ηλίου, το κτιστό φως του αισθητού ηλίου με το άκτιστο φως του νοητού ηλίου. Η λαμπρότητα του άκτιστου θείου φωτός ήταν τόσο δυνατή που ο αισθητός ήλιος με το φως του χάθηκαν εντελώς και απεδείχθη με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο η αγεφύρωτη διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ Θεού και δημιουργίας.

και κάτι τελευταίο. Κατά τη διάρκεια της μεταμορφώσεως του Κυρίου φανερώθηκε στο όρο Σταβόρ η Αγία Τριάδα, όπως ακριβώς φανερώθηκε και κατά τη διάρκεια της βαπτίσεως του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ως εσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, φανέρωσε στους τρεις μαθητές τη Θεία Δόξα Του με τη μεταμόρφωσή Του. Ο Θεός Πατήρ φανερώθηκε, όπως και στη βάφτιση, ως φωνή που επιβεβαίωσε ότι «ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ενώ το Άγιο Πνεύμα φανερώθηκε ως φωτεινή νεφέλη που επεσκίασε τους τρεις μαθητές.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Γεροντίσες μακρύνεις λόγοι. Έλα να σου φιλήσω τα πόδια γιατί με ξύπνησες. Αν δοθούμε στο Θεό θα μας αρέσουν όλοι, και οι έντονοι χαρακτήρες και οι μεσαίοι και οι πράοι, αφού όλοι είναι του Θεού και θα διδασκόμεθα από όλους. Δεν είμεθα όλοι οι χαρακτήρες ίδιοι. Γι' αυτό με τη συνεργασία μπορούμε να μετρηθούμε σε αυτές τις μεγάλες αρετές: την υπομονή, την ανεκτικότητα, την αγάπη, την ταπείνωση. Τους δύσκολους χαρακτήρες θα τους αντιμετωπίζουμε μόνο εν Χριστώ, με την ταπείνωση. Ο Γέροντας το επέτυχε και έζησε αρμονικά μαζί μας, ταπεινούμενος, αγαπώντας όλες μας όπως είμαστε και όχι όπως θα ήθελε να είμαστε. Στις αντιθέσεις νικούσε η πραότης του. Εμείς, επειδή ασχολούμεθα πολύ με τους άλλους, καταλήγουμε στην κατάκριση και μετά χρειάζεται πολύς αγώνας για να σταματήσουμε αυτήν τη μάστιγα. Δεν απαιτείται τέχνη για να κόψουμε την κατάκριση. Η τέχνη είναι να προσευχηθούμε και να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού. Άμα ντρεπόμεθα το Θεό, λίγο θα ντρεπόμεθα και τους ανθρώπους, και θα δεχόμεθα όλους τους χαρακτήρες όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε εμείς να είναι. Και γιατί να τους θέλουμε σαν τον εαυτό μας? Τάχα είναι καλύτερος ο εαυτός μας. Είμεθα ανόητη. Σας μιλάω, αδερφές, εκ πείρας δικής μου. Με τις ευχές του Γέροντα που τον έχουμε τώρα μεσίτη, να αντιμετωπίζομαι τα πάντα με πολύ αγάπη, και μάλιστα αγάπη Χριστού. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι πρέπει να προσευχόμεθα για τους ευεργέτες, για τους ανθρώπους που μας προσφέρουν δώρα και φαγόσιμα. Την ώρα που τα τρώμε ας λέμε: «Μνήσθητη Κύριε των δούλων σου». Μας έλεγε ο Γέροντας: «Μη φάτε ποτέ δώρημα χωρίς να προσευχηθείτε». Είμαι θα χρεώστε και πρέπει τουλάχιστον να πληρώσουμε με προσευχή. Για ό,τι παρατίθεται στην τράπεζα να λέμε: «Δόξα σοι ο Θεός». Αύριο είναι νηστεία, δόξα σοι ο Θεός. Έχει νόημα η τάξη της Εκκλησίας. Δεν μπορείς να τρως χωρίς πρόγραμμα, σαν ζώο, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Δόξα σοι ο Θεός για όλα, διότι είμαστε ανάξιοι. Έχουμε πλούσια όχι μόνο τα πνευματικά αλλά και τα υλικά. Πόσο αδύνατους μας βρίσκει ο Θεός. Λοιπόν, μη τρώμε τα αγαθά χωρίς ντροπή, διότι δεν είμαστε άξιοι τόσων δωρεών. Πολλές φορές έλεγα στο Γέροντα: «Τα δικά σας ανεβάσματα δεν τα ξέρω. Εγώ ασχολούμαι με τα πρακτικά που κάθε μέρα μας απασχολούν. Πάντως το βασικό είναι ότι ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Είδες τον αδερφό σου, είδες Κύριο το Θεό σου. Αδερφός μου δεν είναι μόνον ο συμμοναστής μου, αλλά όλος ο κόσμος. Πόση λαχτάρα έχουν οι άνθρωποι να τους πεις κάτι? Φεύγουν αναγεννημένοι. Οι άνθρωποι διψάνε σήμερα, και εμείς όταν μιλάμε για το Θεό δεν πρέπει να χορταίνουμε. Με την ευθύνη που έχω αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες στη ζωή μου. Μπορεί να ένιωσα λύπη, πίκρα, αλλά ποτέ δεν ήθελα να πω ότι αιτία είναι κάποια αδερφή. Έλεγα: «Επειδή έχω φταίξει,
ο Θεός με αυτόν τον πειρασμό με ξυπνάει. Αυτή την εργασία την έκανα. Δεν το λέω για να παρουσιάσω την αρετή μου, αλλά διότι αυτή είναι η μόνη λύση. Μην ξεχνάτε το «ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν». Οι τρεις παιδες μπήκαν μέσα στην κάμινο και ενώ δεν εκαίγοντο, έλεγαν ότι αυτό το κακό τους βρήκε λόγο των αμαρτιών τους. Οι τρεις παιδες το είπαν αυτό. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Όταν διαβάζω αυτή την προφητεία και φθάνω σε αυτό το σημείο, δεν μπορώ να συνεχίσω. Μάρτυρες ήσαν. Έπεσαν μέσα στη φωτιά, καθώς και ο Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων, και έλεγαν «Δια τας αμαρτίας ημών». Καταλάβατε? Αυτό να μας γίνει μάθημα, να το εφαρμόζομαι στην πράξη. Δεν είναι τυχαίο όταν μας συμβαίνει πειρασμός. Ενώ κατά τη γνώμη μου δεν έφταιξα, η αδερφή μου έκανε επίθεση με τους λόγους της. Να βρούμε γιατί έγινε αυτό, ή έγινε για να πληρώσω τις αμαρτίες μου, ή για τον αγιασμό και τη σωτηρία μου. Πάντοτε υπάρχει κάποιος λόγος. Και αν κάποιος είναι πραγματικά δοσμένος στο Θεό, λέγει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, διότι μου συνέβη αυτός ο πειρασμός για τον αγιασμό μου». Πολλές φορές πράγματι το ένιωθα και το πίστευα και το πιστεύω, ήθελα να πάω να φιλήσω πόδια, διότι σκεπτόμουν ότι ο πειρασμός είναι για τη σωτηρία μου. Ήθελα να πω στην αδερφή που με είχε λυπήσει «Έλα να σου φιλήσω τα πόδια, γιατί με ξύπνησες». Από ποιας πλευράς με ξύπνησε? Ήμουν άπειρη. Για σκεφτείτε να γίνω υπεύθυνη στην αδερφότητα επειδή έκανα επισκέψεις στα μοναστήρια. Αλλά βέβαια, λέει η παροιμία, ανάμεσα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ήρθαμε τέσσερις και ζούσαμε με ειρήνη. Πήρα όμως ουδεμία. Επειδή όμως ο Θεός αγαπούσε τη μονή και προέβλεπε την πρόοδό της, μου παραχωρούσε πειρασμούς. Από τούμπα στην τούμπα, από λούσιμο στο λούσιμο, άρχισα να καταλαβαίνω ότι κάτι φταίει. Ενίοτε έκλαιγα και ορισμένα πράγματα τα έλεγα και στον γέροντα. Ήθελα σε κάποιον να μιλήσω. Άλλα όμως γεγονότα τα έκρυβα για να μην πικραθεί και εκείνος. Έτσι απέκτησα την πείρα, διότι αυτό που λέγει ο Απόστολος για τον Κύριο ισχύει και για τους ανθρώπους. Ενώ γαρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Δηλαδή όταν έρχεται τώρα μία νέα ηγουμένη να μου μιλήσει για πειρασμούς, δεν μου κάνει εντύπωση και της λέω «Ουχ, αυτά θα περάσουν, είναι εμπειρίες, ευκαιρίες». Αν γίνει αυτή η εργασία από την κάθε μια μας και εγώ ομοίως την ανανεώνω, είναι σπουδαίο θέμα και για τον εαυτό μας και για το σύνολο της αδερφότητος. Έτσι θα πολλαπλασιάζονται τα τάλαντα χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, στις πράξεις της καθημερινής ζωής θα αποκτήσουμε πείρα. Θα δούμε πού χτυπήσαμε, πού σκοντάψαμε και τι θα κάνουμε για να περάσουμε του βίου την θάλασσα. Κάποτε είχα δει ένα όνειρο. Μία θάλασσα, μία γαλήνη. Ήθελα να ψάλω του βίου την θάλασσα υψουμένην καθορών. Όμως δεν την έβλεπα αγριεμένη.

Η μνησικακία είναι δαιμόνιο σωστό. Λέει ο Άγιος Σιλουανός ότι ένας τρόπος για να απαλλαγούμε από τη μνησικακία, η οποία συνήθως μας μαστίζει λαϊκούς και μοναχούς, είναι να συμμετέχουμε στον πόνο σωματικό ή ψυχικό εκείνου που μας ελείπησε. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη ότι πρέπει να πονέσουμε όπως πονά ο εχθρός μας. Η μνησικακία είναι μεγάλο πάθος. Είναι δαιμόνιο σωστό. Θέλουμε ντε και καλά να θυμόμαστε τι μας έχουν κάνει. Για να φύγει το πάθος αυτό χρειάζεται πολύς αγώνας και πολύ προσευχή. Κι όμως δεν αγωνιζόμεθα σαν να μην θέλουμε να φύγει. Μου έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι τα πάθη είναι δαιμόνια και μας έχουν δέσει. Δεν τα έχουμε αποχωριστεί διότι δεν αγωνιζόμεθα. Δεν τα θέλουμε βέβαια επειδή χάνουμε όχι μόνο το Θεό, τη χάρη του Θεού, αλλά και την ειρήνη μας. Ας αγωνιστούμε αδερφές να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή. Όσο καθαριζόμεθα από τα πάθη, τόσο περισσότερο κατανοούμε το Ευαγγέλιο. Διότι για να κατανοούμε το Ευαγγέλιο πρέπει να είμεθα τηρητέ του νόμου.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι καλό όταν πριν τη γέννηση η χριστιανή μητέρα έχει την έγνοια για την ψυχή του παιδιού της. Κατά τη διάρκεια αυτής της μοναδικής περίοδου που εκείνη είναι ένα με αυτήν τη μικρή ύπαρξη που φέρει μέσα της, η μητέρα μπορεί με το πνεύμα της προσευχής και της αφιερώσεως στο Θεό να ασκήσει μια όρατη επίδραση στην ψυχή του μικρού της και να ελκύσει επάνω του τις θείες ευλογίες. Τη στιγμή της γεννήσεως, οι χριστιανές μητέρες και οι χριστιανοί πατέρες δεν παραλείπουν να ευχαριστήσουν τον Θεό για το μικρό που τους έδωσε ή μάλλον που τους εμπιστεύθηκε. Τι θα γίνει αργότερα αυτό το παιδί, μα αφού είναι προορισμένο για να γίνει εκλεκτό? Η αποστολή, η πιο σπουδαία των γονέων, είναι να το βοηθήσουν να πραγματοποιήσει την υπερφυσική αποστολή του γιου ή της κόρης, που είναι παιδιά του Θεού. Βαφτίστε το παιδί σας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σκεφτείτε ότι μετά τη βάφτιση το παιδί σας γίνεται ναός του Θεού.

Οι γονείς έχουν την τιμή και τη χαρά της πρώτης θρησκευτικής αγωγής των παιδιών τους. Αλλά πρέπει να προβλέπετε τα πάντα. Ο νουνός και η νουνά δέχονται επίσημα από την Εκκλησία την συμπληρωματική αποστολή. Με αυτό το πνεύμα πρέπει να τους διαλέγετε και όχι με κριτήρια καθαρά κοσμικά.

Είναι καλό να μην κάνετε πολύ χρήση της εκφράσεως «ο μικρός Χριστός». Βέβαια ο Κύριος υπήρξε παιδί, αλλά δεν είναι πια. Μπορεί να είναι τρυφερός με τα μικρά, αλλά δεν είναι το ισχνό προσωπάκι με τις ξανθές μπούκλες και το ροζ πουκάμισο όπως τον παρουσιάζουν τόσο εκλεκευμένα. Είναι και μένει ο Κύριος. Από το ένα μέρος δεν πρέπει να αναφερόμαστε στον Κύριο σαν να πρόκειται για ένα μικρό συμμαθητή μας, γιατί αυτό θα καταλήξει πολύ γρήγορα σε λήψη σεβασμού και στην κατάργηση της ιερότητος. Από το άλλο μέρος δεν πρέπει ποτέ να παρουσιάζουμε το Θεό σαν ένα όν απομακρυσμένο, ακατάδεκτο στην ανθρώπινη αδυναμία, πάντα έτοιμο να πολεμήσει τις μικρές ή μεγάλες παραβάσεις. Θα ήταν μια γελιογραφία, μια πραγματική προδοσία. Πόσο κακό μπορούν να κάνουν φράσεις που παρουσιάζουν τον Θεό ως εκδικητή. «Δεν άκουσες, έπεσες, πόνεσες. Καλά να πάθεις. Ο καλός Θεός σε τιμώρησε». Ούτε να παρουσιάζετε τον καλό Θεό σαν ένα πλούσιο έμπορο με τον οποίο διαπραγματεύεστε ένα ενδιαφέρον εμπόριο.

Δεν πρέπει επίσης να κάνουμε αυτό που κάνουν ορισμένοι ασυνείδητοι γονείς, που περιμένουν τα παιδιά τους να πάνε 21 ετών και να διαλέξουν ελεύθερα τη θρησκεία τους. Σαν να περιμένουν 21 χρόνια για να τους δώσουν όνομα ή οικογένεια. Και σαν να μην έχει αποκτήσει τις πεποιθήσεις του ένας άνδρας 21 ετών. Γιατί να στερήσουμε, φίλοι μας, αυτό το παιδί από όλα τα πλούτη που θα φέρει στη ζωή του η ζωντανή πίστη? Γιατί να στερήσουμε το Θεό από την αγάπη αυτού του παιδιού? Αυτό που ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουμε το παιδί να αποκτήσει με τη χάρη του Θεού πεποιθήσεις και μια ευσέβεια προσωπική, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού γι' αυτό. Μερικοί, μιλώντας για την ελευθερία της συνειδήσεως, λένε ότι οι γονείς πρέπει να μένουν σιωπηλοί μπροστά στα ψηλαφίσματα του θρησκευτικού ενστίκτου. Αλλά αυτή η δικαιολογία δεν στέκει. Μήπως πρέπει να ενηλικιωθεί κανείς για να διαλέξει? Μήπως δεν διαλέγει κανείς αν θέλει να τραφεί με δηλητήριο ή με υγιείς τροφές?

Μόλις το παιδί φτάσει σε ηλικία να μπορεί, μάθετε του τις βασικές προσευχές της Εκκλησίας μας, το Πάτερ ημών, εξηγώντας του το νόημα. Αλλά προσέξτε να τις μάθουν καλά. Προσέξτε επίσης να διατηρείτε η ιερότητα της προσευχής, να κάνει καλά το σταυρό του, να γονατίζει, να λέει καλά την προσευχή του και με όλη του την καρδιά. Ποτέ να μην θεωρείτε τις προσευχές σαν ασκήσεις για αποστήθηση. Τι λάθος, παραδείγματος χάριν, το να υποφελούμεθα από την επίσκεψη μιας φίλης για να βάλουμε το παιδί να πει τις προσευχές του. Δείξε στην κυρία πόσο καλά ξέρεις τις προσευχές σου. Αλλά η προσευχή, φίλοι μας, δεν έχει αξία παρά μόνο αν είναι η έκφραση ενός εσωτερικού συναισθήματος, και για να βοηθήσουμε αυτήν την έκφραση τίποτε δεν είναι αδιάφορο ή δευτερεύον.

Είναι εξαιρετικό να βοηθάτε το παιδί σας να επικαλείτε τον φύλακα άγγελό του, του οποίου η δύναμη της προστασίας είναι τόσο πιο αποτελεσματική όσο πιο συχνά την επικαλούμαστε.

το παιδί αγαπά πολύ τις ιστορίες. Γι' αυτό πρέπει όσο γίνεται συχνότερα να του διηγείται η μητέρα του την πιο ωραία ιστορία, την ιστορία του Κυρίου. Είναι η πιο συγκινητική. Αλλά αν θέλουμε να είναι προς όφελος της θρησκευτικής αγωγής, πρέπει χωρίς να επιμένουμε να βοηθούμε το παιδί να εκφράζει τη συγκίνησή του σε μια προσευχή, σε μια πράξη, σε μια απόφαση. Με τα παιδιά οι γονείς δεν παίρνουν πάντα αρκετές προφυλάξεις. Επειδή δεν ήξεραν να τους πούν όλη την ιστορία μαζί με την Ανάσταση, υπάρχουν παιδιά που μένουν ή στη Φάτνη ή στο Σταυρό. Για τα πρώτα, ο Ιησούς είναι ένα μικρό παιδί σαν κι αυτά που δεν μεγάλωσε ποτέ. Για τα δεύτερα, είναι ένας θεός νεκρός. Ένας μικρός, 4 ετών, ενδιαφέρεται πάντα για τη σημασία του εσταυρωμένου. Αλλά μια μέρα που ήταν ανυπόφορος, η κυρία που τον πρόσεχε του είπε «Γιάννη, αν δεν ησυχάσεις, ο Κύριος θα κλάψει». Ο μικρός Γιάννης την κοίταξε σαστισμένος και σηκώνοντας τους ώμους είπε «Δεν μπορεί να κλάψει γιατί είναι πεθαμένος».

Ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε τη θρησκευτικότητα του παιδιού είναι το μυστήριο του θανάτου. Προσφέρονται πολλές ευκαιρίες για να του το εξηγήσουμε. Αντί να του παρουσιάσουμε το θάνατο σαν τη μοιραία μαύρη τρύπα όπου κάθε ανθρώπινη ζωή τελειώνει, γιατί να μην το βοηθήσουμε να καταλάβει ότι ο θάνατος δεν είναι τέλος, αλλά αρχή, και ότι είναι η γέννηση μιας ζωής καινούριας, ασύγκριτα ωραιότερης, καλύτερης, πιο χαρούμενης και αιώνιας. Ότι είναι το υλικό κάλυμα της ψυχής η οποία ζει πάντα. Ότι μόνο οι άδικοι αμφισβητούν την αιωνιότητα και ότι οι δίκαιοι την επιθυμούν. Ένα εξαιρετικό περιοδικό ζήτησε μια μέρα από τους αναγνώστες του πώς θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν το θάνατο. Ανάμεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν ήταν και η εξής. Σχετικά με το παιδί μπροστά στο θάνατο, να η εμπειρία της παιδικής μου ηλικίας σε ό,τι αφορά το γεγονός της θείας των νεκρών. Την καθυστερούν διαρκώς με τη δικαιολογία ότι δεν πρέπει να τρομάξουν τα παιδιά. Κατά τη γνώμη μου, συνέχισε το δημοσίευμα, είναι λάθος. Το σοκ θα είναι πολύ πιο βίαιο όταν ο πρώτος νεκρός που θα δουν θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο. Όταν είμαστε πολύ μικροί ακόμα, 6 ή 7 ετών, η μητέρα δεν δίσταζε να μας οδηγεί κοντά σε κάποιον από τους γνωστούς της που είχε πεθάνει και τον οποίο εμείς τα παιδιά γνωρίζαμε πολύ λίγο. Το έκανε πολύ φυσικά. Ο κύριος Χ πέθανε. Η ψυχή του είναι κοντά στον καλό Θεό. Πάμε να προσευχηθούμε κοντά του για αυτόν και την οικογένειά του που πονά. Δεν πρόσθετε «Δεν θα φοβηθείς έτσι» ή άλλες αδέξεις φράσεις του ίδιου τύπου. Έτσι πολύ γρήγορα συνηθίσαμε να κοιτάμε χωρίς τον παραμικρό φόβο νεκρά πρόσωπα που είχαμε γνωρίσει ζωντανά. Στην επιστροφή ήταν για τη μητέρα η ευκαιρία να μας μιλήσει για τη ζωή και για το θάνατο ενός χριστιανού με τρόπο πολύ απλό, παίρνοντας αφορμή από εκείνον που μόλις είχαμε δει. Μας έλεγε πώς είχε ζήσει και πώς είχε προετοιμαστεί να πεθάνει. Της υποβάλαμε τις παιδικές μας ερωτήσεις και μας απαντούσε ήσυχα. Αργότερα, συνεχίζει το δημοσίευμα, όταν έφυγαν οι γιαγιάδες μας, έπειτα μια αδελφή και ένας αδελφός που τους αγαπούσαμε πάρα πολύ, ο πόνος μας, όσο μεγάλος κι αν ήταν, δεν ανακατευόταν με τον νευρικό φόβο που συνάντησα σε ενήλικες.

Η Μαρία, 7 ετών, θα εγχειριστεί για σκολικοειδίτιδα. Θα ήθελα, αν τυχόν πέθαινε, ο θάνατός της να γινόταν δεκτός. Της λέω: «Τι θα έκανες, Μαρία, αν πέθαινες από την εγχείρηση?» «Μα θα ήμουν ναρκωμένη. Δεν θα σκεφτόμουν τίποτε.» «Θα συνέχιζαν την εγχείρηση ή θα πέθαινα στην αρχή?» «Όχι, δεν θα άξιζε τον κόπο.» «Α, μα θα ήταν άσχημο.» «Θα σου βάστανε έναν επίδεσμο. Αλλά εσύ τι σκέφτεσαι για το θάνατο?» Αμέσως το πρόσωπο της Μαρίας φωτίστηκε. «Μα, μητέρα, αν πέθαινα θα ήταν πολύ καλό. Θα πήγαινα στον ουρανό.» Με τι χαρούμενο τόνο το λέει και με πόση ορμή. Έπειτα προσθέτει δειλά: «Αν βέβαια ο Θεός δεν βρίσκει ότι έχω πολλές αμαρτίες.» Έπειτα πρόσθεσε: «Αλλά βέβαια θα πήγαινα κατευθείαν στον ουρανό αν πέθαινα στην εγχείρηση. Ο Θεός που θα με έπαιρνε θα με οδηγούσε κοντά του.» Έπειτα από μια στιγμή, ενώ ετοίμαζε το τραπέζι για το δείπνο, είπε: «Ναι, θα ήταν πολύ καλά να πάω στον ουρανό, αλλά θα μου άρεσε να μείνω λίγο ακόμα μαζί σου, μαμά. Θα γίνει όμως όπως θέλει ο καλός Θεός.»

Θα πρέπει οι φίλοι μας μια μέρα να μιλήσετε για το σατανά, γιατί είναι μια θλιβερή πραγματικότητα. Αλλά προσοχή, να μην δραματοποιούμε τίποτε. Μακριά από τις εικόνες του Μεσαίωνα και τις φοβερές παραστάσεις των δαιμόνων με κέρατα, με διχαλωτά πόδια και τα χνηστά καζάνια. Υπάρχει κίνδυνος να διαστραφεί η θρησκευτικότητα του παιδιού. Βέβαια, η αιώνια κόλαση είναι μια πραγματικότητα. Ο Κύριός μας το επιβεβαίωσε έντονα στο Ευαγγέλιο. Αλλά ας αποφύγουμε τις λεπτομέρειες που ζητούν να εξάψουν τη φαντασία σε σημείο που να δημιουργούν σε ορισμένους πραγματικές φοβίες. Να αποφεύγουμε κυρίως να απειλούμε τα παιδιά μας με την κόλαση για τις σκανδαλιές τους. Να παρουσιάσουμε τη θρησκεία όπως είναι στην πραγματικότητα. Μια ζωή φιλίας με έναν Θεό που μας αγαπά και μας καλεί σε ένα λαμπρό έργο αγάπης, όπου καθένας έχει έναν αναντικατάστατο ρόλο, σε ένα έργο του οποίου η αρμονία θα υπάρχει αιωνίως.

Όταν μεγαλώσει το παιδί, δεν πρέπει να διστάσουμε να του δώσουμε την έννοια της χριστιανικής κοινωνίας, της οποίας είναι μέλος. Να του διηγηθούμε την ιστορία των Αποστόλων, των Μαρτύρων, των Αγίων. Να του εμπνεύσουμε με το παράδειγμα και το λόγο ένα μεγάλο σεβασμό προς τους ιερείς και την Ιερή Αποστολή τους. Να δείξουμε επίσης με γενναιότητα και παραδείγματα πως η χριστιανική πίστη εξευγενίζει την ανθρώπινη ύπαρξη. Μεγάλοι άνδρες, σοφοί, χριστιανοί και ήρωες.

Το καλοκαίρι είναι περίοδος αναψυχής, αγαπητοί ακροατές, όχι διασκέδασης. Διασκεδάζω, μας πληροφορεί το λεξικό, σημαίνει

περιλαμβάνεται δύο φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις πράξεις των Αποστόλων υπάρχει η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στο ναό, στην οποία, προσκαλώντας τους Εβραίους να μετανοήσουν, τους τονίζει: «Μετανοήσατε και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας, όπως ανέλθωσιν κυρία να ψήξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δίγουραν ον μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος». Και ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς τον Τιμόθεον επιστολή του γράφει: «Δόη έλεος ο Κύριος το οίκο Ονησιφόρου, ότι πολλάκις με ανέψυξε και την άλυσήν μου ούκ επεσχύνθη, αλλά γενόμενος εν Ρώμη σπουδαιότερον εζήτησέν με και έβρε». Στην πρώτη περίπτωση και κατά τον αείμνηστο καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα, ο Απόστολος Παύλος τονίζει στους Εβραίους ότι θα πρέπει να μετανοήσουν για να έρθουν κυρία να ψυχείς από τις θλιβερές περιπέτειές τους δια της απολαύσεως των ευλογιών της Καινής Διαθήκης και για να τους αποστείλει πάλι τον Σωτήρα και Λυτρωτή τον Ιησού, ο οποίος προπάντων των αιώνων έχει προοριστεί για να είναι και δικός τους Μεσσίας. Και στη δεύτερη περίπτωση, ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλα σημειώνει ότι ο Απόστολος Παύλος ευχήθηκε θερμά για τον Ονησιφόρο και την οικογένειά του, γιατί πολλές φορές το έδωσε αναψυχή και ανακούφιση και δεν τράπηκε να δείξει ότι είναι φίλος του και του συμπαραστάθηκε όταν ήταν φυλακισμένος και δέσμιος στη Ρώμη.

Ας δροσίσουμε λοιπόν τις ψυχές μας, αγαπητοί μας φίλοι, και ας μην τις διασκορπίζουμε από εδώ και από εκεί. Ας είναι ευκαιρία αυτοσυγκέντρωσης και ανασυγκρότησης για όλους μας. Η χαλάρωση από το άγχος των εργασιών μας δεν πρέπει να σημάνει και ελαστικότητα στις αρχές μας. Με τις σκέψεις αυτές, σας ευχόμαστε καλές διακοπές.

Ο μήνας Αύγουστος, φίλοι ακροατές, είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ο μήνας της Παναγίας. Στο μέσον ακριβώς του Αυγούστου εορτάζεται η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή της Εκκλησίας μας, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες εορτές του εκκλησιαστικού μας έτους. Οι 14 μέρες που προηγούνται αυτής της εορτής είναι επίσης αφιερωμένες στην Υπεραγία Θεοτόκου, αφενός μεν λόγω της νηστείας του 15 Αυγούστου, αφετέρου δε λόγω της ψαλμωδίας σε όλους τους ιερούς ναούς του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αποτελούν ιδιαίτερα αγαπητές στον ορθόδοξο λαό ακολουθίες. Αλλά και οι υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου είναι αφιερωμένες στη μητέρα του Κυρίου, λόγω των μεθεόρτων της κοιμήσεώς της. Μάλιστα, η απόδοση της εορτής της κοιμήσεως, που κανονικά γίνεται στις 23 του μηνός, σε πολλά μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, μετατίθεται προς το τέλος του μηνός και συγκεκριμένα στις 28, ενώ και η τελευταία μέρα του Αυγούστου, η 31η, είναι αφιερωμένη στην κατάθεση της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου στο έργο της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, αλλά και της μεγάλης ευλάβειας που τρέφει προς το πρόσωπο της Παναγίας ο κάθε ορθόδοξος πιστός. Η Παρθένος Μαρία είναι η μόνη από όλες τις γυναίκες της παγκόσμιας ιστορίας που αξιώθηκε να κυοφορήσει στα σπλάχνα της τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Και η τιμή αυτή δεν της αποδόθηκε τυχαίως, αλλά λόγω της ξεχωριστής αγιότητος και της ξεχωριστής καθαρότητός της. Η Παρθένος Μαρία είναι η Παναγία μας. Είναι η μεγαλύτερη Αγία όλων των αιώνων. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αλλά και η μητέρα όλου του κόσμου. Η ακατέσχυντος προστασία των χριστιανών. Η παραμυθία, η γοργοεπίκος.

Στις 15 Αυγούστου λοιπόν η Εκκλησία μας εορτάζει την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και την εισουρανούς μετάστασή της. Για το γεγονός αυτό, όπως και για τα γεγονότα που απετέλεσαν το αντικείμενο των άλλων θεομητορικών εορτών, συλλήψεως, γεννήσεως, εισοδίων, δεν αναφέρουν οτιδήποτε τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Σκοπός των Ιερών Ευαγγελιστών ήταν αποκλειστικά να καταγράψουν στις σελίδες των Ευαγγελίων τους τα περί της ζωής και του έργου του Σωτήρος Χριστού, για να αποδείξουν ότι Αυτός είναι ο σεσαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού και ο Σωτήρας του κόσμου. Οι πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου διεσώθησαν διαμέσου της προφορικής παραδόσεως της Εκκλησίας, από στόμα σε στόμα και από γενιά σε γενιά. Αυτές τις πληροφορίες κατέγραψαν αργότερα ευλαβείς κατά το πλείστον συγγραφείς, αναπτύσσοντάς τις με φανταστικές λεπτομέρειες. Οι συγγραφείς αυτοί, για να προσδώσουν περισσότερο κύρος στα γραφόμενά τους, απέδωσαν τα κείμενά τους στους Αποστόλους του Κυρίου. Η Εκκλησία μας τα κείμενα αυτά τα ονόμασε απόκριφα ή ψευδεπίγραφα και τα απέρριψε. Άντλησε όμως από αυτά τις ιστορικές εκείνες πληροφορίες που διασώθησαν διαμέσου της προφορικής παραδόσεως. Στο γεγονός της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου αναφέρεται κατά κύριο λόγο μια απόκριφη διήγηση που φέρει το όνομα του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Η διήγηση αυτή απετέλεσε το υπόβαθρο ολόκληρης της υμνογραφίας της εορτής της κοιμήσεως, αλλά και την πηγή εμπνεύσεως για τη βυζαντινή εικονογράφηση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Με βάση το κείμενο αυτό, αλλά και με βάση το συναξάριο της ημέρας, τα ιστορικά γεγονότα, τα σχετικά με την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουν ως εξής. Μετά την ανάληψη του Κυρίου και τη σωματική του αναχώρηση από τον παρόντα κόσμο, η Παναγία πήγαινε καθημερινά στον Πανάγιο Τάφο του και προσευχόταν. Όταν έφθασε ο καιρός που θα έπρεπε και η ίδια να εγκαταλείψει τα εγκόσμια, η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αποφύγει το θάνατο που αποτελεί την κοινή μοίρα όλων των ανθρώπων. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός την πληροφόρησε 3 ημέρες πριν, ημέρα Παρασκευή, δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, ότι θα μεταβεί στην αληθινή ζωή, στην αιώνια ζωή. Μετά από αυτήν την πληροφορία πήγε στο όρος των Ελαιών, όπου προσευχήθηκε θερμά, όπως λίγα χρόνια πριν και ο Υιός της, και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της, το καθάρισε και ετοίμασε όλα τα αναγκαία για την ταφή της. Αφού παρεκάλεσε τον Υιό της να τη στείλει τους Αποστόλους του από τα πέρατα της Οικουμένης για να είναι κοντά της τις σημαντικές εκείνες στιγμές, ανέμενε την ώρα της αναχωρήσεώς της από τον παρόντα κόσμο. Πράγματι οι Απόστολοι που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της γης κηρύττοντας το Ευαγγέλιο μετεφέρθησαν θαυματουργικά στη Γεθσημανή για να βρεθούν κοντά στην Υπεραγία Θεοτόκου κατά τις τελευταίες τις στιγμές και να κηδεύσουν με τον πρέποντα τρόπο το πάντιμο σώμα της. Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν θάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πάντα.

Την ημέρα της κοιμήσεώς της, ημέρα Κυριακή, ήλθε όντως ο ίδιος ο Κύριος, Ιησούς Χριστός, με χιλιάδες αγγέλους για να παραλάβει την ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του. Η Παναγία ευλόγησε τους Αποστόλους και τον κόσμο όλο. Έλαβε δε από τον Χριστό την υπόσχεση ότι όποιος επικαλείται το όνομά της θα ευρίσκει έλεος και παράκληση και αντίληψη και παρησία και εν τον αιώνι και εν το μέλλοντι. Και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Υιού της. Οι Απόστολοι μετέφεραν την κλίνη πάνω στην οποία τοποθετήθηκε το ζωαρχικό σώμα της στη Γεθσημανή για να το θάψουν, ενώ οι άγγελοι στον ουρανό έψαλαν καθ' όλη τη διαδρομή. Καθοδόν ένας Εβραίος προσπάθησε να πειράξει το σώμα της Παναγίας. Άγγελος όμως Κυρίου απέκοψε τα χέρια του από τους ώμους και έμειναν κρεμασμένα στην κλίνη. Μια σκηνή που απεικονίζεται σε πολλές βυζαντινές εικόνες της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αφού βέβαια μετενόησε ο Εβραίος, θαυματουργικά κολλήθηκαν και πάλι τα χέρια του.

Κατά θείαν οικονομία, ένας από τους Αποστόλους του Κυρίου δεν ήταν παρόν κατά την κίδευση του σώματος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για χάρη του λοιπόν, όταν αργότερα βρέθηκε στη Γεθσημανή, άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας 3 ημέρες μετά την κοίμησή της. Όμως το άχραντο σώμα της Παρθένου Μαρίας δεν ήταν πια εκεί, αλλά μετέστη στους ουρανούς. Η γη, ο τάφος και ο θάνατος δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το σώμα αυτό που αξιώθηκε να κυοφορήσει τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Όπως λοιπόν συνέβη και με τον Υιό της, έτσι και το δικό της σώμα αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, ώστε η Υπεραγία Θεοτόκος ψυχήτε και σώματι να πρεσβεύει για όλους μας στον θρόνο του Υιού και Θεού της. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνοψίζοντας την επί του θέματος τούτου προαυτού πατερική διδασκαλία, αναφέρει στην 37η ομιλία του εις την Πάσεπτον Κοίμησιν, παράγραφος 9. Συνανίστατε το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό οικιβωτός του αγιάσματος αυτού, και παράστασης γίνεται τις μαθητές της εκ νεκρών και αυτής αναστάσεως, εσυνδόνες και τα εντάφια, μόνα παριληφθέντα το τάφο. Ουκίν δε χρία και ταύτην έτη προς ολίγων, καθάπερ ο ταύτης Υιός και Θεός, εν διατρύψε τη γη. Δια τούτο προς τον υπερουράνιον ευθύς ανελήφθη χώρον από του τάφου. Συνανίσταται μαζί με τον προηγουμένος αναστάντα τριήμερο Χριστό και οικιβωτός του αγιάσματός του, και γίνονται για τους μαθητές αποδεικτικό στοιχείο περί της αναστάσεως της από τους νεκρούς τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμεινα στον τάφο. Δεν χρειάστηκε όμως να μείνει και αυτή για λίγο πάνω στη γη όπως ο Υιός της και Θεός. Γι' αυτό αναλήφθηκε αμέσως από τον τάφο προς τον υπερουράνιο χώρο.

Από την πλούσια υμνογραφία της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου θα αναφέρουμε το δοξαστικό των αποστήχων του εσπερινού της εορτής. Το δοξαστικό αυτό έχει ως εξής: «Ότε εξεδίμησας Θεοτό και Παρθένε προς τον εξού τεχθέντα αφράστος, παρήν η άκουβος ο αδερφόθεος και πρώτος ιεράρχης, πέτροστε η τιμιωτάτη κορυφαία των θεολόγων ακρότης, και σύμπας ο θείος των Αποστόλων χορός, εκφαντορικές θεολογίες υμνολογούντες το θείον και εξαίσιον της Χριστού του Θεού οικονομίας μυστήριων, και το ζωαρχικών και θεοδόχων σου σώμα κυδεύσαντες έχερον πανύμνητε. Ήπερθεν δε επανάγιε και πρεσβύτατε των αγγέλων δυνάμεις, το θαύμα εκπλητόμενε και κυφυΐε αλλήλες έλεγον. Άρατε ημών τας πύλας και υποδέξαστε την τεκούσαν των ουρανών και γης ποιητήν. Δοξολογίαστε ανυμνήσομεν το σεπτόν και άγιον σώμα, το χωρίσαν τον ημίνα θεώρητον και κύριον. Διόπερ και ημείς την μνήμην σου εορτάζοντες εκβοώμεν σι πανύμνητε, χριστιανών το κέρας ύψωσον και σώσον τας ψυχάς ημών». Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, όταν μετέστης από τον παρόντα κόσμο Θεοτό και Παρθένε και μετέβεις προς εκείνον που γεννήθηκε από εσένα με τρόπο ανέκφραστο, ήταν παρόν ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδερφόθεος, ο πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων, και ο Απόστολος Πέτρος, ο τιμιότατος και κορυφαίος θεολόγος, αλλά και ολόκληρη η θεϊκή χωρία των Αγίων Αποστόλων, και υμνολογούσαν με μυστικές θεολογίες το θείο και εξαίσιο μυστήριο της οικονομίας του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού. Ψηλά στον ουρανό δε, οι πανάγιες και σεβάσμιες δυνάμεις των αγγέλων, βλέποντας έκπληκτες το θαύμα και κλείνοντας η μία προς την άλλη, έλεγαν: «Ανοίξετε τις πύλες σας και υποδεχθείτε εκείνην που γέννησε τον Δημιουργό του ουρανού και της γης, και ας ανυμνήσουμε με δοξολογίες το σεπτό και άγιο σώμα που χώρεσε τον Κύριό μας, τον οποίον εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Και αυτό και εμείς, εορτάζοντας την μνήμη σου, φωνάζουμε δυνατά σε σένα πανύμνητε. Ενίσχυσε την δύναμη των χριστιανών και σώσε τις ψυχές μας. Αμήν».

Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, Παρμό Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Εορτασμός ετησίου μνήμης του Εναγίης Πατρός Σιμών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών. Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγία Σκέπης Εδέσης. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, υποδοχή της θυμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και μέγας αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός. Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός συλλήτουργο. Οι ιερές ακολουθίες της πανηγύριος θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
3: Όψη του 15 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου προσφέρει στους Ιερούς Ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
4: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Παρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα τηλέφωνο 2310-202-600.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Εκείνη την ημέρα αποφασίσαμε να πάμε βόλτα με τα ποδήλατα και να κάνουμε πικνίκ. Θα περνάμε μαζί μας όλα τα φαγητά και κατά το μεσημεράκι θα τρώγαμε στην εξοχή. Η Άννα γέμισε το καλαθάκι του ποδηλάτου της με φαγητά και εγώ έβαλα στη τσάντα που είχε μπροστά στο ποδήλατό μου μια μεγάλη κουρελού για να στρώσουμε κάτω. Και οι φίλοι μας έκαναν ανάλογες ετοιμασίες και έτσι ξεκινήσαμε για τη μεγάλη βόλτα μας. Η Μελέκ δεν είχε ποδήλατο και έτσι ήρθε με το ποδήλατο του Νεντίμ. Αυτός οδηγούσε και αυτή κρατιόταν από πίσω, καθισμένη στη μεταλλική σκάρα. Ο Άνταμ είχε το ωραιότερο ποδήλατο από όλους. Μεγάλο, σε μπλε ασημή χρώμα και τιμόνι με σχέδιο φιδιού. Ο Χριστόφορος κουβαλούσε τη Ζωήτσα καθισμένη στα πλάγια του, στο σίδερο που ένωνε τη σέλα με το τιμόνι. Η Ζωήτσα φορούσε πάντα το μεγαλύτερο καπέλο από όλους μας. Ήταν ντυμένη σαν μια μικρή κυρία. Η αδερφή μου με κόκκινες κορδέλες στα μαλλιά έκανε πετάλι και πήγαινε πότε δεξιά και πότε αριστερά, προσπαθώντας να ισορροπήσει στο καινούριο της μεγάλο ποδήλατο. Εμείς τα αγόρια φορέσαμε τα καπέλα μας στραβά, κάτι σαν σήμα κατά τεθέν της παρέας μας, και ξεκινήσαμε. Η διαδρομή που θα κάναμε δεν ήταν καθορισμένη. Αποφασίσαμε να πάμε στο Κορδελιό, που ήταν ένα από τα ωραιότερα προάστια. Θα κάναμε μία στάση για να κάνουμε μπάνιο. Μετά από αρκετή ώρα φτάσαμε σε μια παραλία. Αφήσαμε κάτω τα ποδήλατα και τρέξαμε βιαστικά στην αμμουδιά. Βουτήξαμε σχεδόν αμέσως. Αρχίσαμε τα παιχνίδια. Ο Σίμος είχε μια πάνινη μπάλα. Βρεχόταν αμέσως αλλά μας αρκούσε. Παίξαμε με τις ώρες, πότε κορόιδο, πότε ο Σίμος καθόταν στη θάλασσα σαν τερματοφύλακας και εμείς προσπαθούσαμε να βάλουμε γκολ στο θαλάσσιο τέρμα του. Κουρασμένοι, όταν ο ήλιος είχε ανέβει ψηλά και έκυγε πολύ, βγήκαμε από τη θάλασσα και πήγαμε σε μια σκιά. Τα καταπράσινα δέντρα και ο ήχος από τα τζιτζίκια μας έκαναν συντροφιά στο φαγητό μας. Τα κορίτσια, σαν σωστές οικοδέσποινες, έκοψαν τις ντομάτες και τα αγκούρια, το ψωμί και το πεντανόστιμο τυρί. Ο Σίμος έφερε ελιές και ο Χριστόφορος μαρμελάδα και γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Η Μελέκ και ο Νεντίμ έφεραν φρούτα και το τραπέζι μας ήταν έτοιμο. Φάγαμε, πεινασμένοι καθώς ήμασταν από το παιχνίδι στη θάλασσα, και ξαπλώσαμε στην κουρελού κάτω από τον ίσκιο των δέντρων. Εγώ με τα χέρια σταυρωμένα στο κεφάλι έκλεισα τα μάτια και λίγο έλειψε να αποκοιμηθώ. Ο Σίμος διέκοψε την ησυχία που επικρατούσε. «Θέλετε να ζήσουμε μια περιπέτεια?» «Περιπέτεια? Τι περιπέτεια?» ρώτησε η Ζωήτσα που είχε σχεδόν κοιμηθεί στα πόδια του αδερφού της. «Να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτά που κάνουμε μέχρι τώρα». «Τι δηλαδή?» ρώτησα κι εγώ με απορία. «Περιπέτεια?» ρώτησε ο Άνταμ. «Σαν αυτές που έζησε ο δικός σας Οδυσσέας στην Οδύσσια του Ομηρού». Ο Άνταμ μελετούσε Όμηρο με τη δασκάλα του και από το κείμενό του μάθαινε ελληνικά. «Ναι», το απάντησε η Άννα. «Κάτι τέτοιο θέλει να ζήσει και ο Σίμος, αλλά χωρίς μυθικά τέρατα και τέτοια που διαβάζει με τη δασκάλα σου». Ο Σίμος, χωρίς να δώσει σημασία στο σχόλιο της Άννας, συνέχισε να περιγράφει την ιδέα του. «Πάμε να εξερευνήσουμε την παραλία. Όλο κάτι θα βρούμε συναρπαστικό». «Μόνο άμμο εγώ βλέπω», είπαμε απογοήτευση. «Καλύτερα να επιστρέψουμε σιγά σιγά, να μας βρει το βράδυ». Ανεβήκαμε στα ποδήλατα και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Σταματήσαμε στο σπίτι του Άνταμ και η μαμά του, που μας είδε από τη βεράντα, μας φώναξε να πλησιάσουμε. «Ελάτε όλοι, έφτιαξα γλυκό του κουταλιού. Πήρα τη συνταγή από τη μαμά σου, Γιώργο», φώναξε, και όλοι αφήσαμε κάτω τα ποδήλατα και τρέξαμε για να φάμε. Καθίσαμε στις μεγάλες άσπρες καρέκλες και πήραμε τα κουταλάκια στο χέρι. Μέσα σε μικρά, διάφανα πιατάκια, η μαμά του μας έρβηρε το γλυκό. Μάλλον μόνο τη συνταγή είχε πάρει από τη μαμά μου, γιατί η γεύση του γλυκού ήταν ξινή και όλοι με το ζόρι το μασούσαμε. Ο Άνταμ, για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση, μας κάλεσε για παιχνίδι στο δωμάτιό του. Σηκωθήκαμε γρήγορα και ανεβήκαμε τη σκάλα. Το σπίτι του ήταν διόροφο. Τα υπνοδωμάτια ήταν στο επάνω πάτωμα.
Το σπίτι αυτό ανήκε παλιά σε μια γριούλα που σε βαθιά γεράματα πέθανε και το άφησε στα παιδιά της που έμεναν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν για πολύ καιρό άδειο, μέχρι που ήρθε ο Άνταμ με την οικογένειά του και ξαναγέμισε ζωή. Ήταν παλιό, αλλά όλα μέσα ήταν αρχοντικά. Και το δωμάτιό του ήταν ωραίο, ψιλοτάβανο και διακοσμημένο με παιχνίδια παντού. Ήταν ο παράδεισος του κάθε παιδιού. Αλογάκι κουνιστό, ποδηλατάκι με τρεις ρόδες, μπάλες, αυτοκινητάκια και βιβλία. Πολλά βιβλία. Με παιδικές ιστορίες. Μπήκαμε και όλοι πήραμε στα χέρια μας και από ένα παιχνίδι. Ο Άνταμ κάθισε στο κρεβάτι του σκεφτικός. Κοιτούσε πως παίζαμε με τα παιχνίδια, αλλά κάτι άλλο ήταν που απασχολούσε τη σκέψη του. Ο Σίμος είπε πριν ότι ήθελα να ζήσει μια περιπέτεια, είπε φωναχτά και διέκοψε το παιχνίδι μας. Γυρίσαμε όλοι προς το μέρος του και τον κοιτάξαμε με απορία. Αυτός με τα μάτια του να λάμπουν πονηρά συνέχισε. Θέλετε να ζήσουμε μια περιπέτεια εδώ μέσα στο σπίτι μου? Συνεχίζαμε να τον κοιτάμε αμίλητοι. Θέλετε να πάμε να εξερευνήσουμε τη σοφίτα του σπιτιού? Όταν ήρθαμε να μείνουμε εδώ, οι ιδιοκτήτες την κλείδωσαν και παρακάλεσαν τους γονείς μου να μην τη χρησιμοποιήσουν. Έχει μέσα, όπως είπαν, έναν οικογενειακό θησαυρό. Πάμε να τον βρούμε. Θησαυρό? Μπορεί να έχει κοσμήματα και σεντούκι με λίρες, είπε η Άννα που διάβαζε πολλά βιβλία και η φαντασία της ταξίδευε.

Ο Άνταμ με την πρότασή του να πάμε να εξερευνήσουμε τη σοφίτα του σπιτιού έκανε τη φαντασία μας να καλπάσει. «Πώς θα μπούμε μέσα?» ρώτησα όμως εγώ, που πάντα με απασχολούσαν πρακτικά θέματα. «Θα πάρουμε το κλειδί από την κουζίνα. Είναι μαζί με όλα τα κλειδιά του σπιτιού. Εκεί έχει ένα μεγάλο κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες του σπιτιού. Άρα θα ανοίγει και αυτή.» Κατεβήκαμε στην κουζίνα. Το ξυλίνο κουτί με τα κλειδιά ήταν κρεμασμένο πολύ ψηλά. Ο Σίμος ανέβηκε σε μια καρέκλα και το πήρε. Μετά ο ένας πίσω από τον άλλο ανεβήκαμε για τη σοφίτα. Είχε μια πόρτα ξύλινη λευκή με πολλά σκαλίσματα. Η κλειδαριά ήταν μισοσπασμένη, πράγμα που έδειχνε την παλαιότητα αλλά και την εγκατάλειψή της. Ο Σίμος, αμεγαλύτερος, έβαλε το κλειδί μέσα στην κλειδαριά και το γύρισε αργά. Η πόρτα ξεκλείδωσε. Το χερούλι κατέβηκε αργά και έμοιαζε να μαγκώνει. Το κατέβασε μέχρι κάτω και σμπρώξαμε όλοι για να ανοίξει. Η πόρτα με έναν έντονο θόρυβο άνοιξε και σκόνη πετάχτηκε από το άνοιγμά της. Ο Άνταμ κούνησε το χέρι του κάνοντας «Σσσ». «Αν ακούσει η μαμά μου και ανεβεί αλίμονό μας, μπείτε όλοι αθόρυβα». Αφού καταλάβαμε ότι η μητέρα του από τον κάτω όροφο δεν μας είχε αντιληφθεί, μπήκαμε μέσα. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό και μόνο λίγες αχτίδες φωτός έμπαιναν από τα μισόκλειστα παντζούρια. Η μυρωδιά του παλιού και κλειστού χώρου έφτασε στη μύτη μας. Παντού έβλεπες ιστούς αράχνης. Κάποιους αναγκαστήκαμε να τους χαλάσουμε για να περπατήσουμε στο βάθος. Η Άννα άνοιξε το παράθυρο και μπήκε καθαρός αέρας. Έσμπρωξε το μισόκλειστο παντζούρι και μπήκε μέσα στο δωμάτιο περισσότερο φως. «Πω πω σκόνη, από πότε έχουν να καθαρίσουν εδώ πάνω?» αναρωτήθηκε. «Λέτε να βρούμε κρυμμένο κανένα νεκρό πειρατή?» «Χριστοφόρε, εσύ στον κόσμο σου. Με τόση σκόνη εδώ μέσα ούτε φάντασμα δεν θα καθότανε. Ας ανοίξουμε διάπλατα τα παράθυρα να μπει λίγος καθαρός αέρας.» Αυτό μας βοήθησε να δούμε τα πράγματα που υπήρχαν τοποθετημένα διάσπαρτα στο δωμάτιο. Παλιά έπιπλα, κουτιά στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο και πολλά διακοσμητικά αντικείμενα γεμάτα σκόνη. Αν και πάντα όταν φανταζόμουν σοφίτα, είχα στο μυαλό μου ένα ακατάστατο δωμάτιο, αυτό το δωμάτιο ήταν πολύ τακτοποιημένο. Στο βάθος υπήρχε ένα γραφείο και πάνω του παλιά βιβλία. «Πού θα μπορούσε να είναι κρυμμένος ο θησαυρός?» απόρρισε ο Άνταμ. «Ας ψάξουμε», πρότεινε ο Χριστόφορος και άρχισε να ανακατεύει τις κούτες με μανία. Εγώ κάθισα στο γραφείο και κοιτούσα το χώρο μήπως και βρω την πιθανή κρυψώνα. Είδα το σιρτάρι που υπήρχε στο γραφείο και το άνοιξα. Μέσα υπήρχε ένα βιβλίο μεγάλο, σαν λεύκωμα, γεμάτο με φωτογραφίες. Το ξεφίλησα και το είδα. Υπήρχαν φωτογραφίες από τη γριούλα που ζούσε στο σπίτι. Ήταν πολύ όμορφη όταν ήταν νέα και το σπίτι ήταν γεμάτο από ζωή. Παντού στις φωτογραφίες υπήρχε κόσμος. Και τα άλλα παιδιά ψάξαν όλα τα μέρη και το μόνο που βρήκαν ήταν φωτογραφίες και άλλα πράγματα μικρής αξίας. Κουρασμένη, μια που ο θησαυρός δεν υπήρχε πουθενά, καθίσαμε στη μέση του δωματίου. Ξαφνικά, ακούστηκε θόρυβος από το κάτω δωμάτιο. Ο Άνταμ μας ψιθύρισε. «Από κάτω είναι το γραφείο του μπαμπά μου. Κάντε ησυχία. Αν καταλάβει ότι μπήκαμε εδώ, θα με περιποιηθεί που λέτε κι εσείς τα μέρη σας.» «Ωραίο γραφείο έχει», παρατήρησε ο Χριστόφορος. «Και τι πολλά βιβλία, όλα τα έχει διαβάσει.» «Σώπα μη μας ακούσει», του ψιθύρισε ξανά ο Άνταμ. Κάναμε απόλυτη ησυχία. Από τα σανίδια φαινόταν το δωμάτιο που βρισκόταν από κάτω. Η φθορά που είχαν τα σανίδια στο πάτωμα μας βοήθησαν να δούμε να μπαίνουν στο γραφείο ο πατέρας του Άνταμ και δύο ακόμη άνθρωποι. Ο πατέρας του Άνταμ κάθισε στο γραφείο του και άλλοι δυο στις καρέκλες απέναντί του. «Λοιπόν, κύριοι, σας ακούω. Τι ήταν αυτό το τόσο σημαντικό που έπρεπε να συζητήσουμε εκτός πρεσβείας?» Οι δύο κύριοι απέναντί του κοιτάχτηκαν και ο ένας ξεκίνησε να μιλά. «Τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα αλλάζουν. Εκεί που οι Έλληνες είχαν τον πρωθυπουργό τους, το Βενιζέλο ψηλά, τώρα θέλουν να πάρει τα στρατεύματα από την περιοχή της Σμύρνης και να γυρίσουν πίσω τα παιδιά τους από τον πόλεμο. Όλα δείχνουν πως τις επόμενες εκλογές θα χάσει και οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα κερδίσουν.» «Λοιπόν», είπε ο πατέρας του Άνταμ, «αυτό σημαίνει πως
Άγγλοι, Γάλλοι και Ιταλοί, που μέχρι τώρα βοηθούν τα στρατεύματα των Ελλήνων, θα σταματήσουν να τους υποστηρίζουν. Βλέπετε, δεν θέλουν το βασιλιά που υποστηρίζει η αντίπαλη παράταξη από το Βενιζέλο. Άρα θα αφήσουν τα στρατεύματα που βρίσκονται στη Μικρά Ασία εκτεθειμένα και δεν θα βοηθούν στον ανεφοδιασμό τους. Είναι και οι Ιταλοί που νοσταλγούν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και θέλουν να πάρουν τα εδάφη που τώρα έχουν οι Έλληνες. Λέγεται μάλιστα πως έχουν κιόλας συνάψει μυστική ειρήνη με τον Κεμάλ και τον τροφοδοτούν με οπλισμό για να πολεμήσει εναντίον των Ελλήνων. Προβλέπουμε ότι οι Τούρκοι θα κερδίσουν και φανατικοί καθώς είναι. Θα αφαιρθούν ακραία στο ελληνικό στοιχείο της περιοχής. Είστε σίγουροι? Αν αφήσουμε να συμβεί αυτό, η κατάσταση θα είναι τραγική. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε διαπραγματεύσεις, να μιλήσουμε με όλες τις πλευρές. Είναι αδύνατον. Τα πράγματα έχουν πάρει πια το δρόμο τους. Μιλάμε για μια καταστροφή που έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κεμάλ έχει ενισχυθεί πολύ και δεν καταλαβαίνει από διαπραγματεύσεις. Το μόνο που θέλει τώρα είναι να φτάσει μέχρι τη θάλασσα. Τίποτε δεν τον σταματά.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Αυγούστου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Την επέτειο 1400 ετών του Ακαθίστου Ύμνου παρουσιάζει στο κύριο άρθρο ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης. Η οδή της Θεοτόκου στο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Η ευεργεσία του πόνου στη στήλη πάθη και αρετές. Τα μικρά σημειώματα αποτυπώνουν κρίσεις σε επίκαιρα θέματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην εκπομπή της Εφημερίδα. Περιβόλη χάριτος. Αφιέρωμα στη φιλοξενία 2026. Δίηγημα, μια εκδρομή τον Αύγουστο και πολλά ακόμη χρήσιμα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που φωτίζουν την πορεία μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό@agielidia.com.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή ο Νικόλαος Μαυροκορδάτους συνεχίζει να μας παρουσιάζει παραδείγματα έντιμων και πιστών ηγεμόνων. Με σταθερότητα διατήρησε την πίστη ο Σίστος Πομπίος. Αυτός μετέφερε με το πλοίο του τον Μάρκο Αντώνιο και τον Οκταβιανό. Επειδή όμως είχαν συνάψει αμοιβαία φιλία μεταξύ τους, αν και μπορούσε να τους φωνεύσει και τους δυο, δεν θέλησε να δώσει τέτοια εντολή για να μην φανεί ότι έλαβε τη βασιλεία θετώντας την υπόσχεσή του. Άξιος όντως της γενιάς των Πομπίων, διότι προτίμησε την τήρηση του λόγου του από τη μοναρχία και έκρινε προτιμότερο να μείνει χωρίς το βασίλειο παρά να παραβιάσει το δίκαιο. Μαζί του ήταν ο Μινόδωρος, ολοκληρωτικά αφοσιωμένος σε αυτόν,

και πιστός ακόλουθος της τύχης του. Όταν λοιπόν βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία, του είπε: «Θέλεις είστε να κόψω το σκηνή που κρατά την άγκυρα και να σε κάνω εξουσιαστή όχι της Σικελίας ή της Αρδόνους, αλλά κυρίαρχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας?» Και εκείνος, αφού σκέφτηκε για λίγο, του είπε: «Έπρεπε, Μινόδωρε, να το είχες κάνει μόνος σου, χωρίς να με ρωτήσεις, ενώ τώρα δεν σου το επιτρέπω, διότι δεν έχω το δικαίωμα να παραβώ τους όρκους μου». Να απάντησης άξια ενός γενναίου πρίγκιπος, παρότι και από τους πολιτικούς του καιρού μας περιπέζεται και καταφρονείται. Ήξερε όντως ότι τίποτα δεν αμαυρώνει τόσο τη δόξα του ηγεμόνα όσο η παράβαση των ιερών όρκων της πίστεως. Γι' αυτό έλεγε ο Μέγας Αμβρόσιος ότι οι συμφωνίες και οι συνθήκες που γίνονται με τους αντιπάλους εναντίον των οποίων πολεμούμε πρέπει και είναι δίκαιο να τηρούνται.

Την ίδια γνώμη έχει και ο ιερός Αυγουστίνος. Γι' αυτό γράφοντας προς τον Βονιφάτιο του είπε «Η πίστη όταν τάσετε πρέπει και στους εχθρούς να διατηρείται». Μπορούσε ασφαλώς ο Σίστος να αφανίσει με απάτη εκείνους τους δύο εχθρούς του, προτίμησε όμως να τηρήσει την υπόσχεση και το λόγο του, παρά νικώντας τους με δόλο να θριαμβεύσει με ατιμία. Όντως είναι εσχρός ο θρίαμβος εκείνου που νικά με απάτη και ένδοξος εκείνου που νικά με φιλοπονία και εξυπνάδα. Δεν είναι σωστό να λέει κανείς ψέματα για να απατήσει τον εχθρό του ή να παραβαίνει τις υποσχέσεις του. Είναι αρκετό να μπορεί να τον απατήσει με το να μην του αποκαλύψει το σκοπό και τη γνώμη του. Ιδάλλως το να τον επιβουλευθεί και άτιμο είναι και ένδειξη μικροψυχίας. Διότι στον πόλεμο δεν επαινείται η απάτη, αλλά η στρατιωτική ικανότητα και η ευταξία. Γι' αυτό ο Λυκούργος θεωρούσε ανάξια επένου τη μάχη εκείνη στην οποία δεν κυριαρχούσε η αρετή και η πολεμική ετοιμότης. Αυτό έμπρακτο το επιβεβαίωσε κάποτε ο Κύρος, ο όντως έμπειρος διδάσκαλος των πολέμων. Αυτός έστησε σε κατάλληλη τοποθεσία τις σκηνές του και προσποιούμενος δήθεν ότι φοβάται τους εχθρούς του, αφού γέμισε τις σκηνές με κρασί και διάφορα φαγητά, έφυγε με τους στρατιώτες του. Όταν το πληροφορήθηκε η Ιθωμήρη, η βασίλισσα, έστειλε το γιο της με το 1/3 του στρατού να καταδιώξει τον Κύρο. Ο νέος όμως, ως άπειρος της πολεμικής τέχνης, μόλις έφτασε στο μέρος των σκηνών και είδε έτοιμα τα τόσα φαγητά, άφησε τους εχθρούς και με τους στρατιώτες του επιδόθηκε στο φαγοπότη. Οι κατάσκοποι που παρακολουθούσαν ενημέρωσαν αμέσως τον Κύρο και εκείνος επιστρέφοντας τη νύχτα και βρίσκοντάς τους όλους βεβαρημένους από τον ύπνο και τη μέθη, έπεσε επάνω τους και μαζί με το γιο της βασίλισσας τους εφώνευσε όλους. Δεν ταράχθηκε όμως η Θωμήρη από αυτό, αλλά σαν γενναία που ήταν, προσποιήθηκε και αυτή ότι φεύγει εξαιτίας του θανάτου του γιού της και του αφανισμού των στρατιωτών της. Παρέσυρε έτσι τον Κύρο σε κάποιες δύσφατες ορεινές τοποθεσίες όπου είχε στήσει τις ενέδρες της και εκεί ανασυντάσσοντας τη μάχη εφώνευσε 200.000 Πέρσες μαζί με τον ίδιο το βασιλιά. Τόσο μεγάλος ήταν ο αφανισμός που δεν έμεινε ούτε ένα ζωντανός για να μεταφέρει την είδηση στην Περσία. Έκοψε και το κεφάλι του Κύρου και διατάζοντας να το βάλουν μέσα σε ένα ασκή γεμάτο αίμα είπε «Αίμα εδίψασες, αίμα πίε». Αυτό δεν λέγεται απιστία, αλλά πολεμική εξυπνάδα, διότι με τέχνασμα εξαπάτησε το τέχνασμα.

Το ίδιο έκανε και ο Γεδεών, ο ανδρείος στρατηγός του Ισραηλιτικού λαού, ο οποίος επολέμησε και νίκησε όχι με δόλο, αλλά με πολεμικό τέχνασμα. Διέταξε τους στρατιώτες του να κρατούν όλοι με το αριστερό τους χέρι από ένα οστράκινο σκεύος, μέσα στο οποίο υπήρχε μια αναμένη λαμπάδα, και με το δεξί τους από μια κερατίνη σάλπιγγα, και να βαδίσουν τη νύχτα έτσι παρατεταγμένη κατά των μαδιανιτών. Μοίρασε τους στρατιώτες σε τρία σημεία για να εκφοβήσουν από τρία μέρη τους αντιπάλους τους, και αφού έδωσε πρώτος αυτός το σύνθημα με τη σάλπιγγά του, όλοι συγχρόνως εσάλπισαν από όλα τα μέρη, και αφού έσπασαν τις φιάλες τους, έδειξαν ξαφνικά στους εχθρούς τους τις αναμένες λαμπάδες. Ξύπνησαν αυτοί από τον ύπνο και νομίζοντας πως είναι όχι ένα στράτευμα αλλά τρία, διότι το πλήθος των ανδρών, ο πολύς ήχος των σαλπιγγών και η τριπλή παράταξης έτσι το παρουσίαζαν στη φαντασία τους, απονεκρώθηκαν από τον φόβο και φεύγοντας με μεγάλη σύγχυση και ορμή, κατασφάγηκαν μεταξύ τους. Ασφαλώς η βοήθεια δόθηκε από τον Θεό, όμως η νίκη κατακτήθηκε με δόλο. Αλλά και ο Αβιμέλεχ, ο γιος του Γεδεών, κατέλαβε τον ισχυρό και καταμάχητο πύργο των Σιχεμιτών με τέχνασμα πολεμικό και με τα άρματα και όχι με δόλο. Υπήρχαν μέσα σε αυτόν αναρρύθμιτοι άνδρες που τον φρουρούσαν. Ο Αβιμέλεχ ανέβηκε στο όρος Σελμών και αφού έκοψε με την αξίνα του ένα φορτίο ξύλα, τα φορτώθηκε στους ώμους του και στρεφόμενος προς το λαό του είπε: «Κάντε γρήγορα αυτό που έκανα κι εγώ». Αμέσως όλοι έκοψαν από ένα φορτίο ξύλα και παίρνοντάς τα στους ώμους τους ακολούθησαν τον στρατηγό τους. Μόλις έφτασαν στον πύργο τον περικύκλωσαν με εκείνα τα ξύλα. Έπειτα τα άναψαν ξαφνικά και με τον καπνό και τη φωτιά εθανάτωσαν τους εχθρούς τους που ήταν μέσα και κατέλαβαν τον πύργο. Να με ποιον τρόπο οι γενναίοι στρατηγοί κατόρθωναν τα ανδραγαθήματά τους με την ανδρεία των στρατιωτών τους και την πολεμική τους ικανότητα, και όχι με τον δόλο και την αθέτηση των υποσχέσεών τους.

0: Γνώριζαν πολύ καλά ότι είναι αισχρό και απρεπές να αθετεί κανείς την υπόσχεση για το λόγο που έδωσε κάποτε είτε στους φίλους του είτε στους εχθρούς του. Αυτό το επιβεβαίωσαν και οι Αθηναίοι με μια λαμπρή μαρτυρία, διότι ούτε ζωντανούς ούτε πεθαμένους δεν δέχονταν τους προδότες. Και για όσους Αθηναίους γνώριζαν ότι παρέβησαν ή τον όρκο ή τη συνθήκη όσο ζούσαν, δεν τους αριθμούσαν μεταξύ των φίλων και μετά το θάνατό τους τους άφηναν άταφους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Η Ιεραμονή Αγίας Τριάδος, Παρμού Ολύμπου, την 5η το βράδυ, 6 Αυγούστου, με την ευκαιρία της εορτής του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού, θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και θα τελειώσει στις 3 τα ξημερώματα. Από τις 9 το βράδυ θα μεταδοθεί απευθείας από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397 022 300 και στο mail περιοδικό παπάκι αγιαλιδία.com.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Στη συνέχεια του προγράμματος μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Τριάδα σε ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Την τρεις υπόστατον θεότητα δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα Άγιον, ουσιότητος μονάδα ηνωμένησε, προσκυνούντες των πτεσμάτων συγχωρήσεως και της δόξης σου

Δόξα Θεό του Τρισυχωστάτου, δόξα το μόνο αδιαιρέτου, δόξα το Πατρί, το Υιό και το Πνεύματι, δόξα τη μία Τρισυλίο Θεότητη.

τη Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμον εορτάζομεν πνεύμα,

Πάσα πνοή δόξαζε πνεύμα Κυρίου, Διού πονηρών πνευμάτων φρούδα θράση. Τη επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος

βάθους του μυστηρίου του φρικτού σου και θείου, των τρόπων πάσα φύση σου κείδε, πως ο φύση εις πελον Θεός, εν τρισί προσώπης φαίνει εν αργέστατα, της πίστη αδυστή.

ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους Αυτομαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του εν το Άδου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο το χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

0: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Φίλοι, χαίρετε, χρόνια πολλά σε όλους μας και ιδιαίτερα σήμερα στον Σωτήρη και στη Σωτηρία, στη Μορφούλα και σε όλους όσους σήμερα αυτή τη μεγάλη ημέρα της μεταμορφώσεως του Χριστού μας γιορτάζουν. Ο Κύριος μας, παιδιά, τα χρόνια που έζησε στη γη έκανε πάρα πολλά θαύματα για να ανακουφίσει τους πονεμένους και να ωφελήσει όσους είχαν ανάγκη. Στον εαυτό του όμως έκανε μόνο δύο θαύματα: το θαύμα της μεταμορφώσεως του και το θαύμα της αναστάσεως του από τους νεκρούς. Για τον ίδιο διάλεγε πάντα τον πιο ταπεινό τρόπο ζωής. Παρ' όλα αυτά άφησε κάποτε να φανούν λίγες ακτίνες της θεϊκής δόξας του. Πρώτα στη γέννησή του. Τότε πλήθος αγγέλων έψαλαν ύμνους δοξολογητικούς. Φως υπερκόσμιο, αστραφτερό, κύκλωσε τους άγρυπνους βοσκούς όταν τους παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου. Αλλά και στη μεταμόρφωσή του, μικρή μου φίλη, άφησε να δούμε κάτι μικρό από την άπειρη δόξα του. Τι έγινε ακριβώς και πότε? Όταν τελείωνε την επίγεια ζωή του, ο Χριστός μας άρχισε σιγά σιγά να προετοιμάζει τους μαθητές του για το πάθος του. Έπρεπε να γνωρίζουν τι θα συνέβαινε για να μην χάσουν την ελπίδα τους. Τους έλεγε λοιπόν πως πρέπει να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα, όπου τον περίμεναν μαρτύρια και θάνατος φρικτός, όπως είχαν προαναγγείλει οι προφήτες. Αυτό όμως δεν θα ήταν το τέλος. Τους βεβαίωνε ότι την τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του θα αναστηθεί από τους νεκρούς και στη συνέχεια θα αναλυφθεί στους ουρανούς. Από εκεί θα έρθει κάποια μέρα με τη δόξα του πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του για να κρίνει τον κόσμο. Οι μαθητές βέβαια δεν καταλάβαιναν πολλά τότε. Ένιωθαν όμως πως κάτι κακό θα συνέβαινε. Αγωνιούσαν, όπως ήταν φυσικό. Αν και τους εντυπωσίαζε η αποφασιστικότητά του, σκεφτούνταν πολλά. Ο Χριστός έπρεπε να τους στηρίξει, επειδή σε λίγο θα τον έβλεπαν σε πολύ μεγάλη ταπείνωση. Θα τον αντίκριζαν χτυπημένο από το μίσος των Εβραίων και κρεμασμένο πάνω στο σταυρό σαν τον χειρότερο κακούργο. Πέρασαν λίγες μέρες από τότε που τους έλεγε όλα αυτά. Ο Κύριος δεν έκανε κανένα θαύμα ούτε διδασκαλία στο λαό αυτό το διάστημα. Έμεινε στη σιωπή για να προετοιμαστεί. Η θλίψη που κύκλωνε την ψυχή των μαθητών με όσα είχαν ακούσει από το δάσκαλό τους όλο και μεγάλωνε. Άρχισαν να κρεμίζονται οι ελπίδες τους. Ένιωθαν σαν να άνοιγε μπροστά τους μια απέραντη σκοτεινή άβυσσος που ήθελε να τους καταπιεί. Ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, που όλα τα καταλάβαινε, διάλεξε τρεις αντιπροσώπους από αυτούς, τους πιο εκλεκτούς, τους προκρίτους των μαθητών του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Αυτοί θα ήταν μάρτυρες του γεγονότος. Θα στήριζαν αργότερα τους υπόλοιπους στην πίστη. Τους πήρε λοιπόν και άρχισαν σιωπηλή την ανάβαση. Για πού? Οι μαθητές απορούσαν, αλλά ακολουθούσαν αμίλητοι και σοβαροί. Ανέβηκαν σε ένα βουνό 400 μέτρα πάνω από την πεδιάδα για να προσευχηθεί ο δάσκαλός τους. Φαβόρ το ονόμαζαν. Δεν ήταν γνωστό στους πολλούς. Το διάλεξε ο Κύριος, όπως είχε διαλέξει και την αφάνεια σε όλη του τη ζωή. Το Θαβόρ βρισκόταν κοντά στη Ναζαρέτ. Τα γύρω βουνά ήταν χαμηλά και έτσι ξεχώριζε ανάμεσά τους. Αυτή η θέση το εξασφάλιζε μια θέα μοναδική. Έπρεπε το βουνό όπου θα μεταμορφωνόταν ο Κύριος να είναι ξεχωριστό.

Εκεί ο κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά τους. Ξαφνικά η όψη του άλλαξε. Το πρόσωπό του έγινε λαμπρό σαν το δυνατό ήλιο που μεσουρανεί. Το σώμα του που έκρυβε την θεότητά του και τον παρουσίαζε σαν εμάς συνηθισμένο άνθρωπο, φάνηκε με θεϊκή μεγαλοπρέπεια. Έλαμψε και αυτό όπως το πρόσωπό του. Οι ακτίνες του υπερφυσικού αυτού φωτός διαπέρασαν τα ενδύματά του. Με μιας άστραψαν, έγιναν λευκά σαν το φως. Φανέρωνε εκείνη την ώρα ο Κύριος τη θεϊκή του δόξα. Μα όχι ολόκληρη, επειδή οι μαθητές, σαν αδύνατοι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαν να την ατενίσουν σ' όλη της τη λαμπρότητα. Ο Θεός είναι το φως του κόσμου. Γι' αυτό στη μεταμόρφωσή του παρουσιάστηκε με φως αστραφτερό και υπέρλαμπρο. Τότε ξαφνικά συνέβη κι άλλο θαυμαστό. Φανερώνονται μέσα σε δόξα δύο ουράνιοι επισκέπτες, δύο αντιπρόσωποι του πλήθους των Αγίων που θα είναι μαζί τους στη Δευτέρα Παρουσία. Είναι δύο ένδοξοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος του νόμου και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των προφητών. Η παρουσία τους συγχρόνως με την παρουσία των τριών μαθητών δείχνει πως ο Χριστός είναι ο εξουσιαστής του θανάτου και της ζωής, του ουρανού και της γης. Αυτοί συνομιλούν με τον Κύριο για την έξοδό του από τον κόσμο που θα γινόταν μετά από λίγο στα Ιεροσόλυμα με το σταυρικό του θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψή του. Οι προφήτες δεν δίνουν σημασία στους μαθητές, αλλά και οι μαθητές δεν τους απευθύνουν ούτε μία λέξη. Όταν είναι παρόν ο Χριστός, κάθε άλλο δημιούργημά του μένει στην αφάνεια. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης αναγνώρισαν τους δύο άνδρες πλάι στον Κύριο και νιώσαν μεγάλη χαρά. Εμείναν να θαυμάζουν σιωπηλή, γεμάτη αγαλίαση. Όταν οι ουράνιοι απεσταλμένοι σταμάτησαν να συζητούν με τον Χριστό και θα χωρίζονταν από αυτόν, ο Πέτρος, γεμάτος ενθουσιασμό, έκανε μία πρόταση στον Κύριο. «Κύριε, είναι καλό, μας δημιουργεί μεγάλη ευχαρίστηση να μείνουμε εδώ, σε αυτό το τραχή βουνό, όλοι μαζί. Αν θέλει, σας κάνουμε τρεις σκηνές, για σένα, για τον Μωυσή και για τον Ηλία, ώστε να είστε ασφαλισμένοι». Για τον εαυτό του με τους συμμαθητές του, θεωρεί αρκετό μόνο το να βρίσκονται εκεί, να εφραίνονται αντικρίζοντας τον Χριστό στη θεϊκή δόξα της μεταμορφώσεώς του και τους προφήτες μέσα σε πρωτοφανή λαμπρότητα και να τους υπηρετούν. Ο Πέτρος τονίζει ότι βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Προσπαθεί να πείσει τον Χριστό που αγαπούσε πολύ να μείνει για πάντα εκεί, μακριά από τους κινδύνους της Ιερουσαλήμ, για να αποφύγει το φοβερό μαρτύριο. Όμως δεν ήξερε τι έλεγε ο θερμός μαθητής εκείνη την ώρα από το φόβο και τη σύγχυσή του. Αν ο Κύριος δεν θυσιαζόταν πάνω στο σταυρό, δεν θα σώζονταν ούτε ο ίδιος, ούτε οι άλλοι μαθητές, ούτε όλοι οι άνθρωποι.

Ενώ αυτός λοιπόν ακόμα μιλούσε, μια φωτεινή νεφέλη, ένα συνήθιστο σύννεφο γεμάτο φως, περιέβαλε τον Κύριο με τους προφήτες και τους σκέπασε σαν λαμπρό κάλυμα. Ακούστηκε τότε δυνατή και επιβλητική φωνή από την νεφέλη που έλεγε: «Αυτός είναι ο εκλεκτός Υιός μου, που αγαπώ εξαιρετικά. Σ' αυτόν επαναπαύομαι, σ' αυτόν αρέσκομαι. Αυτός με ευχαριστεί, γιατί είναι Άγιος και αναμάρτητος και γιατί με απόλυτη υπακοή στο Θεό Πατέρα ανέλαβε το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Σ' αυτόν να πιστεύετε και να υπακούετε». Οι τρεις μαθητές, μικροί μου φίλοι, τρόμαξαν. Φοβήθηκαν πάρα πολύ όταν ο δάσκαλός τους και οι προφήτες μπήκαν στην εκθαμβωτική νεφέλη και όταν ακούστηκε η ουράνια φωνή. Έπεσαν τότε με το πρόσωπο κάτω στο χώμα. Το θέαμα ήταν υπερφυσικό. Ζούσαν το αποκορύφωμα του θαύματος. Αυτά ήταν σημεία της παρουσίας του Θεού. Ο Χριστός δεν τους άφησε φοβισμένους και ανήσυχους. Γρήγορα τους πλησίασε, τους έπιασε με το χέρι του, δείχνοντάς τους την οικειότητα και την αγάπη του. «Σηκωθείτε», τους είπε ενθαρρυντικά, «και μη φοβάστε». Σήκωσαν τα μάτια τους από τη γη και οι τρεις και αντίκρισαν μόνο τον Ιησού Χριστό. Κατάλαβαν. Γι' αυτόν ακούστηκε η φωνή από την νεφέλη: «Αυτός είναι ο Υιός του Θεού, κανένας άλλος. Σ' αυτόν οφείλουν να υπακούουν». Άρχισαν να κατεβαίνουν από το όρος. Είχαν απολαύσει κάποιες από τις πιο υπέροχες και μοναδικές σκηνές που αντίκρισαν ποτέ ανθρώπινα μάτια. Η ανάμνηση της μεταμορφώσεως θα τους στήριζε και θα τους παρηγορούσε στις δύσκολες ώρες του πάθους. Τότε εκείνος τους έδωσε την παραγγελία του: «Να μην πείτε σε κανέναν αυτό το θέαμα που είδατε, ώσπου ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Μεσσίας, να αναστηθεί από τους νεκρούς». Τότε η δόξα της Αναστάσεως θα κάνει περισσότερο πιστευτό και το θαύμα της μεταμορφώσεως. Αν γινόταν γνωστό το γεγονός, υπήρχε κίνδυνος οι εχθροί του να γίνουν ακόμα πιο φθονεροί, αλλά και οι ενθουσιώδεις οπαδοί του υπήρχε περίπτωση να παρεκτραπούν σε άκερες εκδηλώσεις που θα δημιουργούσαν ταραχές. Παρασυρμένοι από τις αντιλήψεις των Ιουδαίων για τον Μεσσία, θα ήθελαν πιθανόν να ανακηρύξουν τον Κύριο επίγειο βασιλιά, επειδή δεν καταλάβαιναν το χαρακτήρα της δικής του βασιλείας. Αυτό όμως θα τον εμπόδιζε να ολοκληρώσει το έργο του.

κύριος μικρή μου φίλη μεταμορφώθηκε ένδοξα μπροστά στους μαθητές του για να τους στερεώσει στην πίστη και στην υπακοή στο θέλημά του. Αυτό ζητάει και από εμάς σήμερα να τον πιστεύουμε, να υπακούμε στο Άγιο θέλημά του με όλη μας την καρδιά, μικρή μου φίλη. Μακάρι να τα καταφέρουμε.

Μεταμορφώθηκες πάνω στο όρος, Χριστέ ο Θεός, και έδειξες στους μαθητές σου τη δόξα σου όσο μπορούσαν να τη δουν. Λάμψε και σε εμάς τους αμαρτωλούς το αιώνιο φως της θεότητός σου με τις θερμές προσευχές της Θεοτόκου. Κύριε, που μας δίνεις το πνευματικό φως, να είσαι δοξασμένος. Μικροί μου φίλοι, και πάλι χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, αλλά και σε όλους μας. Σήμερα είναι δεσποτική γιορτή. Γιορτάζει ο Κύριος μας. Γιορτάζουμε όλοι μας.

0: Δεν ήταν το λάλημα του πετινού που ξύπνησε το πρωί εκείνο το χαμπί, μα το σκούντιμα της κάτας. Τινάχτηκε ο καημένος από το χράμι, χαμέ που κοιμόταν, και κοιτάζοντας αλαφιασμένος γύρω του, είδε την κάτα να τριγυρνά στα πόδια του.
1: Και με ξύπνησες πάνω στη γλύκα,
0: είπε, και σηκώθηκε με ένα τίναγμα από καταγής και τεντώθηκε και χασμουρήθηκε ανοίγοντας διάπλατα το στόμα του, αφήνοντας να φανούν τα ρεά του δόντια. Έτσι αναρκοδόντης όπως ήταν ο χαμπής, γινόταν πάντα θέαμα όταν χασμουριόταν ή όταν γελούσε. Μα τούτη την ώρα δεν ήταν κανείς εκεί κοντά για να δει την αστεία εικόνα. Είπε πάλι και χτύπησε τις ξυπόλυτες πατούσες του στο χώμα και έσυσε τη βράκα του για να φοβήσει το γατί. Η τούτη εδώ η κίνηση τον έκαμε να ξυπνήσει ολότελα. Θέλησε τότε να δει πέρα στον ορίζοντα την αυγή να φανερώνεται και να στρώνει τα ρόδινα πέπλα της για να πατήσει και να περάσει από πάνω τους ο βασιλιάς ήλιος. Αντί όμως το βλέμμα του να τρέξει ως την άκρη της πεδιάδας, εκεί που ανταμώνει η γη με τον ουρανό, απόμεινε να στέκει σύξυλο, κοιτάζοντας το χορταριασμένο χωράφι που απλωνόταν μπρος του.
1: «Παναγιά μου, Παναγιά μου»,
0: είπε γρήγορα, κοφτά, κάνοντας το σταυρό του.
1: «Παναγιά μου, Παναγιά μου»,
0: επανέλαβε ξανά μουρμουριστά, τρέχοντας τις συλλαβές ανάμεσα στα χείλη του.
1: «Παναγιά μου, Παναγιά μου»,
0: είπε και τρίτη φορά. Και πριν αποσώσει τη στερνή λέξη, το έβαλε σαν τρελό στα πόδια και άρχισε να τρέχει γύρω από το μεγάλο χωράφι δίχως σταματημό. Σαν έφτασε στην αρχική του θέση, χωρίς να σταθεί, έφυγε σαν σύφουνας και πήγε στο σπίτι του παπαλάζαρου που ήταν μια ναπηθιά από το χωράφι. Ο παπάς την ώρα εκείνη βρισκόταν στην αυλή. Φορούσε παλιά τριμμένα ράσα και ένα καλογερικό σκουφάκι. Στον ώμο του κρατούσε το δερμάτινο δισάκι του και ετοιμαζόταν να βγει. Με το που άνοιξε την αυλόπορτα, έπεσε πάνω του ο χαμπής και λίγο έλειψε να τον ρίξει κατά γης. Ο παπαλάζαρος τα έχασε και τρομαγμένος έβαλε τις φωνές.
2: «Πελώσεις σε μωρέ χαμπή, πού τρέχεις φουριόζος, κόντεψες να με σκοτώσεις».
1: «Παναγιά μου, Παναγιά μου»,
0: είπε τρέμοντας ο χαμπής και σμπρώχνοντας τον παπά, μπήκανε μέσα στην αυλή και έκλεισε πίσω του την πόρτα.
2: «Τι είναι χαμπή?
1: Πού μάθηκες παπά έψες το βράδυ?»
2: «Σαφήκαμε στα θεμέλια της εκκλησιάς για να φυλάς τα σύνεργα των μαστόρων. Μη και τα κλέψουν».
1: Τα θεμέλια».
2: «Τι τα θεμέλια?»
1: «Γίνανε άφαντα και το χωράβι που θα γινόταν εκκλησιά έχει φυτρωμένο χορτάρι και αγριάνθους και ένα γάρο που βοσκάει».
2: «Μα τι είναι αυτά που λες? Τι όνειρο έβλεπες πάλι χαμπή μου?»
1: «Όνειρο! Άκου το λοιπόν. Ήμουνα που λες παπά ξαπλωμένος στο χράμι μου και έβλεπα στον ύπνο μου πως έτρωγα μια γλυκιά και ζουμερή πατήχα. Ένα καρπούζι δηλαδή. Έρχεται τότε μια κάτα και μου πατάει το πόδι και με ξυπνά και εγώ σηκώθηκα να δω την Ανατολή. Μα σαν άνοιξα τα μάτια μου. Είδα το χωράφι που μ' αφήκατε φύλακα και που πέντε μέρες τώρα οι εργάτες έσκαβαν τα θεμέλια για την εκκλησιά. Να είναι καλοστρωμένο με πράσινο χορτάρι και μέσα να βόσκει ο γάρος του γεροπανίκου».
2: «Βρε τι έχω πάθει με σένα. Βάλθηκες να μας τρελάνεις όλους και να μας κάνεις σαν και του λόγου σου. Όνειρο είδες χαμπή μου, όνειρο που σε ξεγέλασε όπως ξεγελούν όλα τα όνειρα. Έλα τώρα, πάμε στα θεμέλια και σαν κτιστή εκκλησιά σου υπόσχομαι πως εσύ θα είσαι το δεξί μου χέρι. Εσύ θα μου ανάβεις το θυμιατό, εσύ θα κρατάς τα εξαπτέρυγα».
0: Με τούτη την κουβέντα που είπε ο παπάς, ημέρεψε ο χαμπής. Χαμογέλασε αχνά και πίστεψε στη στιγμή πως ό,τι είδε ήταν ένα όνειρο. Δεν θα ήταν δα και η πρώτη φορά που το είχε πάθει. Κούνησε το κεφάλι του πάνω κάτω, σαν να ήθελε να συγκατατεθεί με το λόγο του παπά. Άφηκε τότε πίσω από ένα μεγάλο χαμόγελο να φανούν τα ρεά του δόντια. Ο παπάς τον χτύπησε στην πλάτη και βγήκανε από τη μαντρόπορτα. Δεν πρόλαβαν να κάνουν λίγα βήματα και αμέσως φάνηκε ο τόπος που είχαν ανοίξει τα θεμέλια και που πέντε μέρες δούλευε ολάκερο το χωριό, άντρες, γυναίκες και παιδιά για αυτή τη δουλειά. Τι να δει όμως ο παπάς. Το χωράφι που απλωνόταν μπροστά τους ήταν απείραχτο, με φυτρωμένο ολόδροσο χορτάρι και το γάιδερο του γεροπανίκου να βόσκει ευτυχισμένος εκεί μέσα.
1: Τσίπαμε για να δω αν κοιμούμε,
0: είπε την ώρα εκείνη ο Χαμπής στον παπαλάζαρο και άπλωσε τη χερούκλα του μπροστά στο πρόσωπο του παπά. Ο παπάς, χωρίς να μιλήσει, παραμέρισε το χέρι και πλησίασε με αργά βήματα στο χωράφι, κοιτάζοντας άναυδος τούτο το θαυμαστό που γίνηκε. Την ώρα εκείνη ένιωσε το Χαμπί με ένα τίναγμα να πετάγεται αλαφιασμένος, να φεύγει από δίπλα του και τρέχοντας σαν τρελός να φωνάζει κάνοντας τα χέρια του χωνή.
1: Τρεχάτε χωριανοί! Πράματα και θάματα γίνονται στο χωριό μας! Τρεχάτε χωριανοί!
0: Δεν πρόλαβε να χωθεί στα σοκάκια του χωριού ο Χαμπής και άκουσε μέσα σε λίγα λεπτά ο παπάς τη φωνή του να διαλαλεί αλλιώτικα μαντάτα.
1: Τρεχάτε χωριανοί! Ανοίξανε θεμέλια μπρος από το σπίτι του Αντρί! Τρεχάτε χωριανοί! Πράματα και θάματα γίνονται στο χωριό μας!
0: Με τις φωνές ετούτες βγήκανε οι χωριανοί στις αυλόπορτες και τα χαγιάτια, στους εξώστες και τα λιακωτά. Ο παπαλάζαρος, τρέχοντας ανάμεσα σε ένα τσούρμο από συγχωριανούς του, έφτασε με μια ανάσα στο Αντρί το σπίτι και τι να δει. Σε ένα μεγάλο χωράφι μπρος από το σπίτι ήταν σκαμμένα τα θεμέλια της εκκλησιάς, ίδια και απαράλλαχτα όπως τα είχαν αφήσει την προηγούμενη μέρα, μόνο που ήταν σκαμμένα σε άλλον τόπο. Τα φτιάρια και οι αξίνες ήταν εκεί, οι πέτρες και τα γκονάρια ήταν εκεί, ο ασβέστης και τα κόσκινα ήταν εκεί. Όλο το χωριό στην αρχή σάστησε με τούτο το παράδοξο γεγονός, μα δεν τους πήρε πολλή ώρα να ξεπεράσουν το πρώτο ξάφνιασμα και να χαρούν με όλη τους την ψυχή και να κλάψουν και να δοξάσουν το Θεό και την Παναγιά για το μεγάλο θαύμα. Ο πατήρ Λάζαρος το ίδιο κιόλας πρωί έκανε στα θεμέλια αγιασμό και έβαλε τον θεμέλιο λίθο που είχε πάνω του χαραγμένο τον Τίμιο Σταυρό.
2: «Η μέρα ετούτη για το χωριό μας το Κίτη είναι συγκλονιστική. Η Παναγιά μας έδειξε ολοφάνερα που ήθελε να χτιστεί ο ναός της. Και εμείς, οι απλοί χωριάτες, αξιωθήκαμε να γίνουμε μάρτυρες του μεγάλου αυτού θαύματος. Ας είναι δοξασμένο το θέλημα του Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου».
0: Ο Χαμπής γίνηκε τη μέρα εκείνη ήρωας. Ήταν εκείνος που πρώτος είδε το θαύμα και ο μαντατοφόρος που με τις φωνές του το διαλάλησε στα πέρατα του χωριού. Κι όλοι τον επενούσαν και έλεγαν πως ήταν άξιος για τούτη την τιμή επειδή ήταν καλός και αγαθός άνθρωπος. Σαν βράδιασε και έπεσε το σκοτάδι και όλοι μαζεύτηκαν στα σπίτια τους για να φάνε μια μπουκιά ψωμί και να συλλογιστούν τα συγκλονιστικά γεγονότα.

Ήλθε εκείνη η μυρωμένη ανάσα των νυχτολούλουδων και μέθησε το χαμπί. Και έτσι ζαλισμένος δεν κατάλαβε για πότε τον πήρε ο ύπνος. Τα τριζόνια βάλθηκαν να τον ανουρίζουν γλυκά, ενώ ένας κουκουφκιάος ακουγόταν.

0: Παναγιά μου που σε χτίζουν οι αγγέλοι.
1: Είπε ξανά και δεν σάλεψε από τη θέση του, παρά έμεινε εκεί μαρμαρωμένος να κοιτάζει το θαύμα που γινότανε μπρος στα μάτια του. Και είδε ο αγαθός Καμπής αγγέλους του ουρανού να κατεβαίνουν φτερουγίζοντας από ψηλά κάτω στη γη και να χτίζουν σαν απλοί εργάτες στην εκκλησιά της Παναγιάς, να κουβαλούνε πέτρες, να κάνουνε λάσπη, να φτιάχνουν τείχο γερά στεριωμένο. Και άκουσε την ίδια ώρα και ψαλμωδίες και ύμνους που δεν είχε ξανακούσει ποτέ στη ζωή του. Χτίζανε οι άγγελοι και ψέλνανε, ψέλνανε και χτίζανε. Το ξημέρωμα, με το πρώτο φως της αυγής, ο τείχος της εκκλησιάς περιμετρικά είχε ανέβει ένα ολάκερο μέτρο. Σαν ήλθε ο Παπαλάζαρος με τους πρώτους εργάτες, είδανε σαστισμένοι τα χτισήματα. Και ο Χαμπής, πριν το ρωτήσουν, έτρεξε να γίνει ξανά ο μαντατοφόρος του νέου θαύματος και να πει σε όλους για τους χτιστάδες που κατέβηκαν από τους ουρανούς και χτίζανε τη νύχτα εκείνη την εκκλησιά. Σαν άκουσαν οι χωριανοί ετούτα τα θαυμαστά που ο Χαμπής τους διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια, ρίχτηκαν όλοι μαζί στη δουλειά και χτίσανε στο χωριό τους το όμορφο κήτη, την εκκλησιά της Παναγιάς της Αγγελίας.

6 Αυγούστου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα και όλη η χριστιανοσύνη πανηγυρίζει, γιατί γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας. Πριν πούμε όμως οτιδήποτε, ας μεταφερθούμε στο όρος Θαβόρ. Ένα σχετικά ψηλό βουνό φιλοξενεί για λίγες ώρες τον Κύριό μας και τους 3 προκρήτους, τους πιο καλλιεργημένους μαθητές του. Και την ώρα της προσευχής, κάτι γλυκί, ουράνιο και δυνατό, σαν φως έκπαγλο, εκπορεύεται από τη μορφή του Κυρίου, πρωτοφανές, υπερφυές. Δυναμώνει όλο ένα, εντείνεται, γίνεται αστραπή. Αναγκάζει τους 3 μαθητές να κρύψουν το πρόσωπό τους, να πέσουν κάτω αδύναμοι, να αντοφθαλμίσουν προς τη θεϊκή μορφή, ανίσχυροι και συνάμα θαμβωμένοι να προσκυνούν το μεγαλείο του. Ήταν εμπρός τους ο μόνος Άγιος, άνθρωπος ασύγκριτα ωραίος, ένδοξος, επουράνιος, άνθρωπος τέλειος και τέλειος Θεός. Το μυστικό μεγαλείο του εκείνη τη στιγμή γινόταν αισθητό, εκπορευόταν από το πρόσωπό του, από τα χέρια, τα μαλλιά, το σώμα, από τα ρούχα ακόμη, και τους καθήλωνε σε μια μεθυστική έκπληξη, θάμβος, δέος, μυσταγωγία ψυχής. Από τότε κάναμε γιορτή και πόθο μας σε χριστιανή τη μεταμόρφωση. Κάναμε το Θαβόρ συνώνυμο, συμβόλο σε μια λέξη της ψυχικής αλλοιώσεως και προσομοιώσεώς μας προς το φως που τόσο ποθούμε. Εκεί που άλλοι φαντάζονται την ομορφιά και την ευτυχία σαν κάτι φτιαχτό, εξωτερικό, που μπορεί να παραχθεί βιομηχανικά από τα πάντα.

παγκόσμια μονοπόλια και να αγοραπολιθεί από τα εμπορικά κέντρα μέχρι και τα περίπτερα του δρόμου, οι πιστοί αγωνιζόμαστε να καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, να αγνίσουμε τις καρδιές από τη διψυχία, να εξευγενήσουμε τα κίνητρα, να ανυψώσουμε τους πόθους, τις επιθυμίες, τους στόχους μας, να επικοινωνήσουμε και να εγγύσουμε αληθινά τον υψιστό Θεό και να συνεπαρθούμε με δύναμη Χριστού σε έναν κενόν, καινούριο άνθρωπο που όλο ανακαινίζεται ουσιαστικά και μεταμορφώνεται, που πορεύεται ασταμάτητα από το καλό στο καλύτερο, από δόξης εις δόξαν, και καθρεφτίζει αυτήν την ποθητή μεταβολή στο πρόσωπο ως έκφραση καλοσύνης, αγνότητος, ηρεμίας, γλυκύτητος, ταπείνωσης, ευσεβίας, σφραγίδα μυστικής πνευματικής χαράς. Η γιορτή της μεταμορφώσεως, φίλοι μας, ήρθε και φέτος για να μας ανανεώσει ψυχικά, να μας διεγείρει στο αγαθό, να αναπτερώσει την ελπίδα και τον πόθο για τη δική μας μεταμόρφωση.

Σήμερον φωτός απροσή του Άβυσσος. Σήμερον έγλης θείας χύσης απεριόριστος εν θαβόρ το όρι της Αποστόλης αυγάζεται. Σήμερον παλαιάς και νέας διαθήκης δεσπότης γνωρίζεται Ιησούς Χριστός. Το φίλον εμή πράγμα και όνομα, το γλυκύτατον όντος και ποθινότατον και πάσης γλυκύτητος υπερβαίνον έννοιαν. Σήμερον, ο της παλαιάς έξαρχος Μωσής, ο θείος νομοθέτης, εν όρη θαβόρ, το νομοδότη Χριστό, δουλοπρεπός ως δεσπότη παρίσταται. Σήμερον, το παρθένο της νέας, ο παρθένος της παλαιάς, τον εκ παρθένου παρθένων ευαγγελίζεται Κύριον. Νην οράθη τα της ανθρωπίνης αθέατα όμαση, σώμα γήινων θείαν απαυγάζων λαμπρότητα, σώμα θνητών δόξαν πηγάζων θεότητος. Ο θαύματος πάντα νουν υπερβαίνοντος, ουκ έξωθεν η δόξα το σώματι προσεγένετο, αλέδωθεν εκ της αρή το λόγο ηνωμένης αυτό καθ' υπόστασιν του Θεού Λόγου υπερθέου θεότητος. Νυν δε θαβόρα γαλιάται και γήθεται, το θείον όρος και άγιον ουχήτων της δόξιστε και λαμπρότητη ή το αερίο μετεωρίσματι νυν επαξίως εφραίνεται. Ουρανόγαρα μιλάτε τη χάριτη, όγαρεν εκείνο οι άγγελοι ακλινές ενερίδιν το όμα μη σθένουσιν, εν τούτο αποστόλων οι πρόκριτοι τη δόξη της αυτού βασιλείας ορώσιν εκλάμποντα. Εν τούτο νεκρών πιστούτε Ανάστασης και νεκρών και ζώντων αναδείκνυται Κύριος. Εκ νεκρών μεν τον Μωυσήν προϊκάμενος, ζώντα δε τον Ηλίαν προσαγόμενος μάρτυρα. Εν όρη τίνη θαβόρ έμπροσθεν των μαθητών μεταμορφούται, ο αείος αυτός δεδοξασμένος και λάμπων τη αστραπή της θεότητος. Μεταμορφούτε τίνην ούχο ουκίν προσλαβόμενος, αλόπεριν της οικείς μαθητές εκφαινόμενος. Διανοίγων τούτων τα όματα και εκ τυφλών εργαζόμενος βλέποντας. Και τούτο αισθήτω μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Μένον γάρ αυτός εν ταυτότητη παρότο πριν εφαίνετο, έτερον ειν εωράτο φαινόμενος.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, ένα απόσπασμα ομιλίας στην μεταμόρφωση του Κυρίου του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα και τη μετάφραση του κειμένου.
1: Σήμερα έχουμε μπρος μας την άβυσσο του απροσίτου Θείου Φωτός. Σήμερα η άπειρη έκχυση της Θείας Λάμψεως στο όρος Σταβόρ γίνεται θεατή από τους Αποστόλους. Σήμερα γίνεται γνωστός ως Κύριος της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το πρόσωπο και όνομα που μου είναι πολύ αγαπητό, το γλυκύτατο πραγματικά και πολύ ποθητό, το οποίο υπερβαίνει κάθε έννοια γλυκύτητος. Σήμερα ο μέγας ηγέτης της Παλαιάς Διαθήκης Μωυσής, ο Θείος Νομοθέτης, στο όρος Σταβόρ εμφανίζεται και στέκεται σαν δούλος προς τον Κύριό του εμπρός, στον νομοδότη Χριστό. Σήμερα στον Παρθένο μαθητή, τον Ιωάννη της Καινής Διαθήκης, ο Παρθένος προφήτης της Παλαιάς, Ηλίας, κηρύττει και αναγγέλει ως Κύριον των Παρθένων Χριστών, που εγεννήθη εκ της Παρθένου Μαρίας. Τώρα έγιναν ορατά αυτά που ήσαν αθέατα από τα ανθρώπινα μάτια. Ένα σώμα χωικό, ακτινοβολή θεϊκή λαμπρότητα. Ένα σώμα θνητό, αναβλύζει δόξα θεότητος. Ω, τι θαύμα είναι αυτό που υπερβαίνει κάθε διάνοια. Δεν ήλθε από έξω αυτή η λάμψη και ενώθηκε με αυτό το σώμα, αλλά πήγασε από μέσα, από την υπέρθεο θεότητα, η οποία κατά τρόπο ανέκφραστο ή το ενωμένη με αυτό κατά την υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού. Τώρα το όρος Σταβόρ χαίρεται πολύ και εφραίνεται. Αυτό το Άγιο και Θεϊκό όρος καθόλου λιγότερο με τη δόξα και λαμπρότητά του από όσον εφραίνεται επάξια με την ύψωσή του στα ύψη του ουρανού, διότι συναγωνίζεται κατά κάποιον τρόπον ως προς τη χάρη με τον ουρανό, διότι σε εκείνον, στον ουρανό, οι άγγελοι δεν έχουν το σθένος να κρατήσουν το βλέμμα τους προς αυτόν τον Θεόν αχαμήλωτο, ενώ σε αυτό το όρος οι πρόκριτοι των Αποστόλων, οι τρεις μαθητέ, τον βλέπουν να αστράφτει με τη βασιλική του δόξα. Σε αυτό το όρος βεβαιώνεται η Ανάσταση των νεκρών και αναδεικνύεται ο Χριστός Κύριος νεκρών και ζώντων, παρουσιάζοντας δίπλα του από τους νεκρούς τον Μωυσή και φέρνοντας ως μάρτυρα και τον Ηλία που δεν απέθανε αλλά ανελήφθη και ζει. Στο όρος λοιπόν Θαβόρ μεταμορφώνεται εμπρός τους μαθητάς εκείνος που είναι πάντοτε δοξασμένος με την ιδία δόξα και λάμπει με την αστραπή της θεότητος. Μεταμορφώνεται λοιπόν όχι με το να λάβει κάτι που δεν ήταν, αλλά παρουσιάζοντας καθαρά αυτό που ήταν στους αγαπητούς μαθητάς του, ανοίγοντας τα μάτια τους και ικανώνοντάς τους να βλέπουν ενώ ήσαν τυφλοί πνευματικώς. Αυτό σημαίνει η φράση «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν», μένοντας δηλαδή ο ίδιος ως προς την ταυτότητά του χωρίς να υποστεί καμία ουσιαστική αλλαγή, φαίνεται τώρα στους μαθητάς διαφορετικός από ό,τι εφαίνεται προηγουμένως.

Κύριε, καλόν εις την ημάς, ο δε είναι. Και πίσω με τρεις σκηνάς. Μία Σύ, μία Μωυσή και μία Ελία.

Μεταμόρφωση. Ελάτε να ανεβούμε το όρος του Κυρίου στον οίκο του Θεού μας. Εκεί το φως. Εμείς οι τρεις και εκείνος. Ο θεία ώρας της λάμψης του το θάμπους ψηλά απ' τη χώρα και τους θολούς καπνούς. Σεις πρωτομάρτυρες της δόξας του, Πέτρε, Ιάκωβε, Ιωάννη, στη φτωχή καρδιά μας μάθετε το δρόμο που στο φως του φτάνει. Όλα τα φώτα μας γελάσανε και πάλι έρευος αβύσου. Όλα τα φώτα δεν μπορέσανε τη δίψα μας για φως να σβήσουν. Κι εμείς, δραπέτες απ' τη χήμερα και τη γενεά τη διαστραμμένη, στο μονοπάτι τούτο εφτάσαμε. Δεν είναι στο θαβόρ που φέρνει. Πάρτε μας από το χέρι πρόκριτη στη μυστική ανάβασή σας. Δίχως σκηνή να καρτερήσουμε, μας φτάνει μόνο να τη ζήσουμε τη δόξα του Χριστού μαζί σας.

Ζητάμε φως, όχι όποιο φως. Κοινό το φως ζητάμε από τον ηματίον του την άσπηλη λευκότη και από του προσώπου του τον ήλιο που φωτοπλημμυρά τα σκοτεινά τ' ανθρώπου βάθη που υψώνει και αγιάζει και θεώνει. Και οι τρεις μιλήσαν στα παιδιά και είπανε: «Χαράστον που ζητά να αλλάξει το χιτόνα της μεταμόρφωσης το φως». Αυτός, μέσα από τη μεγαλόπρεπη τη δόξα του πατρός, ακούει τη φωνή: «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται». Παιδιά, 7 φορές χαράστον το φωτοκυνηγό που από την πρώτη αυγή αυτού ακούει και αυτόν ακολουθεί.

0: Φως και ήχος είναι το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπως άλλωστε κάθε θεοψία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν ο Θεός φανερώθηκε στο Μωυσή, στο όρος Σινά, με ήχο και φως φανερώθηκε. Λαμπάδιασε όλο το βουνό και ακούστηκαν βροντές και αστραπές. Όταν ο Θεός σαρκωμένος ήρθε στη γη κατά τη νύχτα της γεννήσεως, με ήχο και φως φανερώθηκε. Φως άστραψε μπρος τους βοσκούς της Βηθλεέμ και ο ουράνιος ήχος που ακούστηκε ήταν από τη μουσική και τον ύμνο των αγγέλων. Όταν ο Τριαδικός Θεός αποκαλύφθηκε στον Ιορδάνη ποταμό, με ήχο και φως φανερώθηκε. Φως το υπερθέαμα, όπου οι πύλες των ουρανών άνοιξαν διάπλατα, και ήχος η φωνή του ουρανίου Πατρός. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Όταν φανερώθηκε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος κατά την Πεντηκοστή, πάλι με ήχο και φως αποκαλύφθηκε. Ήχος η βιαία πνοή, φως η λάμψη από τις πύρινες γλώσσες. Και τώρα που πάνω στο όρος Σταβόρ φανερώνεται το μεγαλείο της θεότητος του Χριστού, ήχος και φως είναι τα σημεία της θεϊκής παρουσίας. Οπτικοακουστικός κατεξοχήν ο άνθρωπος δέχεται το πιο υπέροχο φως και τον πιο θαυμαστό ήχο μόνο με την ένωσή του με το Θεό.
1: Τι είναι η μεταμόρφωση? Μια φανέρωση του Θεού. Είναι θεοφάνεια. Αν οι άνθρωποι με τα αισθητά τους μάτια βλέπουν τον άνθρωπο Ιησού, οι πιστοί με τα πνευματικά τους μάτια βλέπουν τον Θεό Ιησού. Αν οι άνθρωποι περιφρονούσαν τον Χριστό γιατί τον έβλεπαν λαβώντα δούλου μορφή, ο Θεός απεκάλυψε τη Θεία Μορφή του Υιού Του πάνω στο Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση. Αν οι πεζοί και οι λυγοί άνθρωποι βλέπουν μόνο αισθητά και υλικά πράγματα, οι Άγιοι που ανεβαίνουν σε όρος υψηλό πνευματικής θεωρίας απολαμβάνουν υπεραισθητά πράγματα. Βλέπουν φως από το άκτιστο φως της θεότητος. Βλέπουν τον Ιησού Χριστό, αναβαλλόμενο φως ως ημάτιον.

0: Για το θεβόριο φως, λέει ο Ευαγγελιστής, κέλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεϊμάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Για το ηλεκτρικό φως υπάρχει μονάδα μετρήσεως, το βατ και το κιλοβάτ. Για το φως του ήλιου υπάρχει μονάδα μετρήσεως. Ίσως κάποτε μπορέσει η επιστήμη να μετρήσει επακριβώς το φως του ήλιου, εκείνο που δεν είναι δυνατό να μετρηθεί με ανθρώπινες μονάδες είναι το φως που έλαμψε πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Για να δείξει ο Ευαγγελιστής ότι το φως αυτό είναι υπερκόσμιο και απερίγραπτο, χρησιμοποιεί το σύνδεσμο «ως». Δεν λέει ότι ο Χριστός έγινε λαμπερός ήλιος, διότι ο ήλιος είναι κτιστός, αλλά λέει «έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος». Ο ήλιος είναι μια εικόνα, ένα σύμβολο του αληθινού φωτός. Το φως της μεταμορφώσεως δεν είναι φως της γης, είναι φως του ουρανού. Δεν είναι φως που προέρχεται από πηγή ενεργίας της γης, από κτιστή γεννήτρια. Είναι φως που προέρχεται από τη γεννήτρια του ουρανού, από το Θεό Πατέρα. Είναι φως εκ φωτός. Είναι φως άκτιστο. Είναι φως που ο άνθρωπος δεν προσλαμβάνει με τις αισθήσεις του, αλλά το βιώνει με την πίστη και την αγιότητα. Φως η μεταμόρφωση, αλλά και ήχος. Για τον ήχο λέει ο Ευαγγελιστής «και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε». Τα ηχόμετρα της γης συλλαμβάνουν και μετράνε τους ήχους και της ισχυρότερης βροντής. Δεν μπορούν όμως να συλλάβουν και να μετρήσουν τον ήχο από τη βροντή της θεϊκής φωνής του ουρανίου πατρός. Απαιτούνται ειδικά ακουστικά για να συλληφθεί αυτός ο ήχος, ή μάλλον χρειάζονται ειδικά αυτιά για τα οποία μίλησε κάποτε ο Χριστός. «Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο».
1: Ο Θεός Πατέρας υπέδειξε τρόπο πώς να συλλαμβάνουμε τους ήχους του ουρανού. Είπε «αυτού ακούετε». Όποιος ακούει και υπαγούει στο λόγο του Λόγου του Θεού, αυτός ακούει τον Πατέρα. Κάποτε ο Χριστός είχε υποδείξει στους μαθητές του «ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». «Ο δε εμέ αθετών αθετεί τον πέμψαντάμε». Κλιμακωτά πηγαίνει και το φως και ο ήχος. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν απευθεία σύνδεση με τον ουρανό. Να δουν φως, να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Αλλά ας μην ξεχνάμε, φίλοι μας, ότι την απευθεία σύνδεση δεν την άντεξαν ούτε οι τρεις μαθητές πάνω στο θαβόρ. Και ακούσαντες έπεσαν επιπρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Όποιος ακούει το λόγο της Εκκλησίας, αυτός ακούει το λόγο των Αποστόλων. Όποιος ακούει τον λόγο των Αποστόλων, αυτός ακούει τον λόγο του Χριστού. Όποιος ακούει τον λόγο του Χριστού, του Υιού, αυτός ακούει τη φωνή του Θεού Πατέρα. Ό,τι δε συμβαίνει με τον ήχο, συμβαίνει και με το φως. Το άκτιστο φως της μεταμορφώσεως είναι γεγονός. Και η επουράνιος βασιλεία είναι πλημμυρισμένη από το φως αυτό. Υπάρχουν δε λίγοι, ελάχιστοι, καθαροί στην ψυχή και το νου, όσοι που με την έλαμψη του Αγίου Πνεύματος απολαμβάνουν και σε αυτή τη ζωή το άκτιστο φως της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά όσοι δεν βλέπουν απευθείας αυτό το φως, πιστεύουν όμως την ύπαρξη αυτού του φωτός και ζουν με το φωτισμό του Θεού, θα αποκλειστούν της Βασιλείας των Ουρανών? Ασφαλώς όχι. Και αυτοί θα αξιωθούν στην άλλη ζωή του θαβορίου φωτός, σε απείρως βέβαια μεγαλύτερη ένταση. Μεταμορφωμένο τον Κύριο, μόνο οι τρεις μαθητές τον είδαν, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Οι άλλοι εννέα όχι. Κι όμως είναι και αυτοί οι Απόστολοι. Δεν είδαν τον Χριστό στην κορυφή. Τον είδαν στους πρόποδες του όρους να δίνει τη μάχη με το δαιμόνιο και να νικά.

0: Αρκετά όμως είπαμε, φίλοι ακροατές, για τον ήχο και το φως της μεταμορφώσεως. Καιρός να δούμε το ανθρώπινο πλαίσιο της μεταμορφώσεως. Κεντρικό πρόσωπο, ο Θεάνθρωπος Κύριος. Ανθρώπινα πρόσωπα, οι τρεις μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Και από τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης 2, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί πήρε όμως τους τρεις μαθητές μαζί του ο Χριστός?
1: Προκειμένου να ανεβεί στην κορφή, πήρε τους κορυφαίους των μαθητών. Τον Πέτρο για τη θερμή αγάπη που είχε στο Χριστό. Τον Ιωάννη για την πολλή αγάπη που του είχε ο Χριστός. Τον Ιάκωβο γιατί πρώτος από τους μαθητές θα υφίστατο το μαρτυρικό θάνατο και θα δοκίμαζε το ποτήριο για το οποίο του είχε μιλήσει ο Χριστός. Λέει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος: «Διατί τούτους παραλαμβάνει μόνους, ότι ούτι των άλλων ήσαν υπερέχοντες, και ο μεν Πέτρος εκ τους φόδρα φίλην αυτών εδήλου την υπεροχήν, ο δε Ιωάννης εκ τους φόδρα φιλίσθε, και ο Ιάκωβος από τον έργον των τε άλλων και αφών επλήρωσεν απερίπεν».
0: Πήρε μαθητές μαζί του για να τους ενισχύσει. Σε λίγο θα τον έβλεπαν σταυρωμένο σαν κοινό κακούργο. Κινδύνευαν να σκανδαλιστούν. Μεταμορφώνονται μπροστά τους για να έχουν μια βεβαίωση ότι στο πάθος εκούσια θα βάδιζε και ότι πίσω από το πάθος κρυβόταν η δόξα. Πίσω από τον Πάσχοντα Ιησού κρυβόταν ο Θεός Ιησούς. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πήρε τους τρεις μαθητές, δείξε του σταυρού την δόξαν και παραμυθίσαστε τον Πέτρον και εκείνους δεδικώτας το πάθος και αναστήνε αυτόν τα φρονήματα.
1: Γιατί εμφανίστηκαν φίλοι μας οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης στο Θαβόρ? Για πολλούς λόγους. Ας δούμε μερικούς, όπως από τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο παρουσιάζονται.
0: Όταν καβότε ο Χριστός ρώτησε τους μαθητές του «Τι να μελέγουσιν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου», οι μαθητές του μετέφεραν με ειλικρίνεια τις γνώμες του κόσμου. Άλλοι τον θεωρούσαν Ηλία, άλλοι Ιερεμία, άλλοι κάποιον άλλον από τους προφήτες. Και ο Πέτρος την δεύτερη, την προσωπική πλέον ερώτηση του Κυρίου, φωτισμένος από τον Θεό Πατέρα, έδωσε τη μεγαλύτερη μαρτυρία για τον Ιησού. «Συ ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Εμφανίζονται λοιπόν στη μεταμόρφωση ο Ηλίας και ο Μωυσής για να φανεί η υπεροχή του Ιησού και η αληθινότητα της μαρτυρίας του Πέτρου. Τεράστια η διαφορά ανάμεσα στους δούλους και στο δεσπότη, ανάμεσα στους δύο μεγάλους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, τον Ηλία και τον Μωυσή, και στον Ιησού Χριστό που δεν είναι μόνο άνθρωπος αλλά είναι και Θεός. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ούτε Ηλίας, ούτε Ιερεμίας, ούτε άλλος μεγάλος προφήτης. Δεν είναι κανένας από τους μεγάλους άνδρες της ιστορίας, όπως μερικοί τον θέλουν. Δεν είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος του κόσμου, όπως άλλοι ισχυρίζονται. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Αυτό φανερώνει η λάμψη της μεταμορφώσεως. Αυτό διαλαλούν και οι δύο μεγάλοι της Παλαιάς Διαθήκης που παραστέκουν ως ταπεινοί διάκονοι και μάρτυρες του αποκαλυπτωμένου μυστηρίου.
1: Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι κατηγορούσαν τον Χριστό με δύο βασικές κατηγορίες. Η μία ότι παραβαίνει τον νόμο και μάλιστα το Σάββατο του Μωσαϊκού νόμου. Ούτως ουκ έστειν εκ του Θεού ότι το Σάββατον ουτηρεί. Η άλλη κατηγορία ότι σφετερίζεται τη θεϊκή ιδιότητα και εξουσία. Ήταν κατηγορία επί αντιποίηση θεϊκής αρχής. Περί καλού έργου ουλήθάζω μένσε, αλλά περί βλασφημίας, και ότι εσύ άνθρωπος όν ποίησε αυτόν Θεόν. Απάντηση στις δύο αυτές κατηγορίες δίνει η παρουσία των δύο ανδρών της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής είναι νομοθέτης του Ισραήλ. Αν αληθινά ο Χριστός παρέβαινε την ουσία του νόμου, θα ερχόταν να διακονήσει έναν πολέμιο και καταπατητή του νόμου του. Ο Ηλίας είναι ο ζηλωτής προφήτης που ενάλωσε τη ζωή του για τη δόξα του Θεού. Θα ερχόταν ποτέ ο ζηλωτής της δόξης του Θεού να διακονήσει ένα σφετεριστή της δόξας του Θεού. Θα ερχόταν να διακονήσει έναν απατεώνα που θα ξεγελούσε το λαό λέγοντας ότι είναι Θεός, ενώ δεν ήταν. Όχι. Άρα η παρουσία του αποτελεί καταπέλτη κατά των κατηγοριών των Φαρισαίων και μαρτυρία της θεότητος του Χριστού.
0: Και για τρίτο λόγο, φίλοι μας, εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο ένας από τους δύο, ο Μωυσής, είχε πεθάνει. Ο άλλος, ο Ηλίας, δεν πέθανε. Υρπάγει ζών. Παρόντες λοιπόν στη μεταμόρφωση και ο Μωυσής που πέθανε και ο Ηλίας που ζει, διότι ο Χριστός εξουσιάζει και των νεκρών και των ζώντων. Όσοι δε είναι νεκροί θα γίνουν και αυτοί ζωντανοί σαν τον Ηλία. Παρόντες δύο επουράνοι και τρεις επίγοι, οι τρεις μαθητές, για να φανερωθεί ότι ο Χριστός δεσπόζει των επουρανίων και των επιγείων. Παρόντες οι άνθρωποι του παρελθόντος και του παρόντος, για να τονιστεί ότι ο Χριστός είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Είναι ο προαιώνιος Θεός.

0: Η συμπαράθεση φίλη μας των τριών Αποστόλων και των δύο προφητών της Παλαιάς Διαθήκης έχει και άλλη σημασία.
1: Οι δύο της Παλαιάς είναι σαν να λένε στους τρεις της Καινής, δια του Σταυρού στη δόξα. Δοξασμένος τώρα ο Μωυσής δίπλα από τον Χριστό. Για να φτάσει όμως στη δόξα, πέρασε από την ταπείνωση των Αιγυπτίων και από τις περιπέτειες της ιστορίας της Εξόδου. Πέρασε ακόμη από την πίκρα που τον πότισε ο αχάριστος λαός. Δοξασμένος τώρα ο Ηλίας δίπλα από τον Χριστό. Αλλά για να φτάσει στη δόξα, πέρασε από το διωγμό του Αχάβ και της Ιεζάβελ, από την καταφρόνηση του αποστάτου λαού. Και οι μαθητές του Χριστού θα διωχθούν, θα υποφέρουν, θα σταυρωθούν για να φτάσουν ύστερα στη δόξα, από τον πόνο στο θρόνο.
0: Ακτίμονες οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Μία μιλωτή είχε ο Ηλίας, μία ράβδο Μωυσής. Ακτίμονες οφείλαν να είναι και οι Απόστολοι. Γυμνοί από εγκόσμια πράγματα οφείλουν να είναι όσοι επιθυμούν να περιβληθούν την ουράνια δόξα.
1: Άσημοι κατά κόσμο οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Κι όμως φίλοι μας έγιναν ηγέτες. Τι ήταν ο Μωυσής? Ένας βραδίγλωσσος. Τι ήταν ο Ηλίας? Ένας αγρίκος. Αυτούς όμως διάλεξε ο Θεός για να γίνουν οι οδηγητές του Ισραήλ. Άσημοι και αγράμματοι οι τρεις μαθητές, όπως και οι λοιποί των δώδεκα. Αυτούς όμως διάλεξε ο Θεός για να γίνουν οι ηγέτες, οι οδηγητές του νέου Ισραήλ. Και αυτό γιατί? Για να φανεί ότι δεν είναι ανθρώπινο το κατόρθωμα, αλλά θαύμα του Θεού.
0: Φίλοι μας, η μεταμόρφωση δεν είναι μόνο γεγονός του παρελθόντος, είναι και του παρόντος. Ο Χριστός ήρθε να μας μεταμορφώσει, να μεταμορφώσει τον κόσμο. Η αμαρτία μας παραμορφώνει. Η χάρη μας μεταμορφώνει. Η μεταμόρφωση είναι και γεγονός του μέλλοντος. Θα δούμε και εμείς τη μεταμόρφωση. Πότε? Κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος. Τότε όσοι πιστοί και δίκαιοι θα μεταμορφωθούν. Η θέωση, που είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας, αποτελεί τη μεταμόρφωση των πιστών και προπαντός θα εισέλθουν στο φως του Θεού, θα λουστούν στο άκτιστο φως της Τρισιλίου Θεότητος, θα απολαύσουν το άρρητο κάλος, το αμήχανο κάλος του προσώπου του Θεού, της δόξης της Αγίας Τριάδος.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, θα κλείσουμε την αναφορά μας στη σημερινή γιορτινή πανηγυρική ημέρα με ένα απόσπασμα από τα συγγράμματα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναφέρεται στη μεταμόρφωση.
1: Ή και προήμιον της ενδόξη μελούσης ορατής Θεού Θεοφανίας η ενθαβορίο του Κυρίου μεταμόρφωσης και ταύτην οι Απόστολοι οφθαλμοί σώματος λαβήν κατηξιώθησαν, διατί μη και το προήμιον και τον αραβώνα της κατά νουν αυτού Θεοφανίας οφθαλμοί συνελείψονται ψυχής ή και καθαρμένη την καρδίαν. Επί δε μη μόνον την εαυτού θεϊκήν υπόστασιν, ο του Θεού Υιός βαβέτης ανικάστου φιλανθρωπίας ίνωσε τη καθημάς φύση και το σώμα λαβών έμψυχων και ψυχήν ένουν επί γης όφθη και της ανθρώπισιν αναστράφη. Αλλό θαύματος ουδεμίαν απολείπων της υπερβολήν και αυτές τις ανθρωπίνες υποστάσεις συνενούται των πιστευόντων εκάστο συνανακυρνών εαυτών δια της του Αγίου Σώματος αυτού μεταλήψεως και σύσσωμος ημί γίνεται και ναών της όλης θεότητος ημάς απεργάζεται και γάρ εν αυτό το του Χριστού σώματι κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός πως ουχή δια της θεϊκής αυγής του εν ημίν σώματος αυτού τας ψυχάς περιαστράψας φωτίσει τον αξίως μετεχόντων ως των μαθητών εν θαβόρ και τα σώματα εφώτισε. Τότε μήπω φυραθέν ημών τη σώμαση το την πηγήν έχων του φωτός της χάριτος εκείνο σώμα των εγγυζόντων τους αξίους εφώτιζε και δια των αισθητών ομάτων επί την ψυχήν εισέπεμπε των φωτισμών. Νίνδα να κραθέν ημίν και νημίν υπάρχον οικότος ένδοθεν περιευγάζει την ψυχήν. Τι δε, ου πρόσωπον προς πρόσωπον επί του μέλλοντος αιώνος οψόμεθα των αόρατων κατά το γεγραμμένον. Ου κουν και νυν τούτου λαμβάνονται στον αραβώνατε και το προήμιον ή και καθαρμένη την καρδίαν ορώσει την αυτής εγκαινωμένη νοεράν αυτού και αόρατον αισθήσει μόρφωσιν.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Έχει, αδελφή μου, η εκκλησία μας πολλές εορτές και πανηγύρις, και έχει καθιερώσει κάθε μέρα να τιμά τους Αγίους που ευαρέστησαν στο Θεό, αγωνίστηκαν στο στίβο της αρετής και της αγιότητος, έδωσαν την ομολογία της πίστεως, απέδειξαν ότι είναι τέκνα του Θεού και πολλοί εξ αυτών έχησαν το αίμα των για να επιβεβαιώσουν την αλήθεια και την πραγματικότητα ότι είναι παιδιά του Θεού, και αυτήν την ιδιότητα και αυτήν την πίστη και αυτήν τη σχέση δεν ανταλλάσσουν με τίποτε, θυσιάζοντας ακόμα και τη ζωή τους. Αλλά εδώ σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει μια εορτή που δεσπόζει ανάμεσα στις άλλες εορτές.

χθες. Δεν τιμάται κάποιος Άγιος. Δεν τιμάται κάποια Αγία. Δεν τιμάται κάποιος ασκητής. Δεν τιμάται κάποια ηρωίδα γυναίκα που μαρτύρησε. Δεν τιμούνται μάρτυρες της πίστεώς μας. Αλλά τιμάται αυτό το πρόσωπο του Θεανθρώπου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι προβάλλει η Εκκλησία μας? Την μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού. Δηλαδή, αυτό που ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο. Πήρε, λέγει ο Κύριος, τους μαθητάς του, τον Πέτρον, τον Ιωάκωβον και τον Ιωάννην, και τους μετέφερε εις υψηλών όρος. Τα βουνά είναι ορόσημα στη ζωή των ανθρώπων, και το Σινά είναι ένα αιώνιο ορόσημο, όπου εκεί κατέβει ο Θεός και έδωσε τα πηξία του νόμου, έδωσε τις θεοχάρακτες εντολές στο Μωυσή για να καθοδηγείται ο λαός του Θεού. Το Σινά, το Αραράτ, το Χορίβ και σήμερα το Θαβόρ είναι τα θαυμαστά όρη που συνδέονται με συγκλονιστικά και υπέροχα γεγονότα. Και ποιο είναι το γεγονός σήμερα που συντελείται εις το Θαβόριον όρος? Εκεί οι τρεις μαθητές μαζί με τον Κύριο, και ξαφνικά φως έλαμψε στο πρόσωπο του Χριστού, που έγινε σαν τον ήλιο. Μα ήταν ήλιος ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και συγχρόνως και όλο το σώμα του και τα ενδύματά του έγιναν φωτεινά και λευκά όπως το χιόνι. Και δίπλα από τον Κύριό μας εφάνισαν ηρωικές εκείνες μορφές των προφητών, του Μωυσέως και του προφήτου Ηλιού. Και τότε ο Θερμόαιωμος, ο Πέτρος, ενθουσιασμένος από την εικόνα αυτή, από τη λάμψη αυτή, από τη χαρά και την αγαλίαση που είχε πλημμυρίσει στην καρδιά του, κάνει διάλογο με τον Κύριο. «Κύριε», λέγει, «τι όμορφα που είναι εδώ πέρα, τι ωραία αυτή η εικόνα, τι φαντασμαγωρική και υπέροχη και θαυμάσια είναι αυτή η φωτογραφία η σημερινή». Και αυτό το θέμα δεν θέλησε να το στερηθεί και είπε: «Κύριε, να κάνουμε εδώ τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Ηλία και μία για τον Μωυσή, και να μείνουμε για πάντα εδώ». Και ενώ έλεγε τα λόγια αυτά, ακούστηκε η φωνή του Θεού: «Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός εν ο Ευδόκησα, αυτού ακούεται». Και ύστερα από λίγο ένα λαμπρό σύννεφο εκάλυψε ολόκληρη την κορυφή και σκέπασε όλα τα πρόσωπα, και οι τρεις μαθητές έπεσαν κάτω έκθαμβοι μπροστά στα συντελούμενα γεγονότα. Και ύστερα από λίγο τους αγγίζουν τα χέρια του Χριστού: «Εγείρεστε, μη φοβήστε, σηκωθείτε, μη φοβηθείτε». Και είδαν μόνον τον Κύριο και τους είπε: «Αυτό που είδατε να μην το πείτε πουθενά, θα μείνει μυστικό μέχρι σότου ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών». Αυτό με λίγα λόγια είναι, αδελφοί μου, το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου, που μας διηγείται ένα θαυμαστό και εξαίσιο γεγονός, το οποίο η Εκκλησία καθιέρωσε εμείς σήμερα να τιμούμε και να εορτάζουμε. Βεβαίως αυτό το γεγονός μας καλεί να ανεβούμε δεύτε και αρθόμενοι στα όρη. Και δεν υπάρχουν μοναχά τα φυσικά όρη, υπάρχουν και τα πνευματικά όρη. Και στο Μεν Θαβόρ πήγαν οι τρεις μαθητές, αλλά κάτω χαμηλά ήταν οι εννέα. Στα ριζά του βουνού ήταν οι εννέα, και ήταν πλήθος κόσμου. Δεν ήταν ο Χριστός μαζί τους?
ήταν οι μανούλες, οι πονεμένες, οι χείρες, τα ορφανά, οι λεπροί, οι βασανισμένοι, οι παράλυτοι, οι τυφλοί, οι δαιμονισμένοι, οι σεληνιαζόμενοι, όλοι αυτοί, θα μπορούσαμε να πούμε με μια λέξη, ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν στο βασίλειο του πόνου και περίμεναν την παρηγοριά, τη δύναμη και την επέμβαση του Χριστού. Ζητούσαν όλοι τους τη θεραπεία. Και οι γενναία, οι μαθητές οι υπόλοιποι, δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν. Απουσίαζε ο Χριστός. Εκεί που απουσιάζει ο Χριστός, καμιά δύναμη δεν μπορεί να υπάρξει. Αδύναμη και οι γενναία μαθητές, αδύναμη και οι πάσχοντες, για να υποφέρουν και να σηκώσουν το σταυρό τους, τη θλίψη τους, τον πόνο τους, τη φτώχεια τους, την αρρώστια τους, το βάσανό τους. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, να θέσουμε ένα ερώτημα ο καθένας στον εαυτό μας, πού είμαστε στις υπορίες? Είμαστε στα ριζά του θαυμωρίου όρους ή έχουμε ανεβεί επάνω στην κορυφή? Και αν είμαστε επάνω στην κορυφή, πρέπει, όπως ο Χριστός μεταμορφώθηκε και μας έδειξε εκτός από το ανθρώπινο πρόσωπο και για λίγες στιγμές το θεϊκό του πρόσωπο, τη θεϊκή του ιδιότητα, έτσι ακριβώς και εμείς να διερωτηθούμε πού είμαστε. Δεχθήκαμε τη μεταμόρφωση, γιατί ο Χριστός ήρθε να μεταμορφώσει τον κόσμο. Ήρθε να καταργήσει το κράτος του διαβόλου. Ήρθε να αλλάξει τον κόσμο. Όχι να παραμορφώσει, αλλά να μεταμορφώσει. Ήρθε να πάρει τον ασεβή και να τον κάνει ευλαβή. Ήρθε να πάρει τον άπιστο και να τον κάνει πιστό. Ήρθε να πάρει τον οργύλο και θυμώδη και να τον κάνει πράο και ταπεινό. Ήρθε να πάρει το βλάσφημο και να τον κάνει ημνητή του Χριστού. Ήρθε να πάρει το φιλάργυρο και να τον κάνει φιλάνθρωπο. Ήρθε να πάρει το λύκο και να τον κάνει αρνή. Αυτήν τη μεταμόρφωση. Ήρθε να πάρει τον ασεβή και να τον κάνει ευλαβέστατο. Ήρθε να πάρει το ληστή και να τον κάνει πρώτο κάτοικο του παραδείσου. Ήρθε να πάρει τον πεσμένο άνθρωπο που είχε χάσει το θεϊκό κάλος. Ήρθε να του δώσει και πάλι την πρώτη του ομορφιά. Εάν, αδελφοί μου, δεν νιώσουμε τον εαυτό μας μεταμορφωμένο, είμαστε στα ριζά του βουνού. Είμαστε γύρω γύρω από το θαβόρ. Είμαστε γύρω γύρω από την εκκλησία. Είμαστε λίγο έξω από την πίστη και μέσα λίγο το ποδάρι μας στην πίστη. Είμαστε τυπικοί χριστιανοί στο όνομα και στην ουσία, ειδωλολάτρες βαπτισμένοι χριστιανοί. Και λίγο στον κόσμο και λίγο στο Θεό. Χειραψία με το Θεό και χειραψία με το διάβολο. Μισή καρδιά στον Χριστό και μισή στον κόσμο. Μα δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Ποιος το είπε? Ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι απόλυτος. Ή στην αλήθεια ή στο ψέμα, ή στο φως ή στο σκοτάδι. Δεν συμβιβάζονται. Ουδείς δύνατε δυσήν κυρίης δουλεύειν Θεό και μαμονά. Εμείς τα συμβιβάζουμε. Εμείς τα ταιριάζουμε όπως τα θέλουμε, με τα μέτρα τα δικά μας και τη λογική μας και τη λιγοστή μας πίστη. Είμαστε χριστιανοί 100% ή δεν είμαστε? Οπότε βρισκόμαστε στα ριζά και γύρω γύρω από το θαβόρ, αλλά δεν τολμούμε να ανεβούμε πάνω, να αλλάξουμε το πρόσωπό μας, να αλλάξουμε την καρδιά μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας, ειλικρινά να μετανοήσουμε. Γι' αυτό, αδελφοί μου, έρχεται σήμερα ο Χριστός μας και λέγει: εγείρεστε, μη φοβήστε, σηκωθείτε. Πέσαμε και πέφτουμε σε καθημερινή βάση όλοι μας. Αλλά γιατί μένουμε στην πτώση? Να ξέρετε, αδέρφια μου, ο Χριστός δεν θα μας κρίνει γιατί αμαρτήσαμε. Όλοι μας αμαρτήσαμε και όλοι μας αμαρτάνουμε. Θα μας κρίνει γιατί? Διότι μετά από την πτώση μας δεν θελήσαμε να σηκωθούμε. Γι' αυτό θα κριθούμε. Και μας κρατάει σήμερα ο Χριστός από το χέρι και μας λέγει: εγείρεστε, μη φοβήστε, σηκωθείτε. Το έλεος, αδέρφια μου, το Θεό είναι μεγάλο και απέραντο. Εμείς ένα βήμα και ο Χριστός 999 να μας μεταμορφώσει, να μας δώσει τη θεϊκή του χάρη, να μας δώσει τη δύναμη για να γίνουμε
άνθρωποι τέλειοι, άγγελοι του ουρανού επί της γης. Αυτό ήρθε ο Χριστός να κάνει, να μεταμορφώσει τον κόσμο, να καταργήσει το κράτος του διαβόλου και να φτιάξει έναν άνθρωπο που να είναι άνθρωπος του Θεού, να φτιάξει μια κοινωνία από την οποία θα λείπουν τα εγκλήματα, οι δολοφονίες, οι αδικίες, οι κλοπές, οι ατιμίες, όλα αυτά τα κακά της αμαρτίας. Ήρθε να φτιάξει ένα κόσμο όμορφο, λουσμένο μέσα στο φως και στην αλήθεια. Ο καθένας μας, αδελφοί μου, ας διερωτηθεί, πού ευρίσκεται στα ριζά του βουνού. Ελάτε αδέρφια μου να ανεβούμε, να ανεβούμε, να ανεβούμε, να ανεβούμε, να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω πώς είχατε την ευλογία να πάτε στο Θαβόρ και να δείτε εκεί την ψηλή κορυφή που δεσπόζει στην περιοχή του Ισραήλ εκεί. Αλλά και τότε και σήμερα παραμένει ένα όρος υψηλό, στο όρος της αρετής, στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος της αγιότητος, στο όρος της αλλαγής, στο όρος της μετανοίας, στο όρος της σωτηρίας. Εκεί θα βρούμε τον μεταμορφωμένο Χριστό και τον μεταμορφωμένο εαυτό μας, ο οποίος θα μοιάζει με τον Χριστό, θα είναι φωτισμένος, θα έχει ζωή καθαρή, λευκή, φωτισμένη, αγία. Και τότε μπορούμε και εμείς να ζητούμε και να λέμε: Κύριε, μείνε μαζί μας, θα μείνουμε εδώ. Δεν θα κατηβούμε στον κάμπο, δεν θα κατηβούμε στις λάσπες. Κουραστήκαμε να περπατούμε μέσα στον κάμπο της αμαρτίας. Θέλουμε τα ψηλά βωνά της αρετής και της αγιότητος. Αξίωσέ μας, Κύριε, να είμαστε πάντοτε στο Θαβόριον όρος μαζί σου και με τους προφήτες και με όλους τους αγίους και μάρτυρες και αγγέλους της Εκκλησίας μας. Αμήν.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Μνήμη του Αγίου Νικάνορος του Θαυματουργού αύριο, ενός Αγίου που ιδιαιτέρως θυμάται στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, απόψε βρισκόμαστε στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος, στη Χλώη Καστοριάς, από όπου στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: Ευητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάρανση αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάτες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ονού και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομα.
0: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δέη συν εν ειρήνη. Και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν έγχον ευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούς συνέθνη και κρατήσους οι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσου συναλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι

Δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασποιεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε απότομον ογίνης δρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράθρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης δρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμίδες συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικνήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γιγαυρωμένοι επιόχλης εθνών

είσαι εν αναπαύση έστε γύρες γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον που δε αριθμό ετών με μέτρητε πολυάδες τη φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη ηρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανή αγάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακο. Τελειωθείς εν ολίγο, εκπλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί, οι δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία τούτιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της

Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: μεγάλη ευλογία, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, έχουμε τη μεγάλη ευλογία να εορτάζουμε μία ακόμα πανήγυρη των Ορθοδόξων της Εκκλησίας μας μέσα στο καλοκαίρι μεταξύ μεταμορφώσεως και κοιμήσεως Θεοτόκου, την πανήγυρη της πόλεως μας, του προστάτου της πόλεως μας, του Αγίου Νικάνωρος, του προστάτου των παιδιών της πόλεως μας, και μαζί να συνεορτάζει ο Παγκόσμιος Άγιος, ο Άγιος της Θεσσαλονίκης και όλης της Οικουμένης, και όλης της Οικουμένης, ο Άγιος Δημήτριος. Και αύριο θα συνεορτάσει και ένας τρίτος Άγιος, ο οποίος εκοιμήθη το βράδυ της 7ης Αυγούστου και εορτάζει την 8η Αυγούστου, το Άγιος Καλλίνικος Εδές, ένας νεοφανής Άγιος. Και έχουμε τη τιμή, κύριε Δήμαρχε Καστορίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχε Καστορίας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε, γενναιότατη ταξίαρχη του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και αξιωματική των σωμάτων ασφαλείας, αγαπημένε λαέ του Θεού, έχουμε τη τιμή να έχουμε μαζί μας και να συνορτάζουν και να μας ευλογούν δύο λαμπροί ιεράρχοι της Εκκλησίας μας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, ο οποίος στα όρια της επαρχίας του καλείται Παναγιώτατος, γιατί δείχνει τη μεγάλη σημασία που έχει η Θεσσαλονίκη για την Εκκλησία μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, και ως πόλη και ως Μητρόπολη, ο οποίος κόμισε το Ιερό Λείψανο, μας έκανε αυτή τη μεγάλη χάρη και ευλογία και τιμή του Αγίου Δημητρίου, του Μυροβλήτη, που όπως θα έχετε καταλάβει όσο το προσκυνίζετε, μυροβλίζει το απότμημα του Ιερού Λείψανου, το οποίο κόμισε σήμερα ο Άγιος Θεσσαλονίκης, και τον ευχαριστούμε πολύ. Ένας Μητροπολίτης που εξελέγει σε αυτή την νευραλγική Μητρόπολη της Ορθοδοξίας, πανψηφή, που δείχνει τα χαρίσματα τα οποία τον κοσμούνε και κάνει τον μεγάλο αγώνα σε αυτή τη μεγαλούπολη. Και μεταξύ των άλλων, εγώ ως εκπαιδευτικός θαύμασα και οι εκπαιδευτικοί μας θαύμασαν και ζήλεψαν το πρόγραμμα το οποίο έχει κάνει ώστε να διδάσκονται και να ψάλουν τα παιδιά μέσα στην Εκκλησία του Ύμνους της Παναγίας, και έγινε παράδειγμα προς μίμηση και για εμάς, ο οποίος αύριο θα προεξάρχει και θα χωροστατήσει, θα μας ευλογήσει, και μαζί με τους ιεροψάλτες, τον πρωτοψάλτη και οφικιάλιο του Πατριαρχείου, τον κύριο Ανδρέα από τη Φθιώτη, Ιερά Μητρόπολη της Φθιώτιδος, και τους δικούς μας ιεροψάλτες, με την ωραία του φωνή αύριο και με τη γνώση του θα χαρούμε τη Θεία Λειτουργία. Και το Σεβασμιώτο Μητροπολίτη, ο οποίος βρίσκεται στο θρόνο του Ιερού Ναού, Δρινουπόλεως, Κογονιανής και Κονίτσης, και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, γείτονας, ακρίτας, και ο οποίος ήδη είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην Καστοριά, ο Σεβασμιώτος Θεσσαλονίκης, θα ερχόταν και πέρσι, αν δεν συμβαίνει κάτι έκτακτο, τον είχαμε καλέσει και πέρσι. Ο Σεβασμιώτος Κονίτσης, δεύτερη φορά, έχει έρθει το Πάσχα στη Διακαινήσιμο, και τον παρακαλώ και από τη θέση αυτή, αυτό να το επαναλαμβάνει κάθε χρόνο, να συνεχίσουμε αυτό το έθιμο, ώστε να μας μιλάει, να μιλάει στους ιερείς μας, αλλά και να μας φέρει τα νέα από την πατρίδα του Αγίου Παϊσίου. Γιατί αν ο Άγιος Θεσσαλονίκης είναι Μητροπολίτης της πατρίδας του Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Κονίτσης, ο Μητροπολίτης Κονίτσης, είναι Μητροπολίτης της πατρίδας του Αγίου Παϊσίου, και έχει λάβει μια αποστολή ιδιαίτερη, καλούμενος από την Εκκλησία μέσα από το κέντρο της Ελλάδος, από την Αθήνα και την Γλυφάδα με τους μεγάλους ναούς και την πολυκοσμία, να υπηρετήσει στην ακριτική μας Μητρόπολη Κονίτσης και στην πραγματικότητα να την αναγεννήσει. Και όταν ήμουν πρόσφατα στη Κόνιτσα για τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου, είδα το πώς εργάζεται, το πώς συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και κάνει ένα τιτάνιο αγώνα. Αυτό το ρεύμα εγκατάλειψης της επαρχίας που συμβαίνει σε όλη την επαρχία και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο να το ανατρέψει. Και σε αυτό τον βοηθάει ο Άγιος, και τον οποίο, από ό,τι ο ίδιος μου είπε, τον απασχολεί πολλές ώρες την ημέρα με τα δικά του αιτήματα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Δρινουπόλεως, κύριε Αλέξη, παρακαλώ να λάβετε το λόγο και να ωφελήσετε με το λόγο σας το πίμνιο.
1: Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας, Σεβασμιότατε Άγιε Θεσσαλονίκης, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, λοιποί εκπρόσωποι των αυτοδιοικητικών, στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, ευλογημένε λαέ της Καστοριάς. Περίπου μία ώρα πρώτης ενάρξεως του εσπερινού ερχόμενος εδώ στην Καστοριά, για δεύτερη φορά όπως είπε ο Σεβασμιότατος, άρχισα να συνδέω πρόσωπα γιορτές. Είδα τον Άγιο Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Εγώ ήρθα από την Ήπειρο για τη μνήμη του Αγίου, του Οσίου Πατρός Σιμών Νικάνορος του Θαυματουργού, Θεσσαλονικαίος στην καταγωγή, που ήρθε στη Δυτική Μακεδονία, που έζησε και αγίασε στη Δυτική Μακεδονία, αλλά δεν ευεργέτησε μόνο την πόλη της Καστοριάς και τη Μακεδονία, και τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Βγαίνοντας από την Κόνιτσα λίγα λεπτά μετά, βλέπεις στο δρόμο μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικάνορος και δείχνει το σημείο της στροφής του δρόμου, επαρχιακού δρόμου, προς το ομώνυμο χωριό, αλλά και το μοναστήρι το οποίο υπάρχει στην περιοχή, στην επαρχία της Κόνιτσας. Είδα λοιπόν εδώ τον Άγιο Δημήτριο, τον οποίον εκόμισε ο Άγιος Θεσσαλονίκης, και σκέφτηκα τη συνάντηση αυτή τη σημερινή εδώ, που μάλλον, Άγιε Καστορίας, δεν την είχατε τυχαία σχεδιάσει στο μυαλό σας. Και έτσι είναι μια αφορμή να σας ευχαριστήσουμε, γιατί και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω εκφράζω και τα αισθήματα του Αγίου Θεσσαλονίκης, ότι μας δίνετε τη δυνατότητα αυτήν την ημέρα να είμαστε εδώ μαζί σας στην Καστοριά. Σήμερα σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο γιορτάσαμε τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως. Και τώρα τελούμε την ακολουθία του Εσπερινού, αλλά με την ακολουθία του Εσπερινού μπαίνουμε στην επόμενη μέρα, όπως ξέρουμε, κατά το λειτουργικό τυπικό. Επειδή όμως η γιορτή που γιορτάσαμε δεν είναι τυχαία, είναι δεσποτική εορτή, δεν ολοκληρώνεται η προσοχή μας προς αυτήν με την ακολουθία του Εσπερινού. Ολόκληρη εβδομάδα που θα ακολουθήσει, η Εκκλησία θα προσπαθεί να μας θυμίζει το γεγονός μέσα από την υμνογραφία, τους ύμνους, τα ιερά κείμενα, και μάλιστα δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι ο κατακόσμων Νικόλαος, ο καταγόμενος από τη Θεσσαλονίκη, έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, ασκείται στην έρημο, ανεβαίνει στο δικό του τρόπον την άθα λέγαμε Θαβόρ, το όρος του Καλλιστράτου, και εκεί ιδρύει μονή πάλι αφιερωμένη στο γεγονός της δεσποτικής εορτής της Μεταμορφώσεως, και ολοκληρώνει την επιγής παρουσία του προειδοποιώντας την αδελφότητα ότι πρόκειται σε 3 ημέρες να τερματίσει το ζήν σε αυτόν τον κόσμο, και προτελευταία λειτουργία είναι η πανήγυρη της μονής. Τελευταία δε η επόμενη ημέρα, όπου κατορθώνει μεν το πρωί να λειτουργήσει, δεύτερη μέρα δηλαδή της Θείας Μεταμορφώσεως, και πλέον εγκαταλείπει τα εγκόσμια. Έχει άμεση σχέση ο Άγιος με τη μεταμόρφωση. Ήδη από χθες το βράδυ και σήμερα και για την επόμενη εβδομάδα θα επαναλαμβάνουμε το απολυτίκιο της εορτής. «Μετεμορφώθησεν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο». Τεράστιο νόημα, βαθύτατη θεολογική σημασία, την οποία δυστυχώς η πλειονότης του λαού μας αγνοεί. Γιατί δεν ξέρει ότι όταν κάνουμε θεολογία, όταν μιλάμε για το Χριστό, όταν μιλάμε για την Αγία Τριάδα, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι ανθρωπολογία. Δεν μιλάμε για κάτι ξένο που δεν μας αφορά, που δεν μας αγγίζει, αλλά μιλάμε για τη σωτηρία μας, γιατί αυτό είναι το κύριο ζητούμενο στον παρόντα κόσμο. Μιλώντας σχετικά με τη σημερινή εορτή, όχι ένας μεγάλος θεολόγος, ιεροκήρυκας, μοναχός, αλλά κοσμικός συγγραφέας, ο γνωστός ποιητής Οδυσσέας Ηλίτης, θα γράψει κάπου τη φράση που προκαλεί πολύ μεγάλο στοχασμό για αυτούς που προβληματίζονται. Λέει κάπου, μόνο μία λάμψη ο άνθρωπος και αν είδες, είδες. Η σημερινή εορτή και όλη την εβδομάδα που ακολουθεί να μας καλεί να σταθούμε σε αυτή τη λάμψη. Αυτό που παρουσιάζει ο Χριστός στο όρος Σταβόρ για λίγα μόνο λεπτά, που όμως καθυλώνει στην κυριολεξία τους μαθητές ώστε να κάνει τον ένα να πει ότι είναι πολύ καλό να μείνουμε εδώ, με κανένα τρόπο να μην φύγουμε, να ποιήσουμε, λέει, τρεις σκηνάς, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, γιατί δεν επιθυμεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, να κατέλθει μαζί με τους άλλους μαθητές στους πρόποδες του όρους Θαβόρ. Τι είναι αυτό το φως? Όλη η πατερική γραμματεία και η εμπειρία της Εκκλησίας και η εμπειρία του Αγίου που απόψε και αύριο τιμούμε, Οσίου Πατρός Νικάνωρος του Θαυματουργού, που ευεργέτησε τόσες πολλές φορές στο παρελθόν, στο πέρασμα της ιστορίας, την πόλη της Καστοριάς και την περιοχή της Καστοριάς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμβάθυνση σε αυτό το φως και σε αυτή τη λάμψη. Αυτή η λάμψη, η οποία δεν έρχεται από τον Άγιο αυτόφωτα. Προσέξτε τι γίνεται μέσα στον υλικό κόσμο. Έχουμε πολύτιμους λίθους. Παίρνει στο χέρι ένα διαμάντι. Όταν το κρατάς στο σκοτάδι, αυτό δεν λάμπει. Όταν το πάρεις στο χέρι και βγεις έξω, μάλιστα το πρωί, τώρα είναι καλοκαίρι και τις περισσότερες ώρες λάμπει ο ήλιος, τότε εκτυφλώνονται τα μάτια σου από την λαμπρότητα την οποία παρουσιάζει. Το φως έρχεται από την πηγή που είναι ο ήλιος. Το ίδιο, σκεφτείτε, συμβαίνει με τη θάλασσα. Η θάλασσα λάμπει, γυαλίζει όταν ο ουρανός είναι καθαρός, όταν το χρώμα του ουρανού αντανακλά στην ατμόσφαιρα, στη θάλασσα και στην ατμόσφαιρα, και πλέον η θάλασσα δεν έχει δικό της φως. Παίρνει όμως το φως από την πηγή του φωτός που είναι ο ήλιος, ο οποίος ανατέλει κάθε ημέρα, είτε εμείς τον βλέπουμε είτε όχι, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, προς πάντα απευθυνόμενος άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κάθε άνθρωπο που είναι έμψυχη εικόνα του Θεού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον Όσιο Πατέρα μας Νικάνωρα του Θαυματουργό. Ό,τι φως έχει είναι αυτό που παίρνει από το Χριστό. Δεν είναι αυτόφωτος. Θεμελιώνει ολόκληρη τη ζωή και τον αγώνα του στην πηγή του φωτός που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και φαίνεται ο ίδιος ως μοναχός κατανοεί αυτή την μεγάλη γιορτή ως προσωπική του εμπειρία, και ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη εδώ στη Δυτική Μακεδονία φτιάχνει μοναστήρι και συγκεντρώνει κοντά του μαθητές, ασκουμένους πατέρες, οι οποίοι εγκαταβιώνουν μέσα σε αυτό το μοναστήρι της Θείας Μεταμορφώσεως. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι λάμψη, όπως αναγνωρίζει και ο Ελίτης, κοσμικός μεν πνευματικός άνθρωπος, επειδή δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού και προορίζεται να γίνει μέτοχος του ακτίστου φωτός της Θείας Μεταμορφώσεως. Το δεύτερο δεν του δίδεται, είναι αποτέλεσμα δικής του επιλογής και προσωπικού του καθενός αγώνα. Προσέξτε, η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, είναι το βιβλίο το οποίο εμπεριέχει πλήθος θεοπτιών, περιπτώσεων δηλαδή ανθρώπων, οι οποίοι είδαν στον παρόντα κόσμο το Θεό. Αρκεί πολύ συνοπτικά να θυμίσω. Μωυσής μπροστά στη φλεγόμενη βάτο. Ισαΐας πολύ αργότερα όταν τον βλέπει επί θρόνου υψηλού. Οι Απόστολοι τη σημερινή ημέρα πάνω στο Θαβόρ κατά το γεγονός της μεταμορφώσεως. Οι μυροφόρες όταν έρχονται τρομαγμένες στο μνημείο και ενώ σκέπτονται πώς θα υπερβούν τα εμπόδια προς μεγάλη έκπληξή τους, τον συναντούν αναστάντα χωρίς στην αρχή να τον κατανοήσουν. Εν τέλει, ο ίδιος ο Θεάνθρωπος την υπόσχεση την οποία δίνει σε κάθε άνθρωπο από τότε μέχρι και σήμερα. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτή τον Θεό όψουν. Όχι όλος ο κόσμος, όχι οι πάντες, αλλά η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Η θέα του Θεού είναι δωρεά, είναι χάρις η οποία δίδεται, είναι καρπός κάθε ανθρώπινης καρδίας που καθαρίζεται, που φωτίζεται, που αγιάζεται. Γι' αυτό και τόσο οι φράσεις του υμνοδού στο Απολυτίκιο που ακούσαμε και θα ακούμε για 7 μέρες, όσο και η φράση που προανέφερα του Οδυσσέα Ηλίτη έχουν τεράστιο βάθος. Για αυτούς που σκέπτονται, για αυτούς που βασανίζουν το πράγμα, όχι για τους επιπόλαιους, όχι για εκείνους που περνούν από αυτό τον κόσμο κάνοντας, δεν μ' αρέσει η λέξη, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους Έλληνες, ζώντας για χαβαλέ. Γι' αυτό και υπάρχει η διαφοροποίηση αυτή, και όσο οι μαθητές μπορούσαν, λέει, να αντέξουν, έδειξες, λέει, τη δόξα σου, αυτή τη λάμψη, τόσο όσο οι μαθητές ειδύναντο, αυτό το οποίο δηλαδή μπορούσαν να σηκώσουν ανάλογα με την πνευματική δεκτικότητά τους. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί μου, σε κάθε εποχή. Όσο ανοίγει η καρδιά του ανθρώπου στη χάρη του Θεού, όσο πλαταίνει, τόσο και δυνατότερη είναι η θέα του Θεού και η γεύση του ακτίστου φωτός του. Και ισχύει πάλι ο λόγος του μεγάλου ποιητού. Και αν είδες, είδες. Μεταμόρφωση, λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα είναι κάτι το οποίο ζει, βιώνει ως προσωπικό του βίωμα ο Όσιος Πατήρ ημών Νικάνωρο Θαυματουργός, και ταυτόχρονα τόσο η δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως όσο και το πρόσωπο του Αγίου που ιδιαίτερος θυμάμαι σε αυτόν, μάλιστα τον περικαλέστατο ναό εδώ στην Καστοριά, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πρόσκληση ανόδου στο δικό μας Θαβόρο. Αν θέλετε, εδώ έχετε και τη δυνατότητα και στο Καλλιστράτιον Όρος, εκεί δηλαδή που αποκτάτε μια άλλου είδους εμπειρία από τον Άγιο, που όμως προϋποθέτει μετάνοια, προϋποθέτει προσευχή, προϋποθέτει μυστηριακή ζωή και εν τέλει αγάπη. Τώρα είπα μια λέξη την οποία βέβαια και εδώ οι περισσότεροι δεν κατανοούν. Όταν μιλάμε για αγάπη στην Εκκλησία, δεν μιλάμε για συναισθήματα. Τα συναισθήματα πάνε και έρχονται 100 φορές την ημέρα. Αλλά μιλάμε για την κατάληξη μιας πορείας που συγκεντρώνεται στην εμπειρία όλων των Αγίων Πατέρων 20 και ήδη διανύσαμε το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, που λέει «Αν θυσιάσεις, τότε αγαπάς». Γι' αυτό και ο εσταυρωμένος που είναι τοποθετημένος μέσα στους ναούς είναι σε κεντρικό ακριβώς σημείο, γιατί δεν είναι απλώς ένα μαγικό σύμβολο, αλλά η υπόμνηση μιας πραγματικότητας. Πάνω στις δύο κατευθύνσεις του Σταυρού, την κάθετη και την οριζόντια, συναντώνται κατά την ημέρα της Σταυρώσεως το προσωπικό θέλημα του Θεανθρώπου και το θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε, προς στιγμήν ως άνθρωπος δηλιάζει, καταλαβαίνει τι έρχεται και στην προσευχή του λέει «Ή δυνατόν, απευθυνόμενος στον Πατέρα, απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». αλλά ξέρει όμως ότι η θυσία πρέπει να γίνει και ευθύς αμέσως συμπληρώνει πλην ούχε ως εγώ θέλω αλλόσι. Αυτή η πάλι πάνω στο σταυρό είναι μια καθημερινή πάλι του επισκόπου, του πρεσβυτέρου, του κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινή δύσκολη ζωή της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ως πρόσκληση της Εκκλησίας και εμείς πρωτίστως οι επίσκοποι, αλλά και εσείς ο λαός του Θεού. Χριστιανοί μου, η Εκκλησία επιμένει 2000 χρόνια τώρα να επαναλαμβάνει εκείνο που ιδιαίτερα ο σύγχρονος κόσμος δυσκολεύεται να αποδεχθεί, ότι ο τελευταίος λόγος δεν ανήκει στην απώλεια και το θάνατο, αλλά ανήκει στο Χριστό, ο οποίος δεν υπόσχεται κατάργηση των δακρύων μέσα στην ιστορία, αλλά μεταμόρφωση των δακρύων σε μια άλλου είδους ζωή. Αυτό που λέμε τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, άλλην βιωτήν της αιωνίου απαρχής και σκυρτώντες χαρούμενοι υμνούμεν των αίτιων. Αυτό ας κρατούμε πάντοτε στη σκέψη μας. Και προσευχηθείτε σήμερα, και νομίζω στην λιτάνευση του Αγίου η οποία θα ακολουθήσει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το λείψανο του Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Θεός έτσι να ανοίγει τη σκέψη ημών των επισκόπων, έτσι να οδηγεί τα βήματα της ποιμαντορίας μας. Και εγώ καρδιακά εύχομαι ο Άγιος έτσι να λειτουργεί εδώ στην Καστοριά και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ως αφύπνιση προσωπική για τον καθέναν από σας και για όλους εμάς. Να μην είναι η παρουσία Του μόνο ιστορική ανάμνηση των ευεργεσιών Του προς τους κατοίκους της Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας, αλλά η παρουσία Του να είναι ζωντανή, καθοριστική, παρεμβατική. Αυτό εύχομαι, σεβασμιότατε, και για την Επισκοπή σας και για τους χριστιανούς σας, ευχηθείτε να γίνει πράξη και για όλους εμάς. Νην απολύεις των δούλων Σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα Σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον Σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού Σου Ισραήλ.
0: Εις πολλά εις τώρα, αμέσως τώρα, μόλις ψάλλουμε, πούμε το Άγιος ο Θεός, το Τρισάγιο, και ψάλλουμε το πολιτική, τις μεταμορφώσεις και των Αγίων οι οποίοι μας ευλογούν σήμερα, θα εξέλθουμε του Ιερού Ναού για την Ιερά Λιτανία. Και όπως είπε ο Σεβασμιός Μητροπολίτης Ιδρυνοπόλεως, θα έχουμε μια λιτανία προσευχητική και για τα δικά μας θέματα και προβλήματα και αγιασμό, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω, νομίζω αυτό θα ζητήσουν και οι εκπρόσωποι εδώ της πυροσβεστικής, θα είναι μια λιτανία σιωπηλή, η οποία βέβαια θα έχει τους ύμνους κτλ, αλλά μέσα μας, αντί να μιλάμε, να προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει δύναμη και να προστατεύει την πατρίδα μας από κάθε κακό, να ομολογούμε τις αμαρτίες μας και την πλεονεξία μας, αλλά συγχρόνως να προστατεύει την πατρίδα μας και τους πυροσβέστες μας και τους εθελοντές και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις διακεκαυμένες ζώνες, να τους προστατεύει από κάθε κακό. Θα παρακαλέσω τον πατέρα Ελευθέριο, που είναι τελετάργης, να φροντίσει τώρα να μην προσκυνήσουμε για λίγο, μετά όταν θα επανέλθει το τιμιολείψανο και αύριο πάλι θα είναι εδώ μαζί μας το τιμιολείψανο. Παρακαλώ να μην προσκυνήσετε, ώστε να εξέλθουμε του ναού για την Ιερά Λιτάνευση.
2: Εις πολλά τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τα συνομία ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστα ασθενεία ημών έναν και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτει βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέκης ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικάνορος στη Χλώη Καστοριάς παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε με τον ίδιο Ιερό Ναό για τη μετάδοση του όρθρου και του πανηγυρικού αρχιερατικού συλλήτουργου, ενώ αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου για να παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία, καθώς άγει τα ονομαστήριά του ο καθηγούμενος της Μονής και πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ.

0: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εις είναι ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα πετευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύριας εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχυρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον η υπερασποιεί αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θόρυκα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα ακαταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμοί δε συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμιος και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε, γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακία αλλάξει σύνεσιν αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρίτα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Ιδέ λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

Στη σε Χριστό ημών αδελφότητος, ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, το δούλο του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής, ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκλητώρων της Αγίας Μονής.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

οικονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγής Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγοριού του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυραβλήτου, Θεοδόρου του

Generation,

αρχιδεόμεθα υπερπάσης ψυχής χριστιανών, θλιβωμένηστε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και το κατοικούντον εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονού των πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των απολυφθέντων και των αποδημίεσόντων, η άσεως των εν ασθενείες κατακειμένων, υπερ ανέσεως μακαρίας μνήμης.

και υπέρ των αδελφών ημών, των εν της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία και ιερά μονή ταύτη, έτι δε και των δούλων του Θεού, Νικάνορος ιερομονάχου Βασιλείου ιερομονάχου Νεοφύτου Θεοφίλου ιερομό των ιερομονάχων, Άνης Μοναχής, Φανής Χρυσοβαλάντου Ευαγγελίας Χρήστου Γεωργίου Γλυκερίας, Σταύρουλας Ιωάννου Μαρίας Δημητρίου Σουλτάνας, Χρήστου Μαρίας Παύλου Αγλαΐας, Ιωάννου Ευδοξίας Κωνσταντίνας Έλλης, Ευαγγέλου Μαρίας Κωνσταντίνου Σοφίας Μαρίας, Θωμάς Τηλιανής Θεοδόρου Εκατερίνης, Ευαγγέλου Αναστασίας Κωνσταντίνου, Λεωνίδε Εκατερίνης και τον Τέκλων Σταύρου Θεοδόρας Αργυρός, Δημητρίου Δάφης και τον Τέκλων Αναστασίας Βαΐας και τον Τέκλων Παναγιώτου Άννας Χρυσοβαλάντου, Αργυρίου Αναστασίας Ιωάννας Εμιλίας, Γεωργίου Παναγιώτου, Τατιανής Θεοδόρου Χριστοφόρου Γεωργίου, Μάρκου Αριάδνης Γεωργίου, Μαρίας Αντωνίου Ευδοκίας Βασιλικής Γεωργίου Κωνσταντίνου Χριστοφόρου Βασιλείου, Γεωργίου Βασιλικής Ελένης Κωνσταντίνου Βασιλικής, Ευαγγέλου Σκυλιανής Γεωργίου Κρυστάλλος Τέκλων και Εγγονών, Ιωάννου Αναστασίας Τέκλων και Εγγονών, Νικολάου Ηλέκτρας Δημητρίου Αντωνίου Εφροσύνης Θεοδόρας Ηλέκτρας, Βασιλείου Παναγιώτας Νικολέτας Γλυκερίας, Σταυρονίνας Δαμιανού, Φέδρας Άνης Εμμανουηλίας, Νικάνορος Νεκταρίου Ηλίου Αθηνάς, Αρετής Γεωργίας Μαρίας, Ιωάννου Γεωργίας Παρθένας Αρετής, Χρήστου Εκατερίνης και των Τέκνων, Ηλίου Μαργαρίτας και Τέκνων, Βασιλείου Βασιλείου Ναταλίας, Δημητρίου Ελευθερίας, Κωνσταντίνου Ουρανίας, Θεοδόρου Αλεξάνδρας Νίκης, Αλεξάνδρου Νίκης, Αλεξάνδρου Δεσπίνης και Τέκνων και Εγγονών, Θεοδόρας και των Τέκνων, Χρήστου Αγλαΐας Τέκνων και Εγγονών, Υγείας, Θείας Βοηθείας και Σωτηρίας,

Κυριαλέησον.

Μεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία μονή ταύτη και πάσα μονή πόλη και χώρα απόργη λιμού λιμούσης μου καταπατισμού πυρός μαχαίρας επιδομής αλοφίλου.

πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος γενοί μη δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας.

Σου Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείεστες Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίες Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ινμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αρσενίου Ελασσόνος Γρηγορίου του Παλαμάτου Θαυματουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νικάνωρος του Θαυματουργού, ου και τη μνήμη επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω τη δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Νιναπολή, στον τούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον ή ο θερμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ερέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ερέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ερέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ερέησον μας, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον ας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε Κύριας της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ερέησον, Κύριε ερέησον, Κύριε ερέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου και νηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Εκκλησία, εν τη σήκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτών πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
2: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
1: Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογήσω τον Κύριον εν παδί καιρό διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίου επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και εμφραθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερίσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μου μην κατεσχυνθεί. Ούτως οπτωγώσε και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Πανεβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτόν. Οβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκέν στην ιστέρημα της φοβμένης αυτών.

0: Δόξα ψή Θεό και επιγύση είναι το ψευδοκία. Δόξα ψή Θεό και επιγύση είναι το ψευδοκία. Δόξα είναι ψή Θεό και επιγύση είναι το ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γλύτει την ανεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γλύτει την ανεσή σου. Κύριε τι επληθύν τις ανεθλίβοντες με πολύ επανίσθενται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην τον Κύριο συντελείψετε μου. Ού φοβηθήσω από μοιριάδρα ούτε τον κύκλο στην επιθυμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάδοξες πάντας τους εχθέροντας ματέως οδόντας ημαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην τον Κύριο συντελείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει, μη δε τη οργή σου παιδεύσει με. Ό,τι τα βέλη σου είναι πάγει άρμη και επιστήριξη με την χείρα σου. Ούκα στην ύα είσαι τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκα στην ύνη τη σωστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένωμοι μου επήραν την κεφαλή μου, συμφορτίο μου βαρύ, ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώθησαν και εισάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφι νέους τέλους όλην την ημέρα σκητροπάζουν επορευόμην. Ό,τι ο εψώε με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσιν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ειστούντι την ψυχή μου και ειστούντι στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δώσει κοφό σου κύκων και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σαλευτήν επόδας επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδόμενο ποιό είμαι στη δία παντός. Ό,τι είναι ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και διακρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψ με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψ με Κύριε Θεός μου, μη αποστείς επί μου, πρόσεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου.
1: Ο Θεός μου, προς Θεός θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου προς απλώσεις σάρτμε, γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθην σου τη δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ το άστα χείλη σου επενέσεις είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου. Ως εξτέατος και ποιότητος επληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεω ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' τη στρομνή μου, εμ' τη όρθη σε μελέτων είσαι. Ότι αγεννήθης βοηθών μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμ' ουδέ αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται εις χείρα ζωρομφαία. Μερίδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί το Θεό. Επενεθίσετε πάσο μνήον εν αυτό. Ότι ενεφράγει το όμα λαλούντων άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθών μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική, ο και γιο πνεύμα, τη καινή και αίκη σώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρική, ο και γιο πνεύμα, τη καινή και αίκη σώνα στον αιώνα να μην. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νική εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, πνέω το ούσι στη δέησή μου. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίσθη με το καταβενόν των ειθλάκων, εγενήθη όσοι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφων ουκ ενίσθη έτσι και αυτοί εκ ισχυρός σου απόσχησαν. Εφεντώ με ελάκο κατ' οκάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους νοκτούς μου από εμού εφεντώ με ευέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξυπορευόμην οι οφθαλμοί μου εισένησαν από πτωχίας. Ακέκραξα προσεκή όλη την ημέρα, διαπέτασα προτέστα χείρας μου. Μην την εκκρίσεις ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσεις και εξομολογήσω τέση. Μην διηγήσετε τη σεντοτάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου και την απολία. Μην γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη εγγύ επιλελισμένη. Καγώ προσέ, κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δυνατή κύριε, αποφύσεις την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη σε κνεότητό μου. Υψωθήσε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέστον με άμα. Εμάκρυνα στα παιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαρθάνου πάσα σας τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενο πάσα σας γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα του είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ισ Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ουκ ει τέλο οργισίσετε ουδέ ει τον Ιώνα νομινή. Ουκ κατά τα σανομία Σιμών επίση ενημέν. Ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και ενημή. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσε η Ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνα να φημών τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού, ο κτήρησε Κύριο του φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσιο τυχού εσμέν. Άνθρωπο ω η χόρτο σε ημέρα αυτού, ω η άνθρω του αγρού το εξανθίσει. Το πνεύμα διήλθε σε αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί του φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάσσουσε τη διαθήκη αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσε λυγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στον νεκρού αιώνο και κηδίασε επέμε το πνεύμα μου. Εν ημιέ ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη επί μα το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προθέτα χείρα μου, η ψυχή μου γιανή δρόση. Ταχύ άκουσον με Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις συν Ισλάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορέψω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Διδαξώ με του πίν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία είναι και του ονόματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούν και απολύς πάντα σου λίγοντας την ψυχή μου και απολύς εισάκουσον Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίς μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίς μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αιή τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Το καιρό εκείνο έστει ο Ιησούς επί τόπου παιδινού και όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού και η Αθήνα από τον όσον αυτών και οι οχλούμενοι υποπνευμάτων ακαθάρτων και θεραπεύοντων. Και πάσο όχλος εζήτη άπτεσθε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και η άτο πάντας. Και αυτός επάρα στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού έλεγε, «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χορταστήσεσθε, μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε, μακάρι εστέ όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσι και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών ένεκα του Υιού του ανθρώπου».

Ελέησόν με. Κατά το μέγα ελαιόσο και κατά το πλήθος των νυχτηριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήρωνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψω. Συρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθιρον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοθυσία στήριό σου μόνο.

σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέηκτικη εκτριμπής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων,

του, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ικάνωρος, του εν το καλλιστράτο όρη, ου και την ιερά νήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών

εν δόξου. Δεσποίνηση μόρθεων τόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα.

Αμήν. Επί του όρου του μετεμορφώθεις και ως εχώρουν οι μαθητές σου τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, είναι όταν σε είδος εισταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσους συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι συ υπάρχεις αληθώς, του

Η Σακίκο την ένδοξον οικονομία σου, Χριστέ ο Θεός, ότι ετέθησε εκ της Παρθένου ή να εκπλάνεις ρίση τους κραυγάλλοντας, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Νόμων εν συνά το γράμματι διατυπούμενος, Χριστέ ο Θεός εν την εφέλη πυρή, και γνώθω και εν θυέλη, όφθης εποχούμενος, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Όσιε του Θεού πρέλβευε υπέρ ημών, ηκεσίε σου παμάκαρ των Θεών εκδισόπισον, άφεση πτεσμάτων πάσιν ημίν δούνε ω ευπλαχνό, τη προσκυνούσιν εκ πίστεως την κάρα σου και λυτρώσαστε, πάση λιδόμενο κακώσεω, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Ρυποθέντα με παρθένη και βορβορό, θέντα τη στέρμαση. Κάθαρον του ρήπων όμβρου μη δακρύων παρέχουσα, ως ομπροφόρο νεφέλη ή να κράλωση, απειρόγαμε χαίρε πιστών η αντίληψη. Ο του φωτός διατμίξας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα ημί σε Χριστέ των δημιουργών, εν το φωτί σου τα σοδούς ημών εύθυνων. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Προσενοποίωση όρε, υπεκλήθησαν φως γάρ και προποδών, υψίδρομον σέλας Χριστέ, ήλιος ή και μορφήν, βρωτίαν ως αμή ψευδόκησας. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ειδήν τα ουράνια κάλλη ποθώνα είδημε, πρόσκαιρον κατέλειπες πατρίδα και τα σερήμους, πάτερ διέδωσας, και γέγονας δόξα μοναχών και οσίων σύγκυσων και αγγέλων συμμέτοχος, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κακίας εξάρπασον το σονικέ την άχραντε, του δεινού εχθρού και καθαρών με πάση κυλίδος, Θεοχαρίτωτε και δόσμη καρδία συντριβήν και θερμήν κατάνοιξην, προς μετάνοιαν δέομαι. Εν το θλίβες θέμε εγώ εις απροσκύριον και επίκουσέ με ο Θεός και σωτηρίας μου, δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, λαμπιδόνος πλέον ηλίου φως τρανότερον, εν θαβόρε κλάψας ο Χριστός ημάς εφώτισεν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, ανελθόν εν όρη θαβόρ μεταμορφώθης Χριστέ, και την πλάνη πάσαν αμαυρώσας φως εξέλαμψας. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε, σε Θεόν επέγνων οι ένδοξοι Απόστολοι, εν θαβόρ Χριστέ δε εκπλαγέντες γόνοι έκλειναν. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Ανδρείος πλούτων εμείς σας πατρίδα και ευγένεια σώματος και οικολούθησας, το προσκαλούντι σε όσιε ο παρεστός παμάκαρ ημών ημώνευε. Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Νικάρον νίκης φερόνιμε η νική σας τον αλάστορα, όσιε τρόπαιον έστησαν λαμπρών την νίκη σου πάνσοφε, θείον ναών έγειρας το παντοκράτορι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ως ρόδον έβορμον όσοι εξτήρασε, νηδίως ευλάσσισε, πασών των πόλεων της Αιταλίας, η πρόεδρος θείας, ως μης πληρούντας τη γη στα απέρατα, και νίκαια οίκους αιώνας των αιώνων αμήν, ρητόρων άθεων φρίαμα και σέβας των ειδόλων πολύθεων, ως ως κατέστρεψε τόκος Παρθένε αμόλυντε, όν και νυν εκδισόπη υπέρ των δούλων σου.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δια τριών άμιστον οι οικουμένοι των λειψάνων όσοι την ιεράν σου και σε την

και δισερήμου το κάλλιστον θρέμα, νικάνουρα των παμέγιστων δεύτε πιστή πάντες εγκομιάσομεν, ούτως γάρ εκβρέφους των Χριστών αγαπήσας, πλούτων και δόξων επικύρων ευδελίξατο, και κατά του αντιπάλου και νέου συνδρίσατο, εν εγκρατείες και προσευχές Χριστών απαύστος δοξολογών, όθεν και παρά αυτού των θαυμάτων διχάριν άθρον εκομίσατο, και σύν της των οσίων χωρίς,

0: στράτου όρη αναλάψαντος, ως μονικήσας και τα τούτου ιδέα, νίκην αρίστην ήρας όντος νικάνορ, εβδομάτη νικάνορ διότι ο όποπε τελευτήν, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου ο μάρτυρος Δομετίου του Πέρσου, υπέρ τα πάντα σύ συναθλήν εκλήθων, μίστας πάρτερ σους εξεπαίδευσα στάχα, τη αυτή ημέρα όσιος Δομέτιος ο σημειοφόρος, ο εντισορίστης του Φιλοθέου μονής ασχίσας εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή ημέρα όσιος ορ εν ειρήνη τελειούτε. Εγγύης απελθόν ορ εμός λέγει, χάρις οπ υπέρ των ορ πέφηκεν το σόν ο νόμε. Τι αυτή ημέρα ιώσι μύρι ασχητέοι θηβαίοι εν ειρήνη τελειούντε. Γης εξελάβνης εις το Δαβίδ χρή λέγει, το μυριοπλάσιον άρμα σου λόγε. Τι αυτή η μέρα η οσία ποταμία η θαυματουργός ξύφη τελειούτε. Υπέρ Χριστού κτανθήσαν θαυμαστή ξύφη και η ποταμού σταμάτων ποταμία. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νάρχισος αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειούτε. Ιδί πνέον άρχης εν αρχή σου πλέον ευωδιάζεις της εδέμ το χωρίον. Τι αυτή η μέρα όσιος αστέριος ο θαυματουργός ξύφη τελειούτε. Τράχυλον αστέριος εκοπής ξύφη, χωρίς αθλητών ίον αστήρεν πρέπει. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος όζων εκ νοικομηδίας, εις πύρβληθείς και αυλαβείς εξεθών εν ειρήνη τελειούτε. Υπήρχεν άλλη σαλαμάνδραν προσλόγα, σώζων ο μάρτης ου τέλος πυρός δίχα. Τι αυτή ημέρα ο Άγιος υπερέχειος εν ειρήνη τελειούτε. Υπερέχειος καν τάφο κατεκρύβει, πέφηκεν ίσως της χωρίς των αγγέλων. Θες τον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, λέησον ημάς αμή.
1: Αβραμιέοι ποτέ εν Βαβυλώνη παιδες, καμίνου φλόγα κατεπάτησαν και υμνούντες έψαλον των πατέρων, Θεός ευλογητώσει. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση. Περιχυθέντες φωτί της απροσύτου δόξης, θαβόρεν όροι οι Απόστολοι Χριστέ ανεβόησαν, ο των Πατέρων Θεός ευλογητώσει. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, εις επτή και θεία κάρα σου πανόλβιε, θαυμάτων έπλησε την οικουμένη πολλών και πάσης κακώσεως όλοι τους κάμνοντας και κραυγάλλοντας, ο των Πατέρων Κύριος, ο Θεός ευλογητώσει. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μακάριος η κοιλία σου Θεόνυφε, Θεόν γαρέτη και σε σαρκωμένον εν γη, φθοράς το ανθρώπινο γένος λυτρώσαστε, ο κραυγάζομεν ο των Πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Οι εν Βαβυλώνη παιδες το θείο πυροπολούμενο ζήλο, τυράννου και φλογός απειλήν ανδρείως κατεπάτησαν και μέσων πυρός εμφληθέντες δροσιζόμενοι έψαλον, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασι, νεύματι το πάνω φέρον πως είναι αχράντης όρους επέφησα βόλ, εν ο ηλίου μάλλον αυγής εξαστράψας το πρόσωπον, νόμου προκρήτους και της χάριτος έδειξε μέλποντας, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Η βέβυλος κόρη Θεοφόρε, αμέσως στη θεία κάρα σου εγγύσασα, ταύτην κατασπάσαστε ράπισμα εδέξατο, την παρίαν μακάρι εψάλλη μη θέλουσαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούνται εις πάντα σου αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, παράλυτον έσφιξαν το λόγο εμόρου να φύ, κρασπέδου εθεράπευσαν, όσπερο σωτήρι μόν, τούτο γάρ της ίχνες η θερμός κατοικολούθησας και εκράβγαζες τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπεριψούνται εις πάντα σου αιώνας. Και νυν και αίκιου αιώνα των αιώνων αμήν. Αγνία τη άβρισμα υπάρχει και στάμνο χρυσή παρθένε φέρουσα. Άρτων των ουράνιων εν σιγαστρία μόλυνται. Όμελο δούντε άπαντε θερμό κραυγάζομεν. Τον Κύριον υμνείται τα έργα και υπεριψούνται ει πάντα του αιώνα.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών ημών, των κατοικούντων και ενασκουμένων εν τη Αγία Μονή Ταύτη, ως και πάντων